0: Ακούτε Ionian FM.
1: Άννα, δώσ' μου για

πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κουχύλι απ' το Αιγαίο, να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησες

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Στα δικά σου τα σχολεία είμαι από μικρό παιδί. Μα ούτε ανάγνωση γνωρίζω, ούτε δυστυχώς γραφή.

σαν το γάλα μιας μητέρας που φαρμάκωσε παιδί. Έτσι μοιάζει ο αέρας που μας έδωσες εσύ.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ μια κουβέντα με τον Δημήτρη τον Κολόκα. Πέρασε λίγο. Α, εντάξει, δεν πέρασαν πολλά, δύο λεπτά πέρασανε. Καλημέρα σε όλους και όλους, ενδείξεις αποδείξεις εδώ και σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, πάει, τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1, Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος πάντα είναι εκεί στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Οξυμητούλιας 2-6-23-041-918 και 42-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ακεί να μας βρίσκετε, να μας πείτε ό,τι θέλετε, αλλά να το πείτε με καλό λόγο, με καλό τρόπο. Λοιπόν, 5 λεπτά λοιπόν είμαστε μετά τις 12 και θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι. Μία απάντηση που έδωσε την Παρασκευή στην Ελληνοφρένεια Θήμιος ο Καλαμούκης, όταν τον πήρε κάποιος από τα Γιαννιτσά και του είπε, εγώ δεν είμαι, του λέει, φασίστας, αλλά τους γούσταρα, λέει, γιατί μπαίναμε στη Βουλή και τα χώνανε σε όλους. Και ακούστε την απάντηση τώρα του Θήμη του Καλαμούκη, η οποία ταυτίζομαι απόλυτα.
1: Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιαννιτσά. Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης, και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς, Νουδού, Πασό, Κουκουέ και λοιπού συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν, είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε, Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες, και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινείστε και μέχρι εκεί φτάνετε.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, σκληρή βέβαια η απάντηση στο Θήμιο του Καλαμού και της Ελληνοφρένειας, αλλά νομίζω απόλυτα δικαιολογημένη. Παίρνει άλλο τώρα και λέει, αλλά αυτό δεν είναι μόνο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το έχουν πει και το λέτε και εσείς εδώ πάρα πολύ, ότι δεν είμαστε φασίστες, αλλά γουστάρουμε, ας πούμε, που ήσατε μέσα στη Βουλή και φωνάζανε, κάνε το χαστούκι που δείξανε στη Λιάννα την Κανέλη, ο Κασιδιάρης και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Ο Καλαμούκης της Ελληνοφρένειας έπιασε το νόημα μιας τεράστιας παγίδας, έτσι. Αυτό το ότι δεν είμαι φασίστας αλλά πατριώτης είναι η κλασική καραμέλα όσων χαϊδεύουν τα αυτιά του φασισμού κρυπτόμενοι από μια δίθεν αγάπη για την πατρίδα. Λες και όλοι οι υπόλοιποι δεν είμαστε πατριώτες, έτσι, επειδή ανήκουμε άλλο στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία ή στο Κουκουέ. Δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι πατριώτης. Ο Καλαμούκης, ο Θήμιος, υπενθύμησε με το δικό του βέβαια καυστικό τρόπο αυτό που πολλοί κάνουν πως ξεχνούν. Πρώτον, την ταύτιση με τη βία. Όταν κάποιος γουστάρει να μπαίνουν οι Ναζί στη Βουλή και να τραπουκίζουν τους πάντες, ισοπεδώνοντας τη δημοκρατία, δεν εκφράζει πατριωτισμό. Εκφράζει μια λατρεία στη βία και στον αυταρχισμό. Δεύτερον, η βολική δικαιολογία. Το δεν είμαι φασίστας, αλλά είναι το προπέτασμα καπνού για να νομιμοποιηθούν ιδεολογίες μίσους που έχουν στόχο την ίδια την ελευθερία. Τρίτον, η απαξίωση της δημοκρατίας. Το να χαίρεσαι όταν εκφυλίζεται ο κοινοβουλευτισμός και κυριαρχεί ο φασιστικός τσαμπουκάς σημαίνει ότι επικροτείς τη διάλυση κάθε έννοιας κοινωνικής συνοχής. Ο αληθινός πατριώτης, κοιτάτε, δεν χτίζεται με έργα ευθύνης, με παιδεία, με αλληλεγγύη και με σεβασμό στη δημοκρατία. Αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, που κάποιοι διαφωνείτε, αλλά τη στιγμή που μπορείς και μιλάς, που μπορείς να διαδηλώνεις, που μπορείς να διαβάζεις την εφημερίδα που θέλεις, που μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Αυτή είναι μια μορφή δημοκρατίας. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη δημοκρατία. Ποτέ δεν υπάρχει καλύτερη δημοκρατία. Ούτε η αρχαία Ελλάδα είχε την καλύτερη δημοκρατία που πολύ επιπυλίζεται για την αρχαία Ελλάδα. Έτσι, είχε φοβερά εγκλήματα. Σκότωσε τον Σοκράτη η αρχαία δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία, η δημοκρατία των Αθηνών, που θεωρείται και η ανώτερη. Έτσι. Εξόρισε το Θεμιστοκλή, κυνήγησε, σκότωσε τον Αλκιβιάδη, δηλαδή έκανε και τότε εγκλήματα. Δεν είναι το ό,τι καλύτερο πολίτευμα, είναι όμως το καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα. Και ο σεβασμός στη δημοκρατία και τα έργα ευθύνης, παιδείας και ελεγγύης χτίζονται όχι με χειροκροτήματα σε θρασίδηλους τραμπούκους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να σπέρνουν το μίσος. Αν το καταλάβουμε αυτό, τότε ίσως διορθωθούν τα πράγματα λίγο καλύτερα στα επόμενα χρόνια. Όσο όμως χειροκροτούμε τέτοια φασιστοειδή, τέτοια άτομα, για να μην πάλι λέξη, είμαστε κι εμείς συνένοχοι σε όλο αυτό το έγκλημα. Μου είπανε κάποιοι, ας πούμε ο Παύλος ο Φύσας, ή το βλέπω στο Facebook, έλεγε αυτά τα τραγούδια. Είχα πει και εγώ ότι δεν συμφωνούσα, δεν άκουγα τα τραγούδια του, δεν συμφωνούσα με το περιεχόμενο πολλών τραγουδιών του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σκοτώνει τον άλλον, για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, λοιπόν, αυτοί αυτό έχουν μάθει. Να τραμπουκίζουν με χτυπώντας, σκοτώντας, όχι μεμονωμένα, έτσι, ως ομάδες, γιατί μεμονωμένα είναι θρασίδηλα άτομα, ως ομάδες 20-30 ατόμων, έτσι φάγανε και το Φύσα, δεν τον έφαγε ένας, πέσανε πάνω του, κοτσκοπάναγε ο Φύσας, δεν τον κάνανε καλά και βγάλω άλλο στο μαχαίρι και τον έσφαξε. Έτσι, την έχω στην καρδιά μία και το πήγε το παιδί. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι τα άτομα. Έτσι, θρασίδηλα που κινούνται πάντα με ομάδες, και σας είπα και την προηγούμενη φορά όταν πήγαν στα δικαστήρια μόνοι, μεμονωμένα, που βάλαν τα κλάματα αυτοί οι άντρες, οι βαρβάτοι, που σαν τα κοριτσόπλα κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Γιατί εκεί είδαν το τι τους περιμένει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσο εμείς επικροτούμε όλα αυτά, όσο εμείς τα ανεχόμαστε όλα αυτά, θα θεριεύουν. Από την άλλη, βέβαια, όπως έλεγα και την Παρασκευή, οι κοινωνικές ανισότητες των πολιτικών που δεν βάζουν μυαλό, των πολιτικών της δημοκρατίας, αυτοί έχουν οδηγήσει την ακροδεξιά στην Ευρώπη να έχει πάρει τα πάνω της. Γιατί σας είπα και την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, όταν πριν από 30 χρόνια ο Λεπέν πήρε το 15% και θορυβήθηκε τάχα η Ευρώπη, δεν κάναν τίποτα για να μην φτάνουμε σήμερα να βλέπεις τα ακροδεξιά κόμματα να ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα. Έτσι, οι κοινωνικές ανισότητες μεγάλωσαν, η φτώχεια μεγάλωσε, ο πλούτος συσσωρεύεται σε λίγους και όσο αυτό θα συνεχίζεται θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας, τέτοια φαινόμενα βίας, δυστυχώς. Παρά τα αυτά, ως πολίτες δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε αυτά τα πράγματα να γίνονται. Λοιπόν, αυτά έτσι με ό,τι αφορά την ακροδεξιά. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νότι Μαδιά, τον καθηγητή θεσμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωβουλευτής και βουλευτής Ερακλείου. Γιατί το ερώτημα που θέλω να του θέσω είναι τι πραγματικά κερδίζει ο Έλληνας πολίτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακούμε για χρηματοδοτήσεις εδώ και πολλά χρόνια, ακούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα να κεφαλοποιούνται, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Έτσι, καθημερινά σχεδόν διαβάζουμε χρηματοδοτήσεις από το τάδε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από το άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Δεν βλέπουμε αυτά τα χρήματα να αξιοποιούνται όπως πρέπει. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη και πάρα πολλών. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως με τον κύριο Νότι Μαδιά, αφού ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε πριν από το διαφημιστικό αυτό διάλειμμα, τους χορηγούς της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νότι Μαδιά, τον καθηγητή θεσμών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωβουλευτή και βουλευτή Ηρακλείου, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει άριστα τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και πάμε πρώτα να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μαδιά. Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα
0: για την αποδοχή της πρόσκλησης.
3: Στους φίλους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα και να ακούσω την απάντησή σας. Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα. Γιατί όμως η ελληνική περιφέρεια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα?
3: Γιατί έχει σημασία που πάνε τα χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Το βασικότερο.
3: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο στην παρατήρησή σας. Καταρχάς, το Ταμείο Ανάκαμψης με τα δάνεια έφερε υποτίθεται 32 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα.
0: Σωστά. Ναι.
3: Πόσα από αυτά πήγανε υπέρ των πολιτών, γιατί βγαίνει η κυβέρνηση και λέει «Μα γίνονται εξετάσεις δωρεάν σε κάποια νοσοκομεία κτλ». Και πράγματι γίνονται τέτοιες πράξεις. Όμως από τα 32 δις, όλες αυτές οι ενέργειες που είναι, ας το πούμε, υπέρ του λαού και του τόπου κάνουν 2 με 3 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα έχουν πάει σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που για να κάνουν συγκεκριμένα έργα τα περισσότερα τα έχουν στείλει τα λεφτά στο εξωτερικό για να πάρουν υλικά κλπ. Άρα επομένως πρέπει να ρωτάμε πάντα για κάθε ευρώ το οποίο έρχεται στην Ελλάδα, είτε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε μέσω τουρισμού, από αυτό το ευρώ πόσο μένει στην Ελλάδα ως προς τη θέμενη αξία και πόσο φεύγει έξω και πώς μοιράζεται.
0: Επομένως, μου λέτε ότι το πρόβλημα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε.
3: Είναι καταρχάς το ίδιο το κοινωνικό σύστημα, το οποίο δουλεύει με τέτοιο τρόπο, ώστε πάντοτε βλέπουμε να κερδίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι, να κερδίζουν συγκεκριμένοι ολιγάρχες και να αφήνουν και κάποια ψίχουλα για τους υπόλοιπους. Γιατί αν δεν υπήρχε καθόλου έστω και αυτά τα ψίχουλα για τους υπόλοιπους, δεν θα ήταν καθόλου ανεκτή ή αποδεκτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, να πάμε πρακτικά. Πρέπει να δούμε συγκεκριμένα και το ρόλο των επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις, όταν είχαν προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν προσδιοριστεί ότι πρέπει να έρθουν τα χρήματα για να γίνουν επενδύσεις. Δηλαδή να πάρει, ας πούμε, Φερρυπίν, ένα ποσό ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, προκειμένου να επενδύσει αυτό το ποσό στην επιχείρησή του και στην καλλιέργειά του. Αυτό όμως δυστυχώς δεν έγινε, γιατί θεωρήθηκαν οι επιδοτήσεις ως εισοδηματική ενίσχυση. Άρα χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος από αυτά και για την κατανάλωση. Όταν λοιπόν αυτά τα κεφάλαια δεν επενδύονται σε μηχανήματα κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα δεν έχουν την απόδοση που πρέπει να έχουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά, είχαμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ψάξει, να βρει, και το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Αλλά εδώ, επί δεκαετίες που παίρνει η Ελλάδα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Να πω, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έλεγχος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι.
3: Μα είναι δεδομένο αυτό, γιατί μετατράπηκαν ουσιαστικά οι επιδοτήσεις σε εισοδηματικές ενισχύσεις εν γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί έγινε αυτό? Διότι ναι μεν σε πρώτη φάση δόθηκαν χρήματα για να γίνουν επενδύσεις. Στην πορεία όμως, καθώς άνοιξαν οι αγορές και επιτράπηκε να έρχονται εισαγόμενα προϊόντα αγροτικά και κτηνοτροφικά από τον Καναδά, από τη Λατινική Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ουκρανία, από χώρες της Αφρικής κτλ., η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε τις επιδοτήσεις αυτές να μετατραπούν σε εισοδηματικές ενισχύσεις, διότι ένα μέρος των παραγωγών δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό και άρα αυτό το κομμάτι το έδινε πλέον σαν ενίσχυση, σαν μεροκάματο δηλαδή, και όχι ως επένδυση.
0: Το έδινε στις νότιες χώρες, γι' αυτό και ξεσηκώθηκε και η Βόρεια Ευρώπη μετά.
3: Ναι, το έδινε στις νότιες χώρες.
0: Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία.
3: Αλλά απ' την άλλη είναι προσχηματικό το ότι ξεσηκώθηκαν, διότι οι εισοδηματικές ενισχύσεις που ερχόταν ως επιδοτήσεις στο Νότο, ναι, τι γινότανε? Γινότανε κατανάλωση. Όταν λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς είναι προϊόντα τα οποία έρχονται από τη Γερμανία ή τη Γαλλία, άρα ένα μέρος επέστρεφε πίσω ως αγορά καταναλωτικών προϊόντων του Βορρά. Δηλαδή έπαιρνε ο άλλος την ενίσχυση και πήγε και αγόραζε, ας πούμε, μια τηλεόραση. Εμείς στην Ελλάδα φτιάχνουμε τηλεόραση, άρα ξαναγύρωναν τα λεφτά στη Γερμανία. Γι' αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο εξωφρενικό το ότι λέει ο Βορράς «Μα εμείς σας δίνουμε λεφτά». Ναι, αλλά άμα ψάξουμε για κάθε ευρώ που δίνεται πόσα ξαναγυρνάνε πίσω στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στο Βέλγιο, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος επιστρέφει. Άρα αυτό έτσι λειτουργεί η οικονομία. Το θέμα όμως είναι ότι δεν έμειναν οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυξημένη προστιθέμενη αξία. Τα αγροτικά προϊόντα και τα κτηνοτροφικά αντιμετωπίζουν κάθε μέρα όλο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Και επίσης ένα άλλο που συνέβη είναι το εξής. Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που ήταν να διατεθούν για επενδύσεις πήγανε στα σχέδια. Δηλαδή για να φτιάξεις ένα σχέδιο βελτίωσης. Θέλεις μηχανικό, θέλεις γεωπόνο, θέλεις εργολάβο, θέλεις, έτσι στο τέλος τι μένεις στο αγρότη. Δηλαδή ανεβαίνει πάρα πολύ και το ίδιο το κόστος της επένδυσης. Σου λέει βγάλε μου άδεια. Την άδεια αυτή έχεις ένα, ξέρω εγώ, στάβλο εκεί, νομιμοποίησε τον. Α, να τον νομιμοποιήσω, πλήρωνε λεφτά για να γίνει.
0: Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο με τις μελέτες που κάνουν οι Δήμοι για ένα έργο, μελέτες, τελικά δεν μείνει τίποτα για να φτιάξουν και μένουμε στις μελέτες.
3: Έτσι, αυτό είναι λοιπόν, ότι ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει σε δαπάνες που δεν είναι, ας το πούμε, παραγωγικές με τη στενή έννοια του όρου. Το παίρνει μέσα η γραφειοκρατία και δεν μιλάω εγώ για το αν δίνουν και λεφτά κάτω από το τραπέζι, τα γρηγορώσιμα κτλ. Εγώ μιλάω για τις κανονικές διαδικασίες που προβλέπονται. Σου λέει για να κάνεις το α πράγμα θα πρέπει να κάνεις α, β, γ, δ. Αυτά μέσα έχουν διοικητικό κόστος, έχουν οικονομικό κόστος. Άρα τι μένει στο τέλος. Δηλαδή, ακόμη και αυτό το εξοικονομώ άμα δείτε, πάντα κάνει κάποιος το εξοικονομώ. Σε ένα χωριό κάπου, ένα μέρος του κτίσματος του πιθανό να μην είναι νόμιμο. Άντε νομιμοποίησε το, άντε πλήρωνε μηχανικό. Άμα βάλεις τα λεφτά στο τέλος, θα σε φέρει να το κάνεις και μόνος σου άμα είναι, χωρίς να πάρεις την επιδότηση.
0: Ακριβώς. Έχετε ασκήσει κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αρκετά ζητήματα. Ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε αυτά που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες και σε αυτά που πραγματικά χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης?
3: Κοιτάξτε, να πάρουμε ένα απλό πράγμα. Το θέμα της ενέργειας. Γιατί όλοι φωνάζουν, ακριβένει η βενζίνη, το πετρέλαιο, να δώσει ενίσχυση η κυβέρνηση κλπ. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα είχε το λιγνίτι. Άρα το 35-40% της σημερινής ηλεκτρικής παραγωγής μπορεί να παραγόταν από λιγνίτη. Θα απαντήσει άλλος, μα ο λιγνίτης ντουμάνιαζε το περιβάλλον και είχαμε πρόβλημα. Απάντηση. Τα σύγχρονα εργοστάσια που δουλεύουν με λιγνίτη δεν ρυπαίνουν, όπως είναι η Πτολεμαΐδα 5. Άρα λοιπόν, αφού έχεις δικιά σου ενέργεια, πρώτη ύλη, γιατί δεν την αξιοποιείς, που σημαίνει ότι δεν έχεις ανάγκη, δεν σε νοιάζει τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, τι θα γίνει με τη Ρωσία κτλ.
0: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν, αφού έχεις εσύ την καύσιμη ύλη και δεν τη χρησιμοποιείς, πας λοιπόν στην επόμενη λύση. Ποια ήταν η επόμενη λύση? Να πάρουμε φυσικό αέριο. Τι φυσικό αέριο παίρναμε? Ρωσικό. Το οποίο ήταν μεν φτηνότερο, αλλά οπωσδήποτε πιο ακριβό από το λιγνίτη το οποίο θα είχαμε. Για να μην χρησιμοποιείς λιγνίτη, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, α, επειδή όποιος χρησιμοποιεί λιγνίτη ρυπαίνει το περιβάλλον, θα πληρώνει και ένα περιβαλλοντικό φόρο. Αυτός ο περιβαλλοντικός φόρος ήταν 1,5 με 2 δισεκατομμύρια για τη ΔΕΗ. Όταν λοιπόν αυτά τα δικαιώματα αερίων ρήπων που λέγονται σου τα επιβάλλει, αυτόματα σου αυξάνει το κόστος παραγωγής. Ποιος παίρνει αυτά τα λεφτά? Γιατί τα εισπράττει το κράτος αυτά τα λεφτά. Τα εισπράττει και τα δίνει μετά για να υπάρξουν οι ΑΠΕ. Οπότε αυτός που παράγει ρεύμα στις ΑΠΕ παλαιότερα έπαιρνε μια τιμή χ. Δεν τον ένοιαζε αν είναι χαμηλή ή ακριβή τιμή, είχε τα καθορισμένη τιμή. Ευρώτημα πρώτο, γιατί να μην έχω το λιγνίτη, γιατί να μην έχω σύγχρονα εργοστάσια και να παράξουν το 35% του ρεύματος. Πρώτο. Δεύτερο, αν δεν βάλαμε τις ΑΠΕ. Τώρα οι ΑΠΕ παράγουν τόσο ρεύμα που δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Και το πουλάμε, το δίνουμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύει η Βουλγαρία που είναι μάγκες και τι έχουν φτιάξει οι μπαταρίες, και το πουλάνε την άλλη μέρα σε εμάς. Λοιπόν, γιατί λοιπόν ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων δεν το κάναμε μπαταρίες? Άλλο θέμα τώρα, να τα ακούσει ο κόσμος. Στην Κρήτη που παράγουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα από ΑΠΕ, υπήρξαν 3-4 ελληνικές εταιρείες που κάναν αίτηση να πάρουν άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή να βάλουν μπαταρίες. Πολύ σωστό θα πεις. Σήμερα αποδεικνύεται, με αφορμή το καλώδιο, ότι τελικά ο κύριος Κότς, δηλαδή η μεγάλη επιχείρηση, αυτός ο ολιγάρχης ο Τούρκος, πήγε και αγόρασε όλες τις άδειες και όλες τις ελληνικές εταιρείες στην Κρήτη. Άρα λοιπόν στην Κρήτη, τώρα που θα μπουν οι μπαταρίες και που θα μπουν με επιδότηση του κυρίου Πιερακάκη 1,5 δισεκατομμύριο, τα 500 εκατομμυριάκια θα τα πάρει στην τσέπη ο κύριος Κότς και θα βοηθήσει και τη Φενέρμπαχσε, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, για την παρέση, γιατί είναι ιδιοκτησία η Φενέρμπαχσε του Κότς. Και θα έχουμε λοιπόν τώρα στην Κρήτη η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τουρκικών συμφερόντων. Προσέξτε τώρα. Πάμε παρακάτω. Στην Κρήτη η ΑΠΕ που παράγουν ρεύμα υπάρχει ένα σαν υδροηλεκτρικό, ας το πούμε, σύστημα και κάτι άλλες ΑΠΕ. Αυτές τις ΑΠΕ τις είχε η Τέρνα Ενεργειακή.
0: Ναι.
3: Τις πούλησε. Ξέρετε ποιος τις πήρε? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε εγώ ρωτάω, στην Κρήτη ρε παιδιά έχει μείνει τίποτα ελληνικό? Άμα τώρα τα ψάξουμε και τα υπόλοιπα στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα δούμε τα ίδια πράγματα. Να λοιπόν πως από απλά πράγματα ξεκινώντας, καταλήγουμε να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν άλλο πράγμα. Να έχουμε και μπαταρίες για την ενέργεια, να είναι ελληνικών συμφερόντων, να μην είναι μέσα οι ιδιώτες και αυτοί οι οποίοι είναι οι γνωστοί 4-5 ολιγάρχες του ηλεκτρικού ρεύματος, και τώρα έχουν μπει και οι Άραβες και οι Τούρκοι μέσα κτλ.
0: Γι' αυτό και ο Ερντογάν δεν θα επιτεθεί ποτέ στην Ελλάδα, βέβαια. Παρά αυτές τις φωνές που βγάζουν κατά καιρούς ένθεν και ένθεν.
3: Να σας πω και κάτι άλλο, και δεν ξέρω αν φεύγουμε από το θέμα, αλλά θέλω να το πω. Υπάρχει αυτό το θέμα με το ηλεκτρικό καλώδιο.
0: Ναι.
3: Ιδιοκτήτης ήταν του έργου αυτού ο ΑΔΜΙΕ.
0: Ναι.
3: Ο ΑΔΜΙΕ έχει κατά 51% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ακριβώς.
3: Αυτό το έργο ήδη έχει μια επιδότηση ζεστό χρήμα 650 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είστε λοιπόν εσείς ο ιδιοκτήτης που είστε ο ΑΔΜΙΕ και πουλάτε το 66% της εταιρείας σας στους Γάλλους. Γιατί μπήκε η γαλλική εταιρεία Meridiam. Ερώτημα πρώτο. Πόσα λεφτά πήρε ο ΑΔΜΙΕ που πούλησε το 66% της δουλειάς?
0: Το πλειοψηφικό σίγουρα... πακέτο. Μεγάλο πλειοψηφικό πακέτο.
3: Έτσι. Και που έχει 750 εκατομμύρια λαμβάνει δωρεάν.
0: Mm-hmm.
3: Δεν μας το είπαμε. Δεύτερον, παίρνει λοιπόν η γαλλική εταιρεία Meridiam το 66%. Η οποία γαλλική εταιρεία Meridiam είναι γνωστή εταιρεία στην Τουρκία με πολλές επενδύσεις. Κλείνει η παρέτηση.
0: Mm-hmm.
3: Το 66% αυτό είπαμε εμείς ως Ελλάδα ότι κύριοι δεν θα μεταβιβάσετε αυτές τις μετοχές σε άλλον. Αύριο η Meridiam το 66% μπορεί να δώσει 33% κάπου. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί πουλήσαμε ρε παιδιά το 66% και δεν πουλήσαμε το 60% και δεν πουλήσαμε το 51%. Το 66% διαιρείται δια 2 και γίνεται 33%. Άρα λοιπόν έχει η Ελλάδα 34%, κάποιος που θα το πάρει 33% και η Μπεριδιά με 33%. Αποκλείεται αυτή να πουλήσει το 33% στον κύριο Κότς?
0: Όχι βέβαια. Ήταν από, δεν δεσμεύονται, δεν νομίζω να δεσμεύονται από
3: κάτι. Δεν δεσμεύονται
0: κάτι.
3: Γιατί δεν βάλαμε τέτοιο
0: ρήτρα, τέτοια, ναι, βέβαια.
3: Τέτοια ρήτρα.
0: Ακριβώς.
3: Επομένως τα οικονομικά συμφέροντα κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Το πρόβλημα με το καλώδιο είναι άλλο. Είναι ότι η Τουρκία θέλει να δώσει άδεια δήθεν στην Ελλάδα και στη γαλλική εταιρεία για την πόντιση και έτσι να αποκτήσει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ας πούμε, εκεί που δεν έχει. Αυτό είναι το θέμα όλο. Αλλά εγώ δεν αποκλείω αύριο να τα βρούνε, γιατί γίνεται μια συνάντηση του Μακρόν με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη σε λίγες μέρες, γενική συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Ναι, που πάει ο Μητσοτάκης, θα μιλήσει κιόλας εκεί.
3: Τι πέτυχε λοιπόν η γαλλική εταιρεία? Προσέξτε, το έργο κάνει 2 δις 400 εκατομμύρια. Θα πάρει 750 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάρει και 1 δις δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και μένουν άλλα 700 εκατομμύρια να βάλει η γαλλική εταιρεία. Λοιπόν, και αναζητά τα λεφτά αυτά από Άραβες, Τούρκους κτλ. Άρα εδώ γίνεται ένα ολόκληρο θέμα, η πόντιση, το καλώδιο, να βάλουμε φρεγάτες, να έχουμε το γεωπολιτικό κόστος, και αύριο τα μεγάλα συμφέροντα τα βρούνε.
0: Και
3: όπως δεν πήρε είδηση κανένας ότι απήρανε ο Κότς τη δουλειά στην Κρήτη, πάρει ξανά τη δουλειά και εκεί πάνω. Δηλαδή να αποδραματοποιήσουμε κάποια πράγματα, όχι δεν υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει, αλλά να τα αποδραματοποιήσουμε και να δείξουμε το κομμάτι το γεωστρατηγικό που είναι διαφορετικό από το κομμάτι το οικονομικό, όπου οι οικονομικοί όμιλοι μπορεί να κάνουν το παιχνίδι.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μεγάλοι αυτοί θα τα βρουν μεταξύ τους, πάντα τα βρίσκουν μεταξύ τους όταν αφορά τα συμφέροντά τους. Οπότε, okay, δεν υπάρχει περίπτωση να τα χαλάσουν.
3: Ναι, αλλά ο φίλος που μας ακούει τώρα στην Ηλία,
0: mm-hmm,
3: θα είναι αυτός που θα πληρώνει κατά 37% κατά 37% ως καταναλωτής την υπόθεση καλώδιο και θα πληρώνει ταυτόχρονα και τη φρεγάτα άμα πάει εκεί να αποκρούσει την Τουρκία.
0: Ναι, υποτίθεται βέβαια. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.
3: Ποιος θα εισπράττει όμως τα λεφτά? Το ελληνικό δημόσιο μέτοχος, προσέξτε, έστω το καλώδιο λειτουργεί και πάει η δουλειά κανονικά και δεν έχουμε πρόβλημα την Τουρκία, θα πούμε κανονικά. Ξέρετε πόσο θα βγάζει το χρόνο το ελληνικό δημόσιο? Θα παίρνει 14 εκατομμύρια. Και θα βγάζει και άλλα 25 εκατομμύρια από ΦΠΑ, σύνολο 40. Δηλαδή όσο έκανε ο Κοστούλας που τον πούλησε ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε. Δηλαδή γίνεται όλη αυτή η επένδυση, 2,5 δις, γίνεται η φασαρία, γίνεται τα γεωστρατηγικά, παίρνουμε αεροπλάνα, παίρνουμε αυτά και στο τέλος το κράτος θα παίρνει λιγότερα από ό,τι πήρε ο Ολυμπιακός που πούλησε τον Κοστούλα. Γιατί τα έχει δώσει στους ιδιώτες τα υπόλοιπα.
0: Να σας δώσω κάτι, κύριε Μαδιά. Μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική και στην Ευρώπη, μια και μου κάνετε έτσι αναφορά στα Χανιά, που τα Χανιά περιφέρεια είναι, έτσι, η Κρήτη. Yeah. Ποιο είναι το μεγάλο. Μάλλον, αν είχατε. Θα το θέσω αλλιώς. Αν είχατε απέναντί σας σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι τα τρία αιτήματα που θα τους θέτατε και αφορούν άμεσα την ελληνική περιφέρεια?
3: Κοιτάξτε, εξαρτάται. Θα έλεγα, το βάλω λίγο διαφορετικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεφύγει από τα δεσμά των μνημονίων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο.
0: Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί.
3: Είπατε τι θα ζητούσαμε.
0: Να, εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
3: Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα δεσμά αυτά που λέγονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αφήνουν να υποτίθεται να κάνεις πολλές δαπάνες. Προσέξτε τι τρελό είναι σήμερα. Το κράτος έχει διαθέσιμα 40 δις, μαξιλάρι, και λέει εγώ αυτά τα 40 δις δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω να σου δώσω αυξήσεις κλπ, αλλά μπορώ να τα χρησιμοποιήσω μόνο για να εξοφλώ νωρίτερα τους δανειστές. Δηλαδή ένα δάνειο που είναι να το πληρώσω το 2040 να το πληρώσω από τώρα. Εγώ αυτό τον κανόνα θα ήθελα να τον αλλάξω και να πω όχι κύριε, θέλω να μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρήματα αυτά κατά βούληση. Και εφόσον έχω αυτά τα χρήματα, να μπορώ, αν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για να στηρίξω τα εισοδήματα, να δώσω αυτά τα χρήματα σε 13η σύνταξη, ξέρω εγώ, και 13ο μισθό.
0: Ναι, ενισχύσω τους φτωχούς, ναι, εν πάση περιπτώσει, τους χαμηλές τάξεις.
3: Λέει τώρα η κυβέρνηση, μα άμα δώσω 2 δις λέει στοιχίζει υποτίθεται η 13η, με συγχωρείτε, σύνταξη. Μα δεν στοιχίζει 2 δις. Γιατί με το που σου δίνει τη 13η σύνταξη, έστω ότι είναι 1.000 ευρώ, δεν παίρνεις 1.000 ευρώ στο χέρι, σου κρατάει 20% φόρο, 15% φόρο, σου κρατάει 6% για την υγεία και σου κρατάει και 10% αλληλεγγύη. Άρα σου έχει πάρει ήδη το 30%. Τι αποδεικνύεται αυτό? Ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δίνει το κράτος, τα 300-400 ευρώ ξαναγυρνάνε στην τσέπη του κράτους. Άρα το κόστος δεν είναι 2 δις. Είναι 1.400. Γιατί τα άλλα τα έχει βάλει στο παντελόνι το κράτος πριν καν τα δώσει. Και αφού παίρνεις εσύ ως συνταξιούχος τα 1.000 ευρώ στον πύργο ηλιά, τι θα τα κάνεις? Δεν θα τα δαπανίσεις?
0: Βέβαια.
3: Δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ? Ωραία, μόλις πας στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζεις, θα σου πάρει ΦΠΑ κατά μέσο όρο 12-13%. Τα χρήματα που θα δώσεις στο σούπερ μάρκετ θα φορολογηθούν, γιατί το σούπερ μάρκετ θα φορολογηθεί.
0: Ακριβώς.
3: Τα χρήματα επίσης αυτά στο σούπερ μάρκετ παίρνει και ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος που παίρνει μισθό φορολογείται, αλλά πληρώνεις και ΙΚΑ. Επομένως, από όλο το ποσό, υπάρχει μια μελέτη στην Ελλάδα, όταν μια δαπάνη δοθεί, το 40-45% έμεσα επιστρέφει και άμεσα στο κράτος. Άρα κύριε, τι μου λες τώρα ότι στοιχίζει 2 δις? 2 δις στοιχίζει τα χαρτιά. Στην πράξη στοιχίζει 1.200. Τα 800 τα έχεις ξαναπάρει πίσω στα κράτος. Και μένουν τα λεφτά εδώ. Ενώ όταν τα δώσεις στο δανειστή, τα λεφτά πάνε στο Γάλλο, πάνε στο Γερμανό, πάνε αλλού. Ένα λοιπόν τι θα έλεγα ή τι θα ήθελα να κάνω αν λέγατε τα αιτήματα ποια μπορούσε να είναι. Γιατί υποτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει.
0: Πώς είδατε τη Λατινοπούλου στην επίθεση που έκανε?
3: Δεν παρακολουθώ τη Λατινοπούλου.
0: Α, όχι, λέω στην επίθεση που έκανε στη Λάιντεν, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σε επιτέθηκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο λέγοντας για ρατσισμούς και τέτοια, αν το είδατε αυτό.
3: Δεν το είδα, αλλά ο κάθε ευρωβουλευτής έχει την δυνατότητα να έχει το 1,5% δημοσιότητα. Και άμα βεβαίως έχεις απέναντί σου τη Φόντερ Λάιεν που είναι η πρόεδρος και πεις κάποια πράγματα, μπορείς να τα κάνεις βίντεο, να τα γυρίσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πολύ και στο εξωτερικό το θέμα αυτό. Σε επιτέθηκε πάρα πολύ σκληρά, επιτέθηκε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινοπούλου.
3: Και ο Φάρατζ επιτίθενταν και
0: λοιπά. Εντάξει, όχι ότι συνέβη κάτι.
3: Το περισσότερο θα έλεγα είναι άλλο. Οι κοινωνικές θέσεις που έχει ο καθένας.
0: Δηλαδή, έχουμε
3: αυτό είναι το θέμα. Έχουμε ένα σύστημα με άνηση διανομή πλούτου. Έχουμε ολιγάρχες στην Ελλάδα. Όχι ψήφοι, για να μην το προσωποποιούμε με τον καθέναν. Τι θέση έχει ο καθένας γύρω από την ανισότητα κατανομής του κοινωνικού πλούτου. Τι θέση έχει ο τάδε ευρωβουλευτής αν θα πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ και να κάνουμε τα χατήρια του, ξέρω εγώ, του Τραμπ. Δηλαδή το να λέμε κορώνες μόνο είναι καλό και παίρνει κάποιος δημοσιότητα. Το θέμα είναι να δει το κοινωνικό αποτύπωμα των θέσεων κάθε κόμματος. Και νομίζω ότι το κοινωνικό αποτύπωμα και του συγκεκριμένου κόμματος δεν είναι υπέρ της δίκαιης διανομής του πλούτου. Επιμένει στο να υπάρχουν, δεν είδα ότι αμφισβητεί την ύπαρξη των επιχειρήσεων και των ολιγαρχών και των μονοπωλίων κτλ. Άρα θα έλεγα ότι κινείται στο ίδιο μοτίβο με τα κατεστημένα κόμματα, μια και δεν αμφισβητεί την ίδια την κοινωνική και οικονομική βάση πάνω από την οποία προκύπτουν τα προβλήματα. Γιατί από κάπου ξεκινάνε τα προβλήματα. Βέβαια. Ξεκινάνε από αυτή την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, των λαών κλπ. Εκεί δεν βλέπω να διαφοροποιείται το συγκεκριμένο κόμμα από τα θεσμικά άλλα κόμματα.
0: Μα δεν υπάρχει κανένα κόμμα να διαφοροποιείται. Αν εξαιρείς το ΚΚΕ που έχει σταθερές θέσεις, εντάξει, κανένα άλλο κόμμα δεν διαφοροποιείται.
3: Άρα λοιπόν θα το έλεγα με αυτή την έννοια. Πρέπει κανείς να κρίνει περισσότερο τα πράγματα.
0: Θέλω να κλείσουμε ζητώντας να μου πείτε για το πρώτα η Ελλάδα.
3: Ναι.
0: Τι είναι πρώτα η Ελλάδα, τι εκπροσωπεί, τι θέλει να δείξει. Παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, το πρώτα η Ελλάδα πρέπει να προσδιορίσουμε ποια είναι η Ελλάδα. Γιατί όταν θεωρήσουμε ότι το πρώτα η Ελλάδα φερειπίνει να έχεις μία φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και να προασπίσει υποτίθετα
0: ελληνικά
3: τα πλοία, τα ελληνόκτητα, τα οποία όμως δεν έχουν ελληνική σημαία.
0: Όχι βέβαια, έχουν δεν οποιαδήποτε άλλη σημαία, έτσι από κάτι χώρες ανύπαρκτες που δεν τις ξέρει κανένας, γιατί είναι η φορολογική που λέμε παράδειση αυτή.
3: Έτσι, και δεν φορολογούνται εν Ελλάδη.
0: Όχι.
3: Αλλά και υπάρχει εξαίρεση στο Σύνταγμα που λέει ότι ο μοναδικός κλάδος που δεν θα φορολογείται είναι οι εφοπλιστές, οι οποίοι άμα θέλουν θα δώσουν και κάτι οι άνθρωποι. Αυτό σίγουρα δεν είναι πρώτη η Ελλάδα. Αλλά πρώτα η Ελλάδα θα είναι εφόσον παράγεται, γιατί μιλάμε τώρα τι είπαν οι αρχηγοί στη ΔΕΘ και τα λοιπά. Τι συζητάμε. Συζητάμε για τον προϋπολογισμό ο οποίος έχει 60 δις έσοδα. Έτσι. Και λένε πόσο θα μοιράσεις από αυτά τα έσοδα στον ελληνικό λαό. Ναι, αλλά το ΑΕΠ της χώρας δεν είναι 60 δις. Είναι 250 δις. 260. Τι γίνονται τα άλλα 200 που παράγονται στη χώρα. Πού πάνε. Γιατί όλοι στη ΔΕΘ μιλάγανε για το τι θα δώσει το κράτος ως προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
3: Ναι, ωραία. Θα δώσει 2 δις ο ένας, 4 δις ο άλλος. Πολύ ωραία. Από πού ρε παιδιά, από τα 60 δις. Μα εγώ δεν μιλάω για τα 60 δις. Η χώρα παράγει 260 δις το χρόνο. Τα 200 πού είναι. Τα αφήσα να παίξω. Το πρώτο η Ελλάδα λοιπόν είναι να δούμε πώς παράγει το πλούτος και πώς θα διανεμηθεί δίκαια με βάση τη συμμετοχή του κάθε ενός σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Βέβαια.
3: Και άλλα τέτοια παραδείγματα.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Με όσο πιο απλό τρόπο.
0: Το που γίνεται και κατανοητό για τον απλό κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, για τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας, γιατί με απλά παραδείγματα μπορούμε λίγο να απομυθοποιούμε τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
3: Που βλέπουμε και ακούμε από τις τηλεοράσεις.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά, κύριε Μαδιά. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νότης Μαδιάς δεν έχει αρνηθεί ποτέ βέβαια να βγει στην εκπομπή και να μας πει τις απόψεις του. Είναι ένας από τους λίγους που ξέρουν τόσο καλά τα ευρωπαϊκά θέματα και νομίζω ότι ξεκαθάρισε πολλά ζητήματα με απλό τρόπο για να γίνονται κατανοητά από όλους μας. Πάμε σε διαφημίσεις, Χρήστο. Πάμε σε διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή την ακούτε σε επανάληψη κάθε πρωί στις 7 με 8. Τα λέμε σε λίγο και πάλι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Και επιστρέφουμε 14 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής, αν θέλετε 46 μετά τις 12. Λοιπόν, για πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά τη Δυτική Ελλάδα και περισσότερο τον νομό Ηλίας, και δεν είναι και καλό θέμα, γιατί όταν το βασικό αγροτικό προϊόν μειώνεται η παραγωγή του, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά, όπως δεν πάει εδώ και χρόνια στον πρωτογενή τομέα. Η βιομηχανική ντομάτα δεν πήγε καλά φέτος. Χαμηλή τιμή, μικρότερη ποσότητα, και αυτό είναι δικαιολογημένο, διότι όταν ο αγρότης έχει με πολύ μεγάλα έξοδα, δεν μπορεί να έχει το εργοστάσιο και να του δίνει λιγότερα λεφτά από αυτά που δαπανάει για την καλλιέργεια. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα, μπορεί να κάνω και λάθος, ο πρόεδρος ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, ο κ. Χρήστος Βαλιανάτος. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτο.
12: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
11: Να είστε καλά. Για πέστε μας για τη βιομηχανική ντομάτα φέτος, τι έγινε? Αληθεύει δηλαδή ότι υπήρχε και μειωμένη παραγωγή και λεφτά λιγότερα από άλλα χρόνια κλπ?
12: Ωραία τα επισημάνατε. Είχαμε το χρυσό του νομού Ηλίας, που κάποτε είχαμε 5 εργοστάσια με 340.000 τόνους. Σήμερα φτάσαμε να έχουμε το 2026 75.000 τόνους στο νομό. Καταλαβαίνεις τι γίνεται με τον αγροτικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια είναι κάτω 10-15 ευρώ από πέρυσι, από το 2025. Οι βροχοπτώσεις...
11: Δηλαδή μιλάμε ότι αγοράστηκε η ντομάτα με ένα 5 περίπου.
12: Ένα 10-15. Έχει ένα 30-28.
11: Από το 2025.
12: Το 25.
11: Το 25, μάλιστα.
12: Αλλά από εκεί και πέρα τα έξοδα, όπως είπες, είναι του παραγωγού, έχουν αυξηθεί. Πετρέλαια,
11: λιπάσματα, όλα αυτά. Βέβαια.
12: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η παραγωγή, εάν δεν πάνε 10 τόνους στο στρέμμα, μπαίνουν και μέσα. Και ξέρεις τι είναι να μπεις μέσα σε μια καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά.
11: Επειδή έχετε τη βιομηχανική ντομάτα στις ομάδα παραγωγών και μιλάτε με τους παραγωγούς συνέχεια, πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερη μείωση του χρόνου? Διότι αν αγωγείς δεν...
12: Η παραγωγή αμείβεται. Δηλώνουν ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν βιομηχανική ντομάτα. Δεν μπορούν άλλο. Μπαίνουν μέσα. Πώς θα πάρεις να καλλιεργήσεις? Πώς θα ζήσεις την οικογένειά σου?
11: Εδώ τώρα μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Θα αφήσουν τη βιομηχανική ντομάτα να στραφούν σε άλλα προϊόντα ή θα αφήσουν αυτό που παρατηρείται γενικότερα και κανείς δεν το ακουμπάει, την εγκατάλειψη της γης? Γιατί εδώ υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, το οποίο κανείς δεν του πιάνει αυτό το θέμα. Φυσικά. Από τους υψηλά ιστάμενους.
12: Η βιομηχανική ντομάτα ήταν ένα προϊόν που κράταγε και τα άλλα προϊόντα. Κράταγε τους σχετισμούς.
11: Βέβαια, ακριβώς.
12: Αυτή τη στιγμή, αν φύγουν από τη βιομηχανική ντομάτα η παραγωγή, πρέπει να καλλιεργήσουν, πρέπει κάτι να κάνουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Μοιραία θα πέσουν στα άλλα προϊόντα. Και όπως καταλαβαίνετε, καρπούζα και τα άλλα προϊόντα...
11: Αυτά έχουν κορεστεί πλέον τώρα.
12: Ναι.
11: Έχουν κορεστεί. Δηλαδή, έχει τη μια χρονιά καρπούζι, έχει μια καλή τιμή, βλέπεις του χρόνου πάνε όλοι, βάζουν καρπούζι, οπότε δεν μπαίνει κανένα τίποτα μετά.
12: Είμαστε σε ένα νομό αγροτικό που έπρεπε να υπάρχει οργάνωση, έπρεπε να υπάρχουν κατευθύνσεις από την πολιτεία, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα και ο νομός πάει να ερημώσει. Με όπου πηγαίνω μου λένε είσαστε στη γη της επαγγελίας. Δύο φράγματα, παιδιάδες, και όμως είμαστε ο τελευταίος νομός σε ανάπτυξη.
11: Μάλιστα. Δεν να μην ρωτήσω τα για σταφίδα και λιές, έχετε να μας πείτε κάτι εκεί?
12: Η σταφίδα έχει την ίδια τιμή με πέρυσι.
11: Η οποία είναι.
12: Από 2,50 μέχρι 2,70 κυμαίνεται η τιμή. Mm-hmm. Τώρα δεν έχει καθαρίσει ακόμα η τιμή. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί και επίσημα η τιμή. Το λάδι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι γύρω στο 3,5 με 4.
11: Ναι.
12: Με τέτοιες τιμές ο κόσμος πώς θα πάει να μαζέψει τις ελιές με μεροκάμα το 80 ευρώ. Θα μπουν όλοι μέσα.
11: Μέσα. Αισιοδοξία μηδέν.
12: Η αισιοδοξία μηδέν. Με αισιοδοξία μηδέν. Στον αγροτικό τομέα. Πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει, και αυτό θα τους επισημάνουμε, γιατί θα έχουμε ραντεβού με τον Υφυπουργό, τον κύριο Αδριανό, να το επισημάνουμε για τα προϊόντα του νομού Ηλίας.
11: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Βαλιανάτο για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
12: Καλή σας μέρα.
11: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Σας είπα την Παρασκευή ότι είχαμε ένα πρόβλημα και δεν ανέβαιναν οι εκπομπές στο site του σταθμού και κατά πέκταση και στο δικό μου site. Αποκαταστάθηκε αυτή η ζημιά το Σάββατο με την επιστροφή του Δημήτρη του Κολόκα, επειδή έλειψε κανένα δύο μέρες για δουλειά. Οπότε ό,τι εκπομπές δεν έχουν ανέβει, σιγά σιγά θα ανεβούν. Θα ανέβουν στα site και μπορέσετε να ακούσετε τις αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε με τους διάφορους καλεσμένους. Ανεβαίνουν και στο site του σταθμού ionionfm.gr και στο newsgf.net, στο δικό μου το site. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σταθά, τον συνδικαλιστή, ο οποίος έχει να κάνει κάτι, να μας πει κάτι εκεί για τους ελεκτές του ΕΦΚΑ, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι τους έχουν πάρει, δεν υπάρχουν εδώ και έρχονται από άλλη περιοχή. Κατά πάσα πιθανότητα υπολογίζω την Πάτα θα εννοεί, για να μας τα πει όμως ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Σταθά.
14: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Να είστε καλά.
14: Εδώ πέρα υπάρχει μια, όχι καλή, μια διαφορία όσον αφορά, ας πούμε, είχα στείλει πάνω χαρτί στο ΕΦΚΑ, είπαν θα το δούνε το θέμα και υπάρχουν τώρα σοβαρά προβλήματα με τους ελέγχους του ΕΦΚΑ και χάνει το ΕΦΚΑ λεφτά και δεν έχει αύριο να πληρώσει συντάξεις του κόσμου. Αυτό είναι...
11: Δεν έχει να πει, ξαναπέστε μου λίγο πάλι, δεν το κατάλαβα, έγινε μια ψηλοδιακοπή. Δεν έχει να πληρώσει.
14: Ναι, αν το ΕΦΚΑ, αν δεν εισπράξει λεφτά από τους ασφαλισμένους, ναι, πώς θα πληρώσει συντάξεις αύριο.
11: Σωστό, ναι.
14: Και οβεύει εκεί πέρα η κατάσταση. Θα μπορούμε να δούμε σε 2-3 χρόνια να πληρώνει ανταποδοτικά το ΕΦΚΑ, τη συντάξη των οικοδόμων κτλ. Εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον νομό, στον νομό Ηλίας, ολόκληρο τον νομό. Είχαμε ελεκτές από τον Πύργο και από την Αμαλιάδα και γινόταν πραγματική καλή δουλειά τότε. Είχε έσοδα το τότε ΙΚΑ δηλαδή.
11: Ναι.
14: Τώρα οι κύριοι πάνω δεν ξέρω με ποια λογική εντάξαν τους ελέγχους όλη η Δυτική Ελλάδα. Να έρχονται δηλαδή από την Αχαΐα, το κεντρικό του ΕΦΚΑ, και ελεκτές από το Αγρίνιο και από τον Πύργο. Και από την Πάτρα. Και έρχονται στον Πύργο. Αλλά εδώ πέρα αυτοί δεν έρχονται κάθε μέρα γιατί δεν έχουν και προσωπικό δηλαδή για να καλύψουν δύο νομούς, τρεις που πάνε. Λοκαλανία, Ηλία και Αχαΐα. Και το θέμα είναι ότι να επανέλθουν. Εγώ έδωσα σκόπιμο να ενημερώσω διαμέσου του σταθμού σας, ο οποίος έχει ακροματικότητα, κατά την άποψή μου, πολύ άλλη ακροματικότητα. Ακούγεται. Μπορείς να ακούσει κάποιος υπεύθυνος εκεί πέρα να νοιαστούν και οι άλλοι κύριοι. Να έρθουν εδώ πέρα ελεκτές στο υποκατάστημα του πύργου και να γίνονται έλεγχοι εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Και εγώ είμαι 50 χρόνια συνδικαλιστής, ας πούμε, από το 1975 και δεν μπορώ τώρα, δεν ανέχουμε αυτά που γίνονται σήμερα, ας πούμε, στους τόπους εργασίας. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να βάζουν τα απόγευμα σερβιτόρους ανήλικους στα καφενεία και να μην βγαίνει ο ελεκτής να τους κόψει τα πόδια που λέμε, να πούμε, για να μην συμμορφώνονται αλλιώς.
11: Ναι, όταν
14: και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το άλλο που ήθελα να θίξω πάλι είναι ένα σοβαρό ζήτημα με τους ελέγχους στις επιθέσεις εργασίας και τους ΕΠΕ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ενταχθεί, να φέρνει υπαλλήλους απάνω από το κεντρικό της Αθήνας, το κεντρικό από το Υπουργείο, να φέρνει ελεκτές κάτω για να μπορέσουν να περιφρουρήσουν και την ανήλικη εργασία και την αδύνατη εργασία που υπάρχει σήμερα, που μιλάμε για πολλά άτομα που δουλεύουν χωρίς να έχουν ασφάλιση. Αυτά ήθελα να πω εγώ.
11: Και καλά κάνετε και μας τα είπατε. Ελπίζω να πάνε στα αυτιά που πρέπει να πάνε.
14: Υπάρχει για τα ζώα. Είμαι δεμένος που λέμε εγώ και συνεργαλείς από τους παλιούς. Εγώ δεν βάζω νερό στο κρασί μου, κύριε Φάκο.
11: Το ξέρω.
14: Έτσι, άμα βλέπω πιτσιρικά και δουλεύει, πρέπει να πάω να το καταγγείλω. Αν δεν πάω να το καταγγείλω στις αρμόδιες υπηρεσίες, τότε δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, να πάω σπίτι μου. Δεν μπορεί να έχει την ταμπέλα του συνεργαλιστή και να μην επεμβαίνει σε αυτά τα ζητήματα.
11: Αυτά να το ακούνε κάποιοι άλλοι συναδελφοί σας. Σας ευχαριστώ κύριε Σταθά για την
14: συζήτηση. Εγώ
11: ευχαριστώ
14: κύριε Φάνη και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε στο σταθμό σας.
11: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλημέρα. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 30,3 στην εκτίμηση ψήφου διεντή δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,8. Ακολουθεί το Πασόκ με 13,1. Ελληνική Λύση 8,9. Κουκουέ 0,7. Πλέσφυση Ελευθερίας 4,7, η Φωνή Λογικής 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, η Χριστιανούδη είναι αυτή, αλλά στα 3,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, αλλά εντάξει, και λοιπά και λοιπά. Άλλο τι θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι όπως βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις ψεύτικες, μα μία δημοσκόπηση να έχει βγάλει ένα άλλο κόμμα πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μπροστά δεν έχω δει. Πάνε και δίνουν όταν σας παίρνουν τηλέφωνο από τις δημοσκοπικές εταιρείες και λέτε, σας λένε τι θα ψηφίσετε, δε παιδί μου, και λέτε Νέα Δημοκρατία. Αλλά βγαίνετε μετά και βρίζετε το Μητσοτάκη. Δηλαδή, κάποιοι του δίνουν αυτό, δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με την τηλεφωνική ψήφο. Όσο ψέμα αν θέλετε να δεχτώ ότι είναι αυτές οι Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορεί όλες όμως να βγάζουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και να ακολουθεί πίσω με διαφορά ο Τσίπρας. Κάποιοι από εσάς λοιπόν που βγαίνετε εκεί στα social media και βρίζετε το Μητσοτάκη, είστε αυτοί που λέτε ναι, όταν σας παίρνουν από τις δημοσκοπικές εταιρείες. Βέβαια, για μένα αυτά δεν λένε και τίποτα, θα τα δούμε το βράδυ της κάλπης. Καλή μονό σας μόνο για κάποιους, μη και ο Μητσοτάκης πάρει αυτή τη δυναμία από την πρώτη Κυριακή, να δω πού θα κρυφτείτε. Λοιπόν, που ελπίζω να μην γίνει, αλλά λέμε. Δύο λεπτά πριν από τις μία, εδώ κάπου θα κλείσουμε. Έτσι, Χρήστο μου, να κλείσουμε εδώ. Γιατί ακολουθεί η Ελληνοφρένεια και την Παρασκευή τη φάγαμε και λίγο χρόνο. Θα τα πούμε εμείς την Τετάρτη. Έχοντας καλό των πραγμάτων, μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
15: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
16: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία είναι ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση, επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκρατηθεί η τιμή του στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανεξέλεγκτη κατάσταση με τη τιμή του πετρελαίου κίνησης τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Μάκης Καλομήρη σημείωσε πως το πετρέλαιο συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Ως το τέλος του μήνα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021. Ως τις 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η απειλή χρήσης βίας δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτονίας. Θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια από την

0: κυριαρχικό δικαίωμα, ενώ θα επισημάνει την ανάγκη σεβασμού των κανόνων για τον ορισμό θαλασσίων ζωνών, άους και υφαλοκρηπίδας, όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το δίκαιο της θάλασσας. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ξεκινούν σήμερα και το ενδιαφέρον στρέφεται στην αδριανή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και στις συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Συνόδου. Ερωτηματικό παραμένει αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν, καθώς και το πότε θα πραγματοποιηθούν οι επαφές με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Θύελλα στη Βουλή προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων και ναρκωτικών απαγγέλθηκαν στον 27χρονο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, αναμένεται η άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων γιατρών προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τη δράση της κυβέρνησής του. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Περκάπιτα για τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων από την επόμενη σεζόν 2027-2028. Πιθανόν ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε νέες μεταγραφές ως το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: 71 ετών.

Ακούγα πριν τον Βασίλη Τέτσικα στο Δελτίο Ειδήσεων που έλεγε ότι ξεκινάει την λειτουργία του το Trump TV και σκεφτόμουν καλύτερα το Trump TV. Δηλαδή, εγώ θα έβλεπα καλύτερα τα Trump να πηγαίνουν έρχονται, να με βάλουν σε μια τηλεόραση μπροστά, να βλέπω το Trump να πηγαίνει φάληρο, αυτό να φτάνει μέχρι που φτάνει στη Λιφάδα, ξέρω, και πάλι πίσω. Καθόμουν να το βλέπω όλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Από το να βλέπω τον Trump εκεί με το ωραίο το μαλλί να λέει τους παραλογισμούς του. Είχαμε δήλωση πριν από λίγη ώρα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μπαίνει στην μάχη των καυσίμων. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα των καυσίμων το επόμενο διάστημα. Έκανε δήλωση ο κύριος Τσίπρας σε σχέση μάλλον με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πέσει στο 1,75. Αυτή η τιμή, λέει, είναι ήδη κατά 5% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει την ευελιξία να μειώσει τον FUQ. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία, είπε ψέματα, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μείωση του FUQ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε και η Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τη λείπει μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτά είπε ο κ. Τσίπρας. Τώρα, αυτό δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κενό. Δεν ξέρω αν με την φορολόγηση των υπερκερδών καλύπτεται αυτό το δημοσιονομικό κενό. Καλώς ή κακώς υπάρχει. Οπότε πρέπει να βρούμε και τη λύση. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και μπορεί και πρέπει να μειωθεί. Όπως επίσης πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Και μπορεί και πρέπει να μειωθεί. Ας βρούμε από κάπου αλλού πηγή δαπανών να κόψουμε. Γιατί σπαταλάμε διάφορα από εδώ και από εκεί, να κόψουμε από κάπου αλλού για να μην κρυώσει ο κόσμος και για να μπορεί να πηγαίνει στις δουλειές του ο κόσμος. Γιατί δεν είμαστε και Ολλανδία να πάμε με τα ποδήλατα, ούτε είμαστε καμιά χώρα που οι συγκοινωνίες μας είναι φυσάνε. Και θα πεις ότι εντάξει, τι να κάνεις, θα πας με τις συγκοινωνίες τη δουλειά. Εδώ δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι πάρα πολύ να πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή μας, με ό,τι έχουμε, άρα πρέπει να βάζουμε και βενζίνη, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Η Βίκη στέλνει μήνυμα: καλημέρα σας, δροσερή και βροχερή Γιούπη, περιμένω να δω πότε οι δικοί μας δημοσιογράφοι θα κάνουν το ίδιο που ακόμα και στη ΔΕΘ απέκλεισε όλα τα μέσα που κάνουν έλεγχο στην κυβέρνηση. Εννοεί να μην σηκώσουμε μικρόφωνα στον Πρωθυπουργό. Το ζήτημα δεν είναι να μην σηκώνουμε μικρόφωνα στον εκάστοτε Πρωθυπουργό, το ζήτημα είναι να κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει στους Πρωθυπουργούς και να μας απαντάνε ενίοτε, γιατί είναι γι' αυτό το κόλπο του κάνεις όποια ερώτηση θες, αλλά απαντάω σε ό,τι θέλω εγώ και δεν έχεις και δικαίωμα follow-up, οπότε εγώ σε ρωτάω, ξέρω εγώ, ρωτάω τον αρμόδιο αν σήμερα είναι 3η 22 του Σεπτέμβρη και η ώρα είναι 8 και 11 και με απαντάει αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη που βγήκε στην εξοχή και στο παχύ χορτάρι, όπως το λέει το ποίημα. Εγώ δεν μπορώ μετά να του πω: μα τι μου λέτε κύριε αυτέ μου, άλλο σας ρώτησα εγώ. Τίποτα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Και κάπως έτσι προχωράει η Ζόλα. Η Βικτωρία στέλνει μήνυμα για το τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ξέρω για πού είναι το μήνυμα. Για την Ορνέλα Βανόνη, το Λαποντανμέντο.

Αυτή είναι The Band που ακούμε, το Rag Mama Rag. Ήταν τόσο καλή μουσική που μπορούσαν να κάνουν, να αλλάζουν μεταξύ τους όργανα και να βγαίνει εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Μια σπουδαία μπάντα. 22 Σεπτεμβρίου του 69 κυκλοφορούν το δεύτερο δίσκο τους, το The Band. Στο Rag Mama Rag παίζουν μουσικές καρέκλες, δηλαδή ο drummer αφήνει τα τύμπα να πιάνει το μαντολίνο, ο Helm, και τραγουδά. Ο Μάνιουελ αφήνει το πιάνο και κάθεται στα τύμπανα. Ο μπασίστας, ο Ντάνκο, πιάνει το βιολί. Και κάπως έτσι αλλάζουν θέσεις, αλλά δεν αλλάζουν την ποιότητα της μουσικής. Το 2009 ολόκληρο το άλμπουμ επιλέχθηκε για το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ ως έργο ιδιαίτερης πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας.

0: Έτσι όπως πάμε, αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στις ταινίες, τα μεγάλα αυτοκίνητα, η Cadillac, ξέρω, και τέτοια στους δρόμους των ΗΠΑ που είναι ξεραίλα γύρω-γύρω, μια τεράστια ευθεία που ξεχνάς να οδηγείς και να αλλάξεις ταχύτητα, πηγαίνουν και γράφουν χιλιόμετρα, θα το ξαναδούμε, διότι η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι, οπότε είναι πανάκριβη για τους Αμερικανούς. Να μου πεις, δεν είναι πανάκριβη για τον υπόλοιπο κόσμο? Είναι. Απλά η Ελλάδα είμαστε στην 6η ακριβότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο αν δεις τα καύσιμα τι γίνεται. Είμαστε φτηνότεροι από το μέσο όρο κατά 6%, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 6% προφόρων, και ακριβότεροι από το μέσο όρο κατά 9% μεταφόρων. Άρα, να, μάνι μάνι, ανακαλύπτουμε ένα πρόβλημα, ότι μάλλον υπερφορολογούνται τα καύσιμα και αυτό βγαίνει προς τα έξω, που λένε, και στις τιμές. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον τέως πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα στις τιμές, που έχουμε και καινούργιες τιμές στην αγορά. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, κάθε Τρίτη έχουμε τις νέες δηλισμένες τιμές, οι οποίες βέβαια θα παρουσιάζουν μία πτώση, μία μικρή μείωση στις βενζίνες, μία μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,5 λεπτά, η βενζίνη είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, από τη μείωση των διεθνών τιμών. Και βέβαια δεν είναι απόλυτα από τη μείωση των διεθνών τιμών, γιατί τελικά δεν είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο, το δηλισμένο με το αργό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό εξαρτάται από τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε στη Μέση Ανατολή. Αν δηλαδή έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης ή έναν κοβαρισμό ή οτιδήποτε, αμέσως αλλάζουν τα δεδομένα και πάμε στο χειρότερο. Τώρα όμως αυτό που φαίνεται και η προβλέψη αυτής της εβδομάδας είναι να είναι πτωτική. Πτωτική η τιμή, περισσότερο στο πετρέλαιο, λιγότερο στην αμόλυβη βενζίνη. Και είμαστε όμως σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό δεν είναι 100% σίγουρο. Μπορεί να αλλάξει αύριο, μπορεί να αλλάξει μεθαύριο. Όπως σας είπαμε, κάποιες κλιμακώσεις και να έχουμε άλλες εξελίξεις.
0: Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τα πράγματα μοιάζουν λίγο καλύτερα στις διεθνείς αγορές, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και τελικά τσουρουβλιστήκαμε. Υπάρχει μια κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, και στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβη βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις τέτοιου είδους που να πέσουν οι τιμές σε ένα φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή είπατε, τουλάχιστον.
1: Αυτό που είπατε προηγούμενα είναι το κλειδί. Οι φόροι.
0: Ναι.
1: Το ΦΠΑ, το οποίο είναι υψηλό στην Ελλάδα, έρχεται και επιβαρύνει πολύ. Επίσης το ΦΠΑ βαρύνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Βέβαια. Φανταστείτε, ναι, γιατί λοιπόν, το ΦΠΑ μπαίνει δύο φορές. Μπαίνει μία φορά στην τιμή και μία φορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μπαίνει σε όλο το ποσό.
0: Ναι.
1: Το οποίο το όλων ποσών έχει μέσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και προκειμένου για την αμόλυβη βενζίνη που είναι 70 λεπτά, φανταστείτε ότι μαζί με το 24% έρχεται να γίνει 90 τόσο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αν μειωθεί, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μειώνεται ο ειδικός όρος κατανάλωσης κατά 20 λεπτά. Αμέσως θα μειωθεί κατά 25, γιατί είναι και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το 24%. Αν λοιπόν έχουμε μία μέση τιμή πανελλαδικά σήμερα 2,25 ευρώ, το 25 φεύγει. Αμέσως από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Άρα είμαστε 2 ευρώ στην αμόλυβη βενζίνη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μειώνεται και ο ΦΠΑ αυτός καθεαυτός και πάει στο 17% όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Γιατί τι παρατηρούμε? Ότι τα πρατήρια, οι τιμές του Βορείου Αιγαίου είναι σχεδόν, έρχονται να κουπάνε στις τιμές των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Επειδή είναι μειωμένος ο φόρος. Παρά θεωρητικά το αυξημένο κόστος που έχει για τη μεταφορά.
1: Αυτό λοιπόν το 7%, σας πληροφορώ ότι στα 2 ευρώ της αμόλυβης βενζίνης αναλύεται σε 15 λεπτά. Αυτομάτως λοιπόν, αν θα γινόταν 17%, θα πήγαινε στο 1,85.
0: Ναι.
1: Άρα τι βλέπουμε? Το 2,25 να γίνει 1,85 άμεσα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και βέβαια πολύ σημαντική, γιατί αυτό το 1,85, θα σας θυμίσω, το είχαμε στην αρχή της, μάλλον και σε όλη τη διάρκεια της ρωσοουκρανικής κρίσης τότε.
0: Σωστό.
1: Όταν ξεκίνησε.
0: Σωστό.
1: Και είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά. Και αυτό βέβαια είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά. Γιατί δεν υπήρχαν οι εξελίξεις στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες
0: ναι.
1: του κόλπου.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα δημιουργηθήκαν όταν έγινε ο πόλεμος στα στενά.
0: Στη Μέση Ανατολή, βέβαια.
1: Βέβαια. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Στην Ουκρανία είχαμε ενεργειακό ζήτημα, αλλά είχαμε περισσότερο ζήτημα μεταφορών. Δηλαδή στα προϊόντα χτύπησε περισσότερο από ό,τι χτύπησε στην ενέργεια.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είχαμε πρόβλημα στην επάρκεια και στον εφοδιασμό. Mm-hmm. Γιατί εδώ εγώ πιστεύω ότι γίνεται μάχη για να πάρει ένα-δύο καραβιές από το Ορμούζι να περάσουν. Ναι. Από τους Χούθη και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ είναι διαφορετικό πράγμα, διότι επιβαρύνεται με ασφάλιστα κινδύνου το πλοίο το οποίο θα έρθει, έχει μεγαλύτερο, υψηλότερο ναύλο το πλοίο το οποίο θα πληρωθεί για να έρθει. Άρα λοιπόν μπορεί να βλέπουμε 110 δολάρια το βαρέλι, αλλά η τιμή να μας γίνει πολύ ακριβή. Γι' αυτό ερωτάτε ο κόσμος, μα κάποτε είχαμε 120 δολάρια, αλλά η βενζίνη δεν ήταν 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σωστό είναι αυτό. Αλλά τότε που το είχαμε αυτό δεν υπήρχε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε απρόσκοπτη ροή του αργού πετρελαίου.
0: Σύμφωνοι. Απλά τα δηληστήρια μας έχουν στραφεί σε άλλες αγορές. Δηλαδή ήδη από την πρώτη στιγμή έφυγαν από τον κόλπο και έχουν πάει στην Αίγυπτο, έχουν πάει σε άλλες αγορές για να παίρνουν πετρελαίο, να μην έχουν ζήτημα ποσοτήτων.
1: Θεωρώ ότι ναι, μπορεί να μην έχουν απόλυτα ζήτημα ποσοτήτων που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και δεν ξέρουμε και εκεί κάτω πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρώπης και γενικότερα όλου του πλανήτη. Γιατί δεν είναι μόνο ο ελλαδικός χώρος, δεν είναι μόνο η Ευρώπη η οποία έχει στραφεί εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν στραφεί και άλλες χώρες του πλανήτη να πάρουν από εκεί, όπως και από την Αμερική. Γιατί από τη Ρωσία πλέον καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τρόπος είτε για λόγους δέσμευσης ότι έγινε απαγορευτικό να πάρεις ρωσικό αργό, αλλά και δεν υπάρχει και ρωσικό αργό. Βλέπουμε ότι η Ρωσία με τις ζημιές που έχει υποστεί στα δηληστήριά της παίρνει και καύσιμα δηλισμένα από τη Μέση Ανατολή.
0: Ειδικά το ντίζελ κίνηση στη Ρωσία εδώ και πολύ καιρό έχει πρόβλημα, υπάρχουν ελλείψεις στην εσωτερική αγορά.
1: Αυτό το είδαμε και τις φορές που δημιουργούνται με τα αυτοκίνητα στα πρατήρια στο ρωσικό έδαφος.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άρα λοιπόν κλείνει από εκεί η πόρτα.
0: Mm-hmm.
1: Η Αίγυπτος και οι λοιπές χώρες πόσο μπορούν να σε ικανοποιήσουν, άρα είσαι αναγκασμένος να πάρεις και από Αμερική. Η απόσταση είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Τα ναύλα επιβαρύνουν την τιμή. Είναι όλα αυτά ανοιχτά και είναι όλα αυτά τα οποία δημιουργούν μια ανασφάλεια και μία, και αν θέλετε, όχι μόνο την ανασφάλεια και το τι θα γίνει για το μέλλον.
0: Ναι, σύμφωνοι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπαμε για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Επειδή υπάρχει μια κουβέντα ότι άμα μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα περάσει την κατανάλωση, και έχει περάσει την κατανάλωση, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Γιατί δεν έχει περάσει με το ΦΠΑ με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στην κατανάλωση?
0: Ναι, δεν ξέρω, επειδή λέει η κυβέρνηση ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ γιατί θα περάσει την κατανάλωση και θα του φάνε.
1: Θα περάσει γιατί ενδιαφέρεται ο πρατηριούχος. Με την ύφεση που έχουμε αυτό το διάστημα, γιατί έχει μαζευτεί πάρα πολύ ο κόσμος και το Σεπτέμβριο βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα να έχουμε μια μείωση τουλάχιστον 40%.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί δεν βγαίνει ο άλλος στην πόρτα του,
0: είναι ακριβό
1: το προϊόν. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει να είναι από τιμής ελκυστικό το προϊόν για να μπορούμε να το πουλάμε, για να μπορούμε να σταθούμε και τα πόδια μας.
0: Ναι. Μπορεί αυτή η μείωση να ρεφάρει λίγο τις απώλειες που υπάρχουν από την κατανάλωση στα έσοδα και τα δικά σας και τα κρατικά?
1: Αυτή η μείωση της τιμής βεβαίως θα δώσει ένα ένασμα για μεγαλύτερες πωλήσεις και βεβαίως θα είναι θετικό.
0: Ναι.
1: Θετικό, και θα το δούμε βέβαια στην πορεία τι θα γίνει, γιατί οι επιβαρύνσεις στη τσέπη του καταναλωτή δεν είναι μόνο το καύσιμο.
0: Σωστό.
1: Είναι και τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία έχουν επιβαρυνθεί ήδη από το ενεργειακό κόστος, από το πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
1: Είτε αυτό τα μεταφερόμενα προϊόντα, είτε τα παραγόμενα προϊόντα.
0: Πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι η άλλη μεγάλη κουβέντα που κάνουμε, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα ξεκινήσει η περίοδος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, αν ξεκινάγαμε, θα ξεκινάγαμε, ξέρω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μάλλον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Πόσο μπορεί να φτάσει με επιδοτήσεις το πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Αν με ρωτούσατε για την προηγούμενη εβδομάδα, θα ξεκινάγαμε στα 2,050.
0: Ναι.
1: Με αυτές τις μειώσεις που έχουμε σήμερα θα ξεκινήσουμε στα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν μειωθεί, και όπως είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα το αφήσω να είναι πάνω από το 1,75 ευρώ, εάν θα ξεκινούσε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα όπως είναι η δηληστηριακή τιμή και με τον μειωμένο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου που μειώνεται,
0: ναι,
1: εάν θα ξεκινούσε σήμερα με 2 ευρώ, όπως το λέει η κυβέρνηση, αν το μειώσει, περίπου το 30 λεπτό που υποθέτω ότι έχει κατά νου ο Πρωθυπουργός να μειώσει οριζόντια στην Αγγλία, θα ήταν στο 1,70 ή 1,75. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δίδει όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης οριζόντια στην Αγγλία σαν μείωση. Επίσης, λέει ότι θα δώσει και το επίδομα του πετρελαίου, μάλλον το επίδομα θέρμανσης.
2: Ναι.
1: Αυτό το οποίο είχε και έμπαινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων, mm-hmm. και για τα τετραγωνικά που είχε ο καθένας κτλ. Και, ναι. και ανάλογα στην περιοχή που ήταν. Περισσότερο στην Βόρεια Ελλάδα, λιγότερα στην Κεντρική Ελλάδα, λιγότερα στην Νότια Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν δοθεί και αυτό, θα είναι και αυτό ένα καλό.
2: Το οποίο θα είναι αυξημένο οριζόντια, δεν θα υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, θα πάρουν περισσότερα αυτοί που πήραν και πέρυσι. Δηλαδή, ή τέλος πάντων όσοι είναι εντός των κριτηρίων.
1: Σωστά, και με την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα.
2: Ναι.
1: Και βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για τα νούμερα που λέμε, το 1,70 και το 1,75, mm-hmm. είναι για τιμές αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και βέβαια σε τιμές δεν είναι μικρών ποσοτήτων.
2: Ναι, βέβαια.
1: Φανταστείτε ένα πρατήριο το οποίο είναι στο Καρπενήσι και του ζητηθεί από έναν πελάτη του να του πάει 200 λίτρα ένα βαρελάκι πετρέλαιο mm-hmm. και να κάνει 10 χιλιόμετρα να πάει και 10 χιλιόμετρα να γυρίσει. Η τιμή δεν μπορεί να είναι στο 1,75.
2: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι θα επιβαρυνθεί, γιατί είναι το κόστος μεταφοράς.
2: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το τονίζω και λέω ότι σε κάθε περιοχή διαφοροποιείται η τιμή αφενός, όχι μόνο όσο αφορά από περιοχή σε περιοχή, γιατί είναι η επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους, αλλά και αυτή καθε αυτή η ποσότητα, γιατί είναι η επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους του πρατηριούχου που θα του το πάει πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη η επιβολή πλαφών που έχει ακουστεί, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανση.
2: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιδιομορφίες στο πετρέλαιο θέρμανση. Καταλάβατε.
2: Ναι. Νομίζω ότι είναι πάντως πεπισμένη η κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει σε πλαφών στο πετρέλαιο, γενικά στην αγορά καυσίμων.
1: Δεν ξέρω στην αγορά καυσίμων να προχωρήσει, αλλά το θέμα είναι να προχωρήσει σωστά για να μπορεί να είναι σε βιώσιμα επίπεδα
2: mm-hmm.
1: ο διανεμητής του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλιώτικα δεν θα μπορέσει να κάνει διανομή. Όπως αυτή το πρόβλημα που είχαμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την περιφέρεια, όταν πήγε το πλαφόν στη βενζίνη.
2: Ναι.
1: Αυτό μπορούσε να λειτουργήσει εντός εισαγωγικών μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Για την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ζημιογόνο. Και δεινοπάθησε και ειδικότερα η νησιωτική Ελλάδα με το πλαφόν εκείνο το οποίο όπως είχε σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση όταν εφαρμόσει αυτό που λέει να εφαρμόσει, να συμβουλευτεί τους φορείς για να μπορέσει να υπάρξει ένα σωστό αποτέλεσμα, μην έχουμε αντίθετα αποτελέσματα και πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να ζημιώσω να μπω μέσα, γιατί δεν θα μπορώ να πληρώσω τις φορολογικές μου υποχρεώσεις, άρα δεν κάνω διανομή πετρελαίου θέρμανση.
2: Ευχαριστώ κύριε Ασματογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλή σας ημέρα κύριος Γιώργος Ασματογλου, τέας πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Χρόνια πολλά στον Νικέιβ, λοιπόν, που έχει τραγουδήσει, έχει αφηγηθεί μερικές από τις ωραιότερες ιστορίες της ζωής μας. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ με την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Αυτός είναι ο Ανδρέα Μποτσέλη. Ένα χρόνο μετά τον Νικέι γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη, που κανένα εμπόδιο δεν τον σταμάτησε από το να υπηρετεί τη μεγάλη του αγάπη, την μουσική. Εδώ τον ακούμε με την Μάρτα Σάντσες να τραγουδάει το Vivo Per Ella. Φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23-085.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionian FM

0: Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, Γιάννης Νεκρεπόντης, Λουκιάνος Κυλαϊδόνης, για την αντιμετώπιση των ψυχώσεων. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολα γεωπολιτική περίοδο, σε μια δύσκολα πολιτική περίοδο, σε μια περίοδο που πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν ηγεσίες, δεν υπάρχουν ηγέτες, αλλά δεν είμαι και βέβαιος ότι στη σημερινή εποχή αυτό που ψάχνουμε είναι μόνο ηγέτες, δηλαδή σωτήρες που θα λύσουν τα προβλήματα όλων. Ίσως να ψάχνουμε πολιτικές που λείπουν, ίσως να ψάχνουμε οι πολιτικές να έρθουν να κουμπίσουν στον 21ο αιώνα και να μην ψάχνουμε με τα μοντέλα των προηγούμενων αιώνων. Ίσως να ψάχνουμε πολιτικούς που να μην αντιγράφουν το μοντέλο του άλλου, θεωρώντας ότι έτσι θα πάμε, αλλά να ψάχνουν να βρουν τη λύση των δικών τους προβλημάτων. Ξεκίνησε μια κουβέντα, για παράδειγμα, με αφορμή τις εκλογές στην Γερμανία. Τι είναι αυτό που κάνει το AfD να ανεβαίνει, τι είναι αυτό που κάνει το CDU να υποχωρεί, σε αποτέλεσμα να μείνει εκτός της Βουλής εκεί στις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Τι είναι αυτό που έκανε την αριστερά να κερδίσει τις εκλογές στο Βερολίνο, τι είναι αυτό τέλος πάντων που κάνει την Ευρώπη να μην μπορεί να ορθοποδήσει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Λευτέρη Πετρόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Adenauer, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Γερμανία, να συζητήσουμε λίγο για τα εκλογικά αποτελέσματα. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αν έπρεπε να βάλετε ένα κοινό τίτλο στα αποτελέσματα των εκλογών του τελευταίου διαστήματος στην Γερμανία, ποιος θα ήταν που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την κατάσταση?
1: Θα έλεγα ίσως σχετικά αναμενόμενο καμπανάκι κινδύνου. Εννοώ ότι δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις που έγιναν τελευταία στη συνέχεια των εκλογών ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
1: Καθώς για όλους όσους παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στη Γερμανία, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα σύμπτωμα, αν θέλετε, μιας προηγούσας κατάστασης που αναπτύσσεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και προς αυτό έχουν συμβάλει, κατά τη γνώμη μου, περισσότεροι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να τους οργανώσω σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το τοπικό κρατηδιακό. Όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για τοπικές εκλογές. Είχαμε τρεις από αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και οι τρεις όμως αυτές τις εκλογές έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, σε κρατήδια δηλαδή τα οποία έχουν τοπικά προβλήματα. Μια οικονομία η οποία υστερεί. Η Ανατολική Γερμανία μετά από 30 και χρόνια επανένωσης με τη Δυτική Γερμανία δεν έχει φτάσει σε οικονομικό επίπεδο που έχει η Δυτική Γερμανία. Η πολιτική εκπροσώπηση των Ανατολικών κρατηδίων σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι πολύ ισχνή, με εξαίρεση δηλαδή ίσως την πρώην καγκελάριο Μέρκελ, δεν έχουμε άλλες σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες που έρχονται από την Ανατολή. Άρα οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι δεν ακούγονται. Έχουμε επίσης κάποια ιδιάζοντα τοπικά προβλήματα. Στο Βερολίνο που είχαμε τώρα εκλογές έχουμε το πολύ σημαντικό πρόβλημα του στεγαστικού. Σε δεύτερο επίπεδο έχουμε λόγους εθνικούς ή πανγερμανικούς, αν θέλετε. Η Γερμανία τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια οικονομικά θα έλεγε κανείς ότι λιμνάζει, δεν έχει ανάπτυξη. Σε κάποια χρόνια μάλιστα έχει δείξει και μια πολύ ισχνή οπισθοχώρηστη οικονομική ύφεση. Στο διεθνή ανταγωνισμό επίσης υστερεί, σε ζητήματα δηλαδή καινοτομίας. Υπάρχει σε ορισμένους πολύ βασικούς βέβαια τομείς της γερμανικής οικονομίας από βιομηχάνηση, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Ναι. Όπου έχουμε και μαζικές διαδηλώσεις στον δρόμο των ανθρώπων που δουλεύουν στην αυτοκινητοβιομηχανία για να ζητήσουν να διασφαλιστούν από το κράτος ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα, αυτά τα φαινόμενα επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, τομή δηλαδή οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην αγορά εργασίας και είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει εδώ και δεκαετίες, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους έχουν καθυστερήσει και πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δεν υπάρχει άλλη παράταση, πρέπει να γίνουν τώρα. Και ο τρίτος, αν θέλετε, τομέας ο οποίος επηρεάζει και τη Γερμανία, είναι η διεθνής πραγματικότητα. Όπως αναφέρατε και εσείς, αυτή η πολύ δύσκολη, περιραίουσα γεωπολιτική συγκυρία, τόσο στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη δηλαδή, όσο και οι δύσκολες διατλαντικές σχέσεις, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τη Γερμανία, η οποία έχει μια οικονομία εξωστρεφή, εξαγωγική, και οι δυσκολίες που έχουν προκύψει τόσο από την αύξηση του κόστους ενέργειας, όσο και από τον, αν θέλετε, από τη δύσκολη σχέση που υπάρχει με τις ΗΠΑ της Αμερικής και και τα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί στο παγκόσμιο εμπόριο, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την Γερμανία. Και έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο παράλληλα ένας εντυνόμενος λαϊκισμός από τα δεξιά και από τα αριστερά έχει συμπιέσει τόσο την CDU όσο και την S5, τα κόμματα δηλαδή του κέντρου, του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, τα οποία δυσκολεύονται να δώσουν απαντήσεις.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν είναι λαϊκισμός, είναι επαφή με την πραγματικότητα. Το λέω ως αντίλογο. Δηλαδή ότι οι δύο πλευρές, έστω και αν η ακροδεξιά έχει και πολλά άλλα ζητήματα να συζητήσουμε, αλλά τέλος πάντων οι δύο πλευρές, αυτό που λένε είναι αυτό που λέει ο κόσμος και δεν θέλει να ακούσει η ηγεσία του CDU, δεν θέλει να ακούσει καγκελαρία.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν εύκολο να το απαντήσει κανείς. Αν δει όμως πιο προσεκτικά τα προγράμματα των κομμάτων αυτών, από τη μία πλευρά, προσφέρουν πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα. Αν ήταν τόσο εύκολες οι λύσεις, θα είχαν ήδη δοθεί και έτσι το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Από την άλλη πλευρά, αν δει κανείς το πόσο πολύ απέχουν οι δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών από τα πολιτικά τους προγράμματα, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτικά πυροτεχνήματα, αν θέλετε, τα οποία δεν απαντούν ουσιαστικά στα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά έχουν ως στόχο να δώσουν πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις και έτσι να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Και θα πρέπει εδώ φυσικά να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που οι πολιτικοί, όπως και άλλοι τομείς της ζωής, τα έχουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι πολίτες, μέσω και των social media, είναι σε θέση πάρα πολύ εύκολα και ταχύτατα να απαιτήσουν λύσεις στα προβλήματα που όντως έχουν. Επειδή όμως πρόκειται για προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σύνθετα, οι συνέπειες των προβλημάτων αυτών συγκεντρώνονται εδώ και χρόνια, όπως ήδη ανέφερα, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και σημαντικές αντιστάσεις σε όποιες αλλαγές έχουν επιχειρηθεί να γίνουν. Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση το ρεπορτάζ που διάβαζα από τη Γερμανία, ότι ο Μέρτς λέει αφήστε με να κάνουμε τα ρυθμίσεις, αλλιώς να φύγω. Τι είναι αυτό, ποιοι είναι αυτοί που δεν αφήνουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις, ασχέτως αν είναι σωστές ή όχι?
1: Η πρώτη δυσκολία ξεκινάει ήδη μέσα από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Το συνασπισμό δηλαδή των χριστιανοδημοκρατών της CDU και των σοσιαλδημοκρατών της S5.
0: Ναι.
1: Μολονότι πρόκειται για μια φρέσκια σχετικά κυβέρνηση. Έχει κλείσει με τα βία 1,5 χρόνο από τότε που εξελέγει και ανήλθε στην εξουσία. Και μολονότι αυτό έγινε στη βάση μιας κυβερνητικής συμφωνίας, πολλά από αυτά στα οποία συμφώνησαν τα δύο κόμματα δεν έχουν εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια αναντιστοιχία, αν θέλετε, μια δυσκολία, μια δυστοκία να πιστούν τα ίδια αυτά τα κόμματα. Δηλαδή στο εσωτερικό των κόμματων αυτών υπάρχει μια δυσκολία στο να γίνουν δεκτές οι συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έτσι να περάσουν προς την υλοποίηση. Επίσης υπάρχουν και άλλα οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν και τα συνδικάτα, τα οποία αντίκειται σε αλλαγές που έχουν να κάνουν ως προς το συνταξιοδοτικό ή στις κοινωνικές και ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, όλο αυτό με μια κυβέρνηση η οποία, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει πολύ μεγάλα λαϊκά ερίσματα, δυσκολεύουν την οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Ναι. Συζητούσα με έναν συνάδελφο τις εξελίξεις στην Γερμανία και το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία έχει πάψει να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης και μου έλεγε, να σου το πω απλά, ο Φέργκιουσον, ο Σερ Άλεξ, έχει φύγει από την Μάντσεστερ το 2012-2013 και από τότε η Μάντσεστερ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, ότι το φευγιό της Μέρκελ από την καγκελαρία δημιούργησε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Υπήρχε μια ισχυρή προσωπικότητα που ένωνε και έλυνε ένωνε τους ανθρώπους και έλυνε τα προβλήματα. Τώρα αυτή η ισχυρή προσωπικότητα δεν υπάρχει, οπότε ό,τι πρόβλημα υπήρχε βγήκε στην επιφάνεια.
1: Θα μπορούσε κανείς να το δει έτσι. Από την άλλη, βέβαια, η καγκελάριος Μέρκελ ήταν μια ηγέτιδα της εποχής της. Αντιμετώπισε ως έναν βαθμό αποτελεσματικά κάποια ζητήματα. Σε κάποια άλλα όμως, και ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την γερμανική οικονομία, δεν πήρε μεγάλες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Δεύτερον, η καγκελάριος Μέρκελ ευτύχησε, αν θέλετε, να κυβερνήσει σε μια περίοδο που οι διεθνείς συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για τη γερμανική οικονομία. Όπως ανέφερα, η Γερμανία τότε ανθούσε, η οικονομία της ανθούσε, γιατί είχε φτηνή ενέργεια σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Επομένως, μπορούσε η γερμανική βιομηχανία να παράγει εύκολα και να εξάγει στο εξωτερικό, γιατί τότε λειτουργούσε απρόσκοπτα το διεθνές εμπόριο. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η παρούσα γερμανική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι. Και το αναφέρατε και εσείς, ή μάλλον το θέσατε ως ερώτημα στην αρχή, ίσως θα πρέπει να περάσουμε από την εποχή των μεγάλων ηγετών στην εποχή των αποτελεσματικών πολιτικών. Mm-hmm. Ίσως αυτό είναι το μήνυμα της εποχής μας. Και σε μια εποχή, μάλιστα, που οι πολιτικές διαφορές και οι ιδεολογίες έχουν αμβλυνθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που βρίσκονταν παραδοσιακά στην λεγόμενη αριστερά ή στη σοσιαλδημοκρατία να περνάνε μαζικά προς την ακροδεξιά του AfD.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που απασχολεί τους πολίτες δεν είναι τόσο το ιδεολογικό πρόσημο, όσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται, πρώτον να εφαρμόζονται και δεύτερον να είναι αποτελεσματικές και να απαντάνε στα προβλήματα των πολιτών.
0: Ναι. Είναι ανησυχητική επιστροφή της ακροδεξιάς η άνοδος του AfD ή είναι οι εύκολες λύσεις που πάντα η ακροδεξιά βάζει στο τραπέζι και απαντάει στους αδύναμους ότι με μένα θα γίνεις δυνατός?
1: Εγώ θα έλεγα το δεύτερο. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφοριστικοί και να θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, το 44% των πολιτών στην Σαξονία Άνχαλτ ή το 38% στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, έγιναν ξαφνικά ακροδεξιοί, νεοναζιστές ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουν όμως ότι ψηφίζουν, συγγνώμη για την διακοπή, ψηφίζουν ακροδεξιούς. Πλέον δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος που πηγαίνει στην κάλπη να ψηφίσει AfD ή εδώ ψήφιζε Χρυσή Αυγή ή άλλα ακροδεξιά μορφώματα δεν ξέρει ότι αυτή είναι ακροδεξιοί.
1: Αυτό είναι σχετικό, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για το κατά πόσον και εντός της κοινωνίας αλλά και εντός του πολιτικού συστήματος, για το κατά πόσον η AfD είναι πράγματι ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα. Mm-hmm. Έβλεπα, για παράδειγμα, χθες μια συνέντευξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της AfD, ο οποίος έλεγε: εμείς δεν είμαστε ακροδεξιό κόμμα, εμείς εκφράζουμε την αυθεντική κεντροδεξιά, την οποία οραματιζόταν πριν πολλές δεκαετίες ο Αντενάουερ. Αυτό κατά πόσον ισχύει είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά, αλλά για τη μεγάλη πλειονότητα των Γερμανών ψηφοφόρων της AfD πρόκειται για μία ψήφο διαμαρτυρίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η AfD, λόγω της πολιτικής που έχει εφαρμοστεί, του τείχους προστασίας που έχει επιβάλει τα τελευταία χρόνια η CDU, δηλαδή καμία συνεργασία, απόλυτη περιθωριοποίηση της AfD,
0: mm-hmm.
1: Σε κανένα επίπεδο η AfD δεν είχε μέχρι τώρα τη δυνατότητα να εφαρμόσει πολιτικές.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό έχει δημιουργήσει και μια νεφέλη, ένα νέφος στους πολίτες της Γερμανίας, οι οποίοι δεν έχουν δει μέχρι τώρα τις όποιες τυχόν κορώνες πολιτικές ή ακροδεξίες mm-hmm. έχουν εκφραστεί να εφαρμόζονται στην πράξη. Επομένως, αυτό που θέλουν για την ώρα, θεωρώ οι περισσότεροι από αυτούς, είναι να εκφράσουν την πολύ έντονη δυσαρέσκειά τους και να κρούσουν ένα κόδωνο κινδύνου απέναντι στην κυβέρνηση, ότι δεν είναι σύμφωνοι με αυτά που θέλει να εφαρμόσει.
0: Να τρομάξουν το σύστημα.
1: Ακριβώς. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχουν και πυρήνες εντός της AfD, σε κρατηδιακό επίπεδο ή και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι οποίοι είναι όντως πολύ επικίνδυνοι και οι οποίοι βρίσκονται υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων αρχών προστασίας του Συντάγματος, ακόμα και στην Σαξονία Άνχαλτ, στην οποία εξελέγει με τόσο μεγάλο ποσοστό η AfD, το τοπικό κρατήδιο, η τοπική οργάνωση του κρατηδίου θεωρείται επικίνδυνη για την πολιτική οργάνωση και αυτό παρακολουθείται από το. Άρα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση και θα ζητούσα μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Ναι. τα αποτελέσματα σε επίπεδο κρατηδίων μπορεί να τα δούμε να γίνονται αποτελέσματα σε επίπεδο κεντρικών εκλογών?
1: Όχι. Αυτά τα πολύ ψηλά ποσοστά της AfD είναι χαρακτηριστικό της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα το 2027 επίκυνται 5 κρατηδιακές εκλογές, οι οποίες όλες θα γίνουν στη Δυτική Γερμανία, όπου εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα δραματικά, η AfD δεν θα πάρει πάνω από 15-20%. Και η CDU έχει ισχυρές ελπίδες να καταλάβει την πρώτη και τη δεύτερη θέση σε όλα αυτά τα κρατήδια. Mm-hmm. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο σίγουρα όχι. Το αν θα είναι πρώτο κόμμα βέβαια έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Άρα και ο Μέρτς κρατάει την αναπνοή του περιμένοντας τις επόμενες εκλογές των κρατηδίων για να δει αν τα πράγματα είναι όπως φάνηκε σε αυτές τις τρεις περιφέρειες ή αν θα πάει αλλιώς το πράγμα.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός, περιμένει καλά αποτελέσματα, και ο δεύτερος είναι ότι ελπίζει ότι μέχρι τότε οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες η κυβέρνησή του θα έχει εισάγει θα έχουν αρχίσει να δείχνουν αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Λευτέρης Πετρόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Adenauer, για την εξέλιξη που υπάρχει στη Γερμανία, για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει μετά από τα αποτελέσματα στο Βερολίνο και αλλού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Ωραία, βαριά, λαϊκή φωνή, ο Γιώργος Αρής, ή όπως ήταν το κανονικό του όνομα, Γιώργος Ρουπακάς, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, έφυγε το 2017, ο κατά δύο χρόνια μεγαλύτερος αδελφός της Χαρούλας Αλεξίου, έφυγε νωρίς, στα 69 του. Άφησε πίσω μεγάλες επιτυχίες, με μεγαλύτερη όλων αυτό, τις Νταλίκες, σε μουσική Χριστού Νικολόπουλου και στίχους του Μανώλη Ρασούλη.

Φορτωμένο. Καλημέρα στον Νίκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Χαιρόμαστε πολύ που του αρέσει η μουσική. Καλημέρα και στον Αναστάση. Δεν είπαμε την Αγία η Μέρκελ, είπαμε ότι για τη Γερμανία λειτουργήσε θετικά. Προφανώς για όλους τους υπόλοιπους εμάς, τότε στα μνημόνια, είχε το καλό της πρόσωπο, αλλά είχε και το πολύ σκληρό.

0: φορτωμένο.
1: Καλημέρα στον Νίκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Χαιρόμαστε πολύ που του αρέσει η μουσική. Καλημέρα και στον Αναστάση. Δεν είπαμε την Αγία η Μέρκελ, είπαμε ότι για τη Γερμανία λειτουργήσε θετικά. Προφανώς για όλους τους υπόλοιπους εμάς τότε στα μνημόνια είχε το καλό της πρόσωπο, αλλά είχε και το πολύ σκληρό.

0: όλους τους υπόλοιπους εμάς τότε στα μνημόνια. Είχε το καλό της πρόσωπο, αλλά είχε το πολύ σκληρό.
1: Που με νόμισες θύμα σου, έτσι πήγες και...
0: Αυτή είναι η Ρίτα Σακελαρίου για να σας αποχαιρετήσω.

0: χρυσό μου.
1: Γεια σας χρυσό μου, αυτό ήταν μέχρι εδώ για σήμερα. Αύριο πάλι πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης. Είναι εδώ, τον είδα, είναι στους διαδρόμους. Και Βασίλης Σκουρής. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Η Γάκα, η γιατρός που ερευνάται για το αν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και τέλος πάντων έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, ζήτησε, λέει, βιολογικό καθαρισμό στο κελί του, στο κελί της. Πραγματικά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάρτε ομπρέλα.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Απίθυνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αναφερόμενο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα ότι η απειλή χρήσης βίας δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτονίας. Θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση, πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα. Εντείνεται η πίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους, ενώ ενισχύονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή πίεση επεκτείνεται και στα καύσιμα, εξέλιξη που προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφορών μετακυλείται σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή διάθεσης του κατά την έναρξη της περίοδου στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ενώ ζητά πλαφόν στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για 4 εργαλεία ώστε να μειωθούν τιμές στην Αντλία. Σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Ως το τέλος του μήνα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

0: ιστορία στο 2021 ως τις 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών απαγγέλθηκαν στον 27χρονο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, αναμένεται άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών προκειμένου διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες. Στη διεθνή ενημέρωση, η ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαγωγού στη Λιβύη, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Στα αθλητικά, σε περίπου 10 μέρες θα επιστρέψει στην ΑΕΚ ο διεθνής δεξιός μπακ Λάζαρος Ρότα μετά τον τραυματισμό του στο πόδι, παρελθόν ο Στέλιος Μαλεζάς από την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου. Στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους προπονητές είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί και φυσικά στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
8: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
7: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
7: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Μου και ήρθε.
11: Και επέστρεψε.
12: Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ πέρα στον σύντροφο Βασίλη Σκουρή, γιατί τον δρόμο τον βρήκατε χθες, όπως ξέρεις, και ήρθα.
11: Αλλά δεν είχε πάρκινγκ.
12: Ήρθα, έφυγα γιατί κάτι μου συνέβη και έπρεπε να φύγω. Ξαναγύρισα και ψάχνα με αυτά τα.
11: Δεν τα
12: πω. Τα έργα που κάνουν εδώ πέρα γύρω εδώ και τρεις μήνες, δεν ξέρω πότε τα κάνουν, δεν βρίσκεις να παρκάρεις ούτε σε 2 χιλιόμετρα απόσταση αμέσως μετά τις 8 το πρωί. Και θέλω να προσθέσω ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Τώρα, όσοι ανεβαίνετε την Αμφιθέας ή θέλετε να την ανεβείτε από την παραλιακή, μην μπείτε μέσα. Όλοι μέχρι την Αχιλλέως, η μισή δηλαδή, η Αμφιθέας είναι κομμένη, γιατί είναι μία λωρίδα και κάνουν έργα. Δεν ξέρω σε πόσα άλλα σημεία κάνουν, αλλά τι έχουν πάθει. Οργασμό έργων. Παντού. Σκαμμένα παντού.
13: Επίσης στη γειτονιά μου στην Κεσαριανή, πεζοδρόμια, ναι, τα οποία είναι χωρίς μεταδιάβαση πεζών δίπλα. Δίπλα είναι αυτοκίνητα. Είναι μια γελιά, ναι, δηλαδή, να πάει από το δρόμο.
12: Ναι, ναι.
13: Είναι 70 ημέρες. Χωρίς ένα χαρτί, ποιος τα λέει κλπ. 70 ημέρες.
12: Ναι.
13: Δεν υπάρχει Ελλάς, δεν υπάρχει Δήμος, δεν υπάρχει. Λένε οι φήμες εκεί, ο αστικός μύθος,
12: ότι
13: είναι του ΔΔΕ έργα αυτά. Αλλά λέει, παιδί μου, η αναισθησία όντως είναι απίστευτη.
12: Είναι αναισθησία. Βάζουν τις κορδέλες. Ναι, θα είναι κλειστά από εδώ, το είδα 9 μέχρι 25. Κάτσε ρε φίλε από 9 μέχρι 25. Αφού εσύ θα δουλέψεις εδώ 2 μέρες. Πώς κλείνεις 16 μέρες στην Καλυθέα, λες και είμαστε ας πούμε σε έρημο.
13: Και δεν το λέμε.
12: Στην Ευάδα που μπορεί να παρκάρουμε.
13: Δεν το λέμε ως προσωπικό παράδειγμα.
12: Όχι ρε,
13: είναι κανόνας πια.
12: Ξέρεις πόσα αμάξια γυρίζαν γύρω-γύρω μαζί μου. Έλεγα είναι απελπισία γιατί με 5 αμάξια μπροστά σου δεν θα παρκάρεις ποτέ. Λοιπόν, βάζετε κορδέλες εκεί που κάνετε έργα. Τις αφήνουν μετά εδώ μεταξύ. Να τις μαζέψουν.
13: Τα συνεργεία.
12: Να τις μαζέψουν. Είναι εξοργιστικό. Χθες δηλαδή κόντεψα να κλάψω μες στο κινητό. 45 λεπτά έκανα βόλτες γύρω-γύρω. Του παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Βασίλη μου, δεν θα έρθω για μισή ώρα. Ναι, πραγματικά δεν. Δηλαδή πραγματικά μου έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Πρέπει να παρκάρω σε άλλο Δήμο. Να πάω κάτω στην παραλία με τα πούλμαν να παρκάρω και παρκάρουν τα τουριστικά. Με καταλαβαίνει πολύ κόσμο.
13: Συγγνώμη, τα τουριστικά παρκάρουν μια σειρά.
12: Τα νόμιμα
13: όλο το.
12: Τα νόμιμα είναι κάποιοι που πάνε και παρκάρουν εκεί.
13: Στην Ακαδημία και αλλού.
12: Είναι κάποιοι που πάνε και παρκάρουν εκεί. Μπα δυστυχή, οι οποίοι πώς το λένε, εφαρμόζουν τον νόμο. Λοιπόν, τώρα να πω και για την κίνηση μια που είπα. Ότι η κάθοδος του Κεφισού πάρα πολύ κίνηση από πριν από τη στιγμή τη θέση μεταμόρφωση κατεβαίνει και φτάνει μέχρι και μετά τη λεωφόρα Αθηνών αρκετά. Στην άνοδο τη πριν τη λεωφόρα Αθηνών επίση μέχρι τη Φιλαδέλφια. Εδώ στη Συγκρού έχει κίνηση αρκετή. Μέχρι τον νέο κόσμο πυκνή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Η Μεσογείων έχει κίνηση στην κάθοδό της από το ύψος της Αγίας Παρασκευής σχεδόν μέχρι κάτω με μικρά διαλύματα. Η Άνοδος επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν βρέχει νομίζω ακόμα.
13: Όχι,
12: θα βρέξει από τη στιγμή, αλλά πιο αργά λένε.
13: Λένε από το μεσημέρι, παιδιά.
12: Ναι, θα βρέξει. Πάρτε τον Μπρελίτσα όπως σας λέει. Ναι.
13: Και έχει ψυχρούλα για μας δηλαδή.
12: Ναι, έχει πέσει 6-7 βαθμούς θερμοκρασία. Και απότομα. 24 ώρες είναι αυτό. Από αύριο
13: ξανά.
12: Αλλά μια Μπρελίτσα για να μην γίνεται λούτσα πάρτε. Ή κατεχάκι στην περιοχή σου εκεί έχει πρόβλημα, στη γνωστή περιοχή εκεί που είναι και τα μαγαζιά. Η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι και, τι να σου πω τώρα, με διακοπές είναι μέχρι το Φάληρο, με μικρές διακοπές. Και βέβαια να μην σας πω τι γίνεται από το Κυφισό κάτω και μέχρι τον Πειραιά, το γνωστό αυτό που γίνεται κάθε μέρα. Αυτά που βλέπω. Επίσης από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα και που αλλού από το Ζεφύρι μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου είναι κίνηση στο ρεύμα αυτό. Και εντάξει, τώρα ας σταματήσω κάπου εδώ. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κάποιος. Οι γιορτές σήμερα είναι.
13: Και με τη βροχή τα απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, λίγο κινησούλα.
12: Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα.
13: Είναι λίγο πιο δύσκολα.
12: Δεν το συζητώ. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας. Συγγνώμη, Βασίλη μου.
13: Δεν τα διαβάσαμε όλα χθες. Σήμερα που είναι ο Σωτήρης εδώ, η αμφίπλευρη επικοινωνία αποκαθίσταται.
12: Παιδιά, χθες. Πέρασε ένα-δύο ώρα Βασίλη. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν θετικά. Όταν χάσετε κάτι.
13: Μην ανησυχείτε, δεν είναι θέμα
12: υγείας. Αν χάσετε κάτι, δεν είναι θέμα υγείας. Αν ψάξετε κάτι, ψάξτε καλά πριν σιγουρευτείτε ότι το χάσατε, γιατί μπορεί να μην το έχετε χάσει τελικά. Και απλώς να μην το βλέπετε. Λοιπόν.
13: Και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
12: Όχι, ρε.
13: Ναι.
12: Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτά που μου λες.
13: Καταρχήν, δεν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις.
12: Και εκεί δεν έχει περίοδο μεταγραφών όπως το ποδόσφαιρο που είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες.
13: Και εμείς και ελεύθερος μετά.
12: Οι μεταγραφές γίνονται συνεχώς και ασταμάτητα. Κάθε μέρα θα έχουμε και από μια μεταγραφή. Εγώ είμαι βέβαιος. Ειδικά τώρα που ετοιμάζονται και νέα κόμματα, ας πούμε. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι ετοιμαστείτε θα έχουμε δελτίο μεταγραφών.
13: Τώρα ξεκινάει η μεταγραφική περίοδο.
12: Τώρα ξεκινάει και θα κρατήσει όπως όλοι οι προεκλογικοί.
13: Και κάποια στιγμή θα συμμετάσχουν και οι ελεύθεροι.
12: Που δεν έχουν συμβόλαια. Που δεν έχουν
13: συμβόλαια.
12: Και είναι και μπόλικοι.
13: Που δεν έχουν πιθανότητες εκλογής.
12: Στη Βουλή ήδη εμφανίστηκε άνθρωπος που είμαι. Εγώ θα είμαι ο εκπρόσωπος του Κασιδιάρη στη Βουλή.
13: Ναι.
12: Ο βουλευτής, πώς τον λένε να δεις. Μανούσος.
13: Ναι, Μανούσος.
12: Ναι.
13: Σας το είπαμε. Είπαμε τα τρία ονόματα και το όνομα του κόμματος.
12: Σας το είπαμε.
13: Τα τρία ονόματα. που είναι και τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Πρόσεξε να δεις. Τρεις βουλευτές να είναι με τον Κασιδιάρη, πιθανόν και ένας τέταρτος, προερχόμενος από την Νίκη αυτός, έχει αναξαρτοποιηθεί και όχι.
12: Και αυτό μας το έχεις πει.
13: Ναι, πιθανόν τέσσερις μέσα στη Βουλή. Θα έχουμε δηλαδή εκπροσώπους του κόμματος Κασιδιάρη στη Βουλή, για τους οποίους δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Με βάση νομικά δηλαδή δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Πότε θα έχουμε πρόβλημα, όταν θα έχουμε εξέλιξη, όταν καταθέσει το θέμα το να είναι το κόμμα να κατέλθει στις εκλογές. Αυτό. Τότε θα πούνε εκεί, κατεβαίνει, θα πει ο Άρης Πάγος ή δεν κατεβαίνει. Και να σου πω, κι αν ο Κασιδιάρης κατεβεί ανεξάρτητος.
14: Που να ξέρω, ρε φίλε,
13: άκουσε με. Αν κατεβεί ανεξάρτητος βουλευτής και θα πει, τι σχέση εγώ με το κόμμα, κατεβαίνω ξεχωριστά.
12: Ναι.
13: Και κάνει ένα κόμμα χωρίς να είναι ο ίδιος.
12: Ναι.
13: Γιατί δεν είναι καθορίστη σχέση του απέναντι στα κόμματα.
12: Ναι, ναι. Μα τα είπε και μόνο του, είπε χθες το τρόπο, προχθές ο τρόπος που θα το κάνω κλπ.
13: Ναι,
12: το μάθετε όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα.
13: Ίσως προλάβουμε αργότερα να σας πούμε περισσότερα γι' αυτό. Γιατί ξαφνικά φούτουσαν από διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα από τα όσα είπε ο κύριος Φαραντούρης για την κυρία Σδούκου.
12: Ναι,
13: το οποίο πραγματικά δεν είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά. Δεν γίνεται,
12: λοιπόν,
13: δεν γίνεται και πιάνο και αυτά.
12: Να πούμε τι είπε η κυρία
13: Σδούκου. Φίλο μας τον Νικόλα.
12: Να πούμε τι είπε πρώτα η κυρία Σδούκου. Στόπεν ήταν, έτσι, αν θέλει.
13: Θα είναι εδώ μετά στα παιδιά.
12: Ωραία. Στη Στέλλα και το Θανάση.
13: Ναι.
12: Πολύ ωραία. Βάλει την κυρία Σδούκου χθες στόπεν και μετά τι είπε ο κύριος Φαραντούρης. Απαράδεκτο κατά την άποψή μου. Ναι.
15: Δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
16: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
15: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
16: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
15: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
16: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
15: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
16: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Με συγχωρείτε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαρακτηριζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
12: Λοιπόν.
13: Δεν είχαμε μέχρι τώρα απάντηση από το ΠΑΣΟΚ θέση επί του θέματος.
12: Όχι.
13: Ο ίδιος έκανε μια δήλωση η οποία δεν ήταν διορθωτική κατά τη γνώμη μου, όπως έγινε.
12: Και εγώ έτσι νομίζω. Από πού να ξεκινήσεις, από το εγώ σας ήξερα σαν Αλέκα, έτσι, το οποίο είναι τελείως υποτιμητικό, μέχρι το Χαργεντζόσασταν, το οποίο έχει εντελώς εξιστικό χαρακτήρα στο κομμάτι
13: σωστό,
12: αυτό.
13: Έτσι,
12: σωστό, άλλο Χαργεντζόσασταν ένα κόμμα και άλλο Χαργεντζόσασταν με πρόσωπα. Έτσι αυτό. Και δεν υπήρχε άδεια με το ΠΑΣΟΚ. Κακός κατά την άποψή μου, παίρνει ό,τι. Εγώ δεν λέω να πάρει και καλά κάνει και παίρνει και το βοηθάει ενδεχομένως και δημοσκοπικά, έστω και τσουκουτσουκου λίγο, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν μια απάντηση. Το λέμε πάντα για όποιον και να είναι και από όποιον προέρχεται. Εδώ.
13: Αληθές.
12: Ναι.
13: Αληθές, γιατί
12: ναι.
13: Παιδιά προσανατολίζεται και.
12: Πώς θα πάει η προεκλογική στρατεία, θα πάει.
13: Και η κατάσταση. Πώς θα πάει,
12: χειρότερα θα πάει. Το ερώτημα ήταν ρητορικό που έκανα.
13: Η τοξικότητα άστη.
12: Έτσι και χειρότερα.
13: Και μετά βγαίνει ο ένα και λέει να τον διώξω Μητσοτάκη. Βγαίνει ο άλλο, λέει να τον διώξω.
12: Εσείς όμως δεν τον διώξατε, δεν είχε πει αυτό.
13: Το τελευταίο πράγμα που θέλει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή να ψηφίζουν είναι. Δεν είναι ντροπή από
12: να σας πω κάτι. Θα σας το πω κάτι, επειδή η τηλεόραση που κάνω πάρα πολλά χρόνια, που είναι πιο εύκολη η μέτρηση της τηλεόρασης από τη μέτρηση του ραδιοφώνου, ας πούμε, γιατί έχει τα μηχανάκια, εν πάση περιπτώσει. Όταν γίνονται οι καυγάδες αυτοί εκτός εξαιρέσεων, να το πω εγώ, ο κόσμος κάνει πατέντο κοντρόλ και αλλάζει πια. Δηλαδή δεν αντέχει να ακούει φασαρία στα αυτιά του. Το λέω έτσι.
13: Δηλαδή εμάς με το Σωτήρι στην αρχή όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε τσακωθείτε ρε παιδιά να σας ακούσουμε. Ναι. Μην τσακώνεστε να σας ακούσουμε.
12: Ναι.
13: Είναι αλήθεια.
12: Ναι. Λοιπόν, και μπορείς να τσακωθείς και σαν άνθρωπο.
13: Σε αυτό και, εγώ,
12: να
13: μαζί, και εγώ μαζί με τον Σωτήρη είμαστε με τη Σδούκου. Δεν μιλάμε τώρα για την αντιπαράθεση και τα υπόλοιπα. Μιλάμε γιατί έτσι είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
12: Εντάξει, δεν είναι σωστό. Λοιπόν. Αλλά δεν ήμουν αυτά. Είχαμε πράγματα και θα πάμε έτσι.
13: Ο κύριο Γιαννίτη επίση έβαλε φωτιά.
12: Ο κύριο Τάσο Γιαννίτη.
13: Ο κύριο Τάσο Γιαννίτη.
12: Ο οποίο ένα άνθρωπο που γενικά ήταν. Αν ξέρει τον νόμο που είχε γίνει εδώ πέρα. Σαν Μπούρμπουλο. Μέσα από το κόμμα του τότε και
13: πέρα. Και τώρα πρώτα το κόμμα του λέει ότι ήταν σωστό να γίνει και γιατί δεν έγινε.
12: Ναι, ναι, ναι. Τότε τον έβριζε όμω το μισό κόμμα και παραπάνω.
13: Αμέσω μετά, μόλι δόθηκε στη δημοσιότητα, έγινε συνεδρίαση του πολιτικού γραμματέα.
12: Για τα εργασιακά ήταν.
13: Συμβούλιο για τι συντάξει.
12: Συντάξει.
13: Λοιπόν, και διαφώνησαν όλοι.
12: Ναι, διαφώνησαν όλοι.
13: Όλοι
12: διαφωνούσαν.
13: Ξέρω. Και λέγανε τι σωστό που είναι, αλλά διαφωνούμε για να μα πάρει ο κόσμο στο κυνήγι.
12: Λοιπόν, για βάλτε τον κύριο Τάσο Γιάννητση.
14: Μέχρι το 1994, μέχρι το 2004, υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθορά και στο Πασόκ. Και είχα πει το παράδειγμα του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Και είχα πει μάλιστα ότι καλώ μπήκε. Βεβαίω, κακώ δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι. Και βεβαίω, αν δει κανεί το αντικείμενο τη διαφθορά, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προ τι να σα πω, 200 προ 100 προ 200. Αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Είναι πολιτικό και είναι και ποιοτικό.
12: Εντάξει, τώρα.
13: 200 φορές δεν πάνε διαφθορά. Αυτό, η διαφθορά
12: ναι,
13: σήμερα.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι,
13: έτσι.
12: Ναι.
13: Δυσκολεύει και τον κύριο Μητσοτάκη που παίρνει του σημειωτικού και είχε για καλά λόγια για τον κύριο Γιαννίτση.
12: Ναι,
13: αλλά ανάβει λοιπόν μια συζήτηση. Πότε ήταν η διαφθορά μεγαλύτερη, τότε ή τώρα.
12: Και το 200 φορές.
13: Και τότε μπήκε ο Άκη. Ναι.
12: Είναι
13: υπερβολή, ρε παιδί.
12: Ναι.
13: Ήθελε, έδινε μια έννοια υπερβολή, θα φαντάζομαι.
12: Για τον κύριο Γιαννίτση
13: ο ίδιο.
12: Ένα πρόσωπο που ήταν έχουν
13: γενικά
12: ο κόσμο χαμηλών τόνων, που χώρε πολύ χαμηλών τόνων.
13: Οπότε περιμένουμε μηνύματα, θα ρωτήσουμε για τους πολιτικούς
12: Σαβλονίτης δεν συμπλήρωσε δύο μέρες στο Πασόκ. Βγαίνει και κάνει μια δηλωσάρα εκεί πέρα και γίνεται πάλι ένα σύμπουρμπουλο. Ετοιμάζεψε αμέσως τα κατά.
17: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
12: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
17: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
12: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα.
17: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
12: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα.
17: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
13: Πρόσεχε τώρα και βγαίνει μετά. Προφανώς του είπαν τι κάνεις εκεί, τα κάνει και ο Πάνας. Δηλαδή δεν πρόλαβε να έρθει.
12: Και είχαμε κι άλλο, δεν είχαμε τον Πάνα.
13: Και λέει, παραξηγήθηκαν
12: οι λόγους αυτό.
13: Παιδιά. Παιδιά, κοιτάξτε, ο ευτελισμός, να μην το πω αλλιώς, βάλω και ένα έξι μπροστά, είναι πολύ εύκολος.
12: Νομικός είναι.
13: Αν έχεις αυτή την άποψη, δεν θα πω εγώ τώρα έξω, είναι μέρα. Και μετά μου πει ο Σωτήρης, μην το ξαναπείς αυτό, θα σε πει.
12: Μεταξύ...
13: Και από όχι είναι νύχτα.
12: Εδώ μεταξύ είναι
13: παρεξηγήθηκε η δήλωσή μου. Δηλαδή είναι δυνατόν.
12: Είναι νομικός και τα ελληνικά του είναι πάρα πολύ καλά. Ήξερε πολύ καλά τι έλεγε και το εννοούσε προφανώς. Όπως το εννοούν και άλλοι στο Πασόκ και δεν το λένε.
13: Θα το πούν κάτω το αυτό στην πορεία.
12: Ναι, και δεν το λένε. Ναι. Όπως εννοούν και άλλοι στο Πασόκ άλλο, άλλη κατεύθυνση. Και δεν το λένε επίσης. Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που θα προφανώς υπάρξει στο μέλλον. Αλλά δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα κόμμα και σε δύο μέρες να λες ένα πράγμα δημοσίου που είναι άλλη από τη γραμμή κόμματος. Κεντρικό. Έχει γίνει συνέδριο. Που έχει πει δεν συνεργαζόμαστε στην Δημοκρατία και έχει ξεκαθαρίσει ότι πάμε να είμαστε μόνοι μας πρώτο κόμμα.
13: Παρεμπιπτόντως για αυτό το θέμα των προεκλογικών συνεργασιών και όχι, και όχι μόνο, στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα παλιά, εκτός της τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Να κουβεντιάσουμε γιατί και αυτός είπε, παιδιά, Πασόκ και Ελλάς. Κόψτε τους τόνους μεταξύ σας. Φαντάζομαι προς το Πασόκ το έλεγε περισσότερο. Κόψτε τους τόνους μεταξύ σας γιατί. Να συνεργαστείτε κιόλας. Φαντάζομαι.
12: Ναι, γιατί κανείς δεν ξέρει. Όπως επίσης δεν ξέρει αν οι δημοσκοπήσεις είχαν μια και εχθές από την Άλκο καινούρια. Που δείχνουν
13: τα
12: γνωστά ουσιαστικά, δηλαδή τίποτα. Λίγο πάνω από τα λεφτά του
13: ναι,
12: λίγο κάτω
13: ίδια,
12: είναι τα κόμματα,
13: τώρα.
12: Τα τρία τα πιο μεγάλα, ας πούμε. Είναι η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα δύο κόμματα που ακολουθούν. Λίγο πάνω, λίγο κάτω τα λεφτά του. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Πλην και τη επιβεβαίωση τη πτώση τη μεγάλη κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, πήγα να πω κάτι και το ξέχασα τώρα. Το πιο μεγάλο θέμα, βέβαια, των ημερών και των εβδομάδων και των μηνών που έρχονται δεν είναι άλλο από την ιστορία τη ενέργεια και των επιπτώσεων που έχει στην καθημερινότητα του κόσμου. Ο πιο μεγάλος πονοκέφαλος κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εγώ στο λέω ευθέως τώρα που μιλάω, πριν πιάσουν τα κρύα εδώ, έχουν πιάσει αλλού, είναι η αμόλυβδη βενζίνη που τη χρησιμοποιούν 7 στα 10 αυτοκίνητα περίπου και η οποία έχει πάει στα ύψη. Και βέβαια μαζί είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο των diesel κίνησης, για τους επιχειρηματίες κυρίως, τα καύσιμα. Περιμένουμε να ανακοινωθούν Τετάρτη, αύριο κάποια μέτρα.
13: Αυτά που, ναι, ναι.
12: Και επίσης περιμένουμε ότι η Ευρώπη, ξέρετε, κινείται με ρυθμούς πολύ γρήγορο.
13: Ναι.
12: 15 Οκτωβρίου θα συζητήσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε 25 μέρες μπροστά μας, παιδιά. Εντάξει. Mm. Α, χαλάρα, μην βιάζεστε.
13: Και γιατί, διαβάστε.
12: Και το λέω εγώ που είμαι ευρωπαϊστής, έτσι. Φίλο ευρωπαϊστής.
13: Διαβάστε στο Power Game The Big Mouth. Τη στήλη του Γιάννη Κουρτάκη. Ε.
12: Ναι, ναι.
13: Είδε ένα όνειρο.
12: Τι όνειρο είδα.
13: Όχι ένα όνειρο, σαν το Γενέτη και λοιπά.
12: Μεσημέρι χθες,
13: ναι.
12: Όταν έκλεισε τα καστανοπράσινα μάτια.
13: Έτσι. Και λέει ότι τώρα που θα φύγει η κυρία Λαγκάρντ.
12: Ποιος θα πάει
13: στην Ελλάδα.
12: Να σου πω όμως κάτι, του έχουν δώσει 100 θέσεις του κ. Μητσοτάκη εδώ και 5 χρόνια. Μία των Κομισιών, μία του Ευρωπαϊκού Συμβούλου. Με αυτό τώρα πάει.
13: Και δεν τι παίρνει, αλλά τώρα λέει το σκέφτεται.
12: Και το άλλο το σκέφτεται.
13: Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν σκέφτεται.
12: Αλλά κλείνει πιο πολύ στο να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
13: Κλείνει για την τρίτη τετραετία.
12: Το διάβασα πρωί-πρωί.
13: Ναι, νομίζω η γνώμη μου, δεν ξέρει τώρα όπου υπάρχει καπνό, λέει.
12: Υπάρχει και φωτιά.
13: Λοιπόν,
12: πρέπει να πάμε στους καλεσμένους μας σιγά-σιγά. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Και radio@parapolitica.gr, τα μηνυματάκια σας θα τα διαβάσουμε. Έχουν έρθει κάποια ενδιαφέροντα ήδη και αιχμηρά, πρέπει να πω επίσης. Λοιπόν, κάτσε ωραία τα λέω όλα.
13: Και συνεχίστε, παιδιά.
12: Έλα που σε ξέρω, μου λένε.
13: Αυτό.
12: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και κάποιοι από εμάς, όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα, αισθανόμαστε πως δεν είναι για μας. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες, καθορίζεις το ποσό που θες να επενδύεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου, να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέπτεσαι το mbg.gr. Και ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπροσθετικά μέσα είναι κίνδυνος και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
9: Ακούτε

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σωμάτα, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, σας... Έχουμε πάρα πολύ καλούς υποψήφιους, η αλήθεια είναι, ναι.
3: Να σας ρωτήσω κατά, ακούσατε μια δήλωση του κυρίου Γιαννίτση για τη διαφθορά, ότι είναι 200 φορές παραπάνω σήμερα από ό,τι ήταν το Πασόκ. Θέλετε μισό λεπτό.
1: Του Χατζόπουλου κιόλας.
3: Ναι.
1: Σύγκρινε με το Πασόκ του Χατζόπουλου.
3: Ναι, εκείνη την εποχή. Να τα ακούσω μισό λεπτό και να θέλαμε το σχόλιο σας γι' αυτό, κύριε Κερίδη.
2: Ναι.
4: Μέχρι το 94, μέχρι το 2004 υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς και στο Πασόκ. Και είχα πει το παράδειγμα του κ. Τσοχατζόπουλου. Και είχα πει μάλιστα ότι καλώς μπήκε. Βεβαίως, κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, αν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς τι να σας πω, 200 προς 100 προς 200. Αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Είναι πολιτικό και είναι και ποιοτικό.
1: Είστε 200 φορές πιο διεφθαρμένοι από το Πασόκ του Τσοχατζόπουλου. Το λέω πολύ χοντροκομμένα,
3: ναι,
1: αλλά, αυτό
3: αλλά αυτό είναι.
2: Αλλά δεν το είπα ακριβώς έτσι.
3: Το
2: και εγώ πραγματικά σέβομαι και εκτιμώ τον και Τάσο Γιαννίτση ως καθηγητή,
1: ναι,
2: αλλά και για την προσφορά του στο δημόσιο βίο.
1: Όπα. Δεν σας ακούμε.
3: Σας χάσαμε.
2: Κάνω αυτές τις φωνές περισσότερο.
1: Κύριε,
2: από εκεί πέρα.
1: Ναι. Σας ακούσαμε τώρα, εκεί, ναι, που χάσατε. Ακούσα όμως ότι έχετε μεγάλη εκτίμηση στον καθηγητή Γιαννίτση. Από εκεί και πέρα,
2: ναι,
1: όμως.
2: Και μακάρι στο Πασόκ, ναι, να τον ακούνε περισσότερο. Από εκεί και πέρα,
1: ναι,
2: ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς. Υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς, mm-hmm, συνολικά.
1: Υπάρχει
2: καταλαβαίνω.
1: Και σήμερα
2: ότι
1: λέτε.
2: Κάποιοι, ακούστε, καταλαβαίνω ότι κάποιοι. Πώς να το πούμε, θεματοφύλακες του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος προσέφερε πολλά, αλλά η Πρωθυπουργία του σκιάστηκε από ζητήματα διαφθοράς πέραν του ελέγχου του, του ιδίου, ο οποίος ήταν άμεμπτος ο ίδιος, δεν θέλω να...
1: Mm-hmm.
2: Αλλά σίγουρα αφέθηκε ένας μηχανισμός πασοκικός, το χρηματιστήριο, η μεγάλη ανάπτυξη τότε, διότι αυτά τα πράγματα λίγο είναι συγκοινωνούντα δοχεία, και βρέθηκε στην ιστορία, να πούμε, κατηγορούμενος, το φαινόμενο του Χατζόπουλου και πολλά άλλα, τα θυμάστε. Λοιπόν, και προσπαθούμε τώρα να εξισώσουμε και να υπερασπιστούμε. Εγώ να μείνω ότι ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ξεφεύγει από τον έναν ή τον άλλον υπουργό, τον έναν ή τον άλλον πρωθυπουργό. Έχει να κάνει με χρόνιες παθογένειες στον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Αργήσαμε να δεχθώ και τη δικιά μας πολιτική ευθύνη, βαριά πολιτική ευθύνη. Έπρεπε από το 19 να ασχοληθούμε πιο επισταμένως. Είχαμε άλλα και άλλες προτεραιότητες και άλλες κρίσεις να αντιμετωπίσουμε και ότι τώρα μπαίνει μια σειρά.
3: Τώρα είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς και σήμερα, αν κατάλαβα καλά, έτσι ξεκινήσατε.
2: Προφανώς. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά προφανώς στην Ελλάδα υπάρχει ζήτημα και υπάρχει ένας διαρκής αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται.
3: Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Ο κύριος Αυλονίτης δεν πρόλαβε να πάει στο Πασόκ και να γίνει μέλος.
2: Αυτός πάνα. Ναι,
3: από τον
2: Σπάνας, ναι.
3: Ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό, δεν τον βάλαμε γι' αυτό.
1: Να σας πω κάτι, για να μην το κάνουμε μόνο προσωπικό με τον Γιαβλονίτη, να το πω γενικά, υπάρχει μια σχολή σκέψης στο Πασόκ, η οποία δεν μιλάει και δημοσίως, κατηδίαν όμως, έχετε και εσείς μιλάτε με βουλευτές, που βλέπει τα ποσοστά, βλέπει πώς πάνε τα πράγματα και λέει γιατί το κάνουμε τώρα αυτό, αφού είναι δύσκολο κλπ. Μήπως πρέπει να βρούμε μια άκρη με τον Τσίπρα, κυρίως με τον Τσίπρα, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ που είπε, τον είπε έτσι.
2: Υπάρχει αυτό το γενικό.
1: Ναι.
2: Όπως
1: υπάρχει και το αντίθετο με στο Πασόκ σε ένα βαθμό.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δομικό είναι το θέμα και όχι προσωπικό.
1: Ναι.
2: Και το λέω καμιά φορά, ακούγεται ότι μιλάω προς υπεράσπιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου, ξέρετε. Όλοι τα ρίχνουν στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι δεν έχει ταλέντο, ότι δεν έχει χάρισμα, ότι δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι πέρα από πρόσωπα. Οποιοδήποτε και να ήταν αρχηγός του Πασόκ, αυτό είναι το γενικό μου σχόλιο, το Πασόκ είναι διχασμένο.
1: Ναι.
2: Είναι ένα κόμμα μικρό με δύο ψυχές. Και στο 1% να πήγαινε, πάλι δύο ψυχές θα έχει. Η μία κοιτάει προς τα δεξιά, η άλλη κοιτάει προς τα αριστερά. Mm. Και το βλέπω πάρα πολύ έντονο αυτό μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αυτό εξέφρασε τώρα και ο Αυλονίτης και προχθές ο Πάνας. Mm. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, το Πασόκ έμπλεξε. Διότι καλό είναι το πρόγραμμα να το έχεις, καλά είναι τα στελέχη που τα έχει το Πασόκ, την προϊστορία, αλλά στο κύριο ζητούμενο τα έκανε σαλάτα. Εκεί ως μη όφιλε και δεν ερωτήθηκε, πήρε μια απόφαση το συνέδριο να κλείσει την όποια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά χωρίς αυτοδυναμία προφανώς. Και δεν μας λέει με ποιον. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο Αυλονίτης είναι το φυσικό και επακόλουθο της απόφασης του συνεδρίου. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, το Χάρη Δούκα θα τον πληρώσει χρυσάφι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εσείς θα συνεργαζόσασταν με το Πασόκ αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά?
2: Το έχουμε πει.
1: Ωραία, ξαναπέστε το μια φορά. Θα συνεργαζόσασταν με το Πασόκ. Ακούστε, αν χρειαζόταν και δεν ήσταν αυτοδύναμη.
2: Να το πω όλο το ποίημα.
1: Πείστε
2: για
1: το
2: να το καταλάβουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν οφείλει να πει με ποιον θα συνεργαστεί.
1: Ναι.
2: Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιδιώκει συνεργασία. Ναι. Επιδιώκει αυτοδυναμία.
1: Ωραία. Αλλά αν δεν
2: η Νέα Δημοκρατία, ναι, θα έρθω σε αυτό. Καταρχάς όμως, για να κάνουμε το διαχωρισμό, ναι, μεταξύ της θέσης της Νέας Δημοκρατίας και της θέσης του Πασόκ.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ επιδιώκει συνεργασία. Διότι το Πασόκ δεν επιδιώκει αυτοδυναμία. Και στο βαθμό που δεν θέλουμε η χώρα να μείνει ακυβέρνητη.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Την επιδιώκει την αυτοδυναμία, απλώς είναι μακριά. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι και προσαρμόζουν τον λόγο τους κάθε τόσο.
2: Λέει, ναι, ναι, ναι. Στόχος μου είναι να είμαι πρώτος.
1: Ναι, πρώτος. Ναι, ναι.
3: Έστω και με μια ψηφοδιαφορά.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο.
2: Όχι, όχι, να κάνουμε διαχωρισμού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο.
3: Το κάνω, το παίρνω
1: πίσω. Έχω κάνει λάθος.
2: Τα λογικά ανακόλουθα.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι ανακόλουθο.
1: Ωραία, ωραία,
2: η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στη σκέψη της, ως σκέψη, τώρα αν γίνει ο λαός το αποφασίζει, ως σκέψη είναι συνδεκτική, έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι.
2: Λέει θέλω αυτοδυναμία και αυτή θεωρώ τη λύση.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, αν ο λαός δεν μου τη δώσει,
1: ναι,
2: αφού εγώ θέσω τα διλήμματα... Γιατί ξέρετε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: το 30% σε νεκρό πολιτικό
3: χρόνο. Σωστό,
2: χρόνος.
3: Λέμε τώρα το γενικό, μην να προλάβουμε να σας το νέο.
2: Είναι άλλα πράγματα. Λύση,
1: ναι,
2: συμμαχική κυβέρνηση είναι με το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Το λέμε ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Και κλείνουμε την πόρτα σε οποιαδήποτε ακροδεξιά απόφυση.
1: Μάλιστα. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Είπατε το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ, εξηγήσατε ποιο είναι. Το μεγάλο
2: αλλά πρόβλημα... το Πασόκ δεν μας λέει με ποιον.
1: Ωραία.
2: Διότι
1: το
2: μόλις αρχίσει να λέει με ποιον.
1: Ναι, αρχίζουν όλα αυτά.
2: Αρχίζει η διφυής φύση του Πασόκ. Δηλαδή θα πει με τον Τσίπρα, θα σηκωθεί η Άννα, ο Γιάννης Μανιάτης και η Άννα Διαμαντοπούλου και ποιος άλλος. Λοιπόν, εμείς αυτή την αντίφαση θα την αναδεικνύουμε στον δρόμο που
1: στις εκλογές,
2: το λένε και περισσότερο.
1: Το δικό...
2: Και δεν το καταλαβαίνουν, ενώ τους το λέω και τους το εξηγώ κατηδίαν. Παιδιά, αυτοκτονείτε.
1: Το δικό σας πιο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, έχετε καταλάβει? Γιατί είπατε ποιο είναι το μεγάλο του Πασόκ. Το δικό σας ποιο είναι? Αν σας ρωτούσαν το πιο μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ποιο είναι?
2: Ο
1: είναι
2: κακός μας είναι αυτός.
1: Α, μάλιστα.
3: Μια τελευταία από μένα τουλάχιστον
2: εμείς δεν ερώτηση. Έχουμε, κοιτάξτε, δεν έχουμε να φοβηθούμε και δεν το λέμε καμία λεπτά.
1: Σαμαράς δεν είναι, ας πούμε.
2: Την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει δείξει ότι, και επειδή καπελώνεται, ξέρετε, από τους ακραίους και τους τοξικούς, είναι και άσφαιρη. Ναι. Δηλαδή δεν κάνει αντιπολίτευση τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι εύκολα για το Μητσοτάκη. Σας μιλάω τώρα τελείως υπερκομματικά.
3: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, είναι σωστά.
2: Και με το χέρι στην καρδιά. Όποιος νομίζει ότι ο Μητσοτάκης θα πέσει από τις κραυγές, τις άναρθρες μιας ζωής ή λαϊκισμούς κτλ. Κάνει μεγάλο λάθος.
1: Θα πέσει μετά από τον το κακό του εαυτό, λέτε όμως.
2: Ο κακός μας είναι αυτός, ναι. Η αλαζονία.
1: Μάλιστα.
2: Η αλαζονία. Φαινόμενα, πώς να το πούμε.
3: Και κορυφαίοι έχουν ζητήματα αλαζονίας, κύριε
1: Υπουργέ,
3: ή κάτω κρατικοί υπάλληλοι, ας πούμε, και μικρά
2: όχι,
3: στελέχη.
2: Όχι, μιλάω τώρα για πολιτικά στελέχη.
1: Υπουργού.
2: Οι κρατικοί υπάλληλοι και οι υπηρεσιακοί, εντάξει.
3: Ναι, ναι, μιλάτε, μιλάτε για υπουργού.
1: Υπουργού κλπ.
2: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό, με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια, με το να είστε 15 μονάδες μπροστά. Υπάρχουν, εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονίες κόμματα του 4 και του 5%, έτσι δεν είναι?
3: Σωστό και αυτό.
2: Όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όσοι καβαλικεύουν να ξεκαβαλικεύσουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Είναι κρίμα γιατί η χώρα έχει πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις και δεν θα σταματήσω να το λέω ότι παρά την πρόοδο αυτών των 7 χρόνων η χώρα μας, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, φτώχυνε. Έμεινε πίσω. Σήμερα μας έχουν περάσει οι Πολωνοί και άρα θα πρέπει στην ίδια κατεύθυνση της πρόοδου και της ανάπτυξης να επιταχύνουμε, όχι να επιβραδύνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε
3: πολλά. Θα επαντέρθουμε. Πολύ καλή συνέντευξη.
1: Σας
3: ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη.
1: Να
3: είστε καλά. Γεια σας. Αλαζονία υπουργών, ο Διαφθοράκης σήμερα. κριτική σε σειρά πράγματα για όλους. Πολύ ενδιαφέρουσα
1: στιγμή. Ναι, και εγώ συνομίζω.
3: Ναι, για πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στη γειτονιά θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα αυτή ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
3: Ευχαριστούμε παιδιά για τα μηνύματά σας. Εξακολουθείτε και στέλνετε. Θα τα διαβάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας και μετά και τη δεύτερη ώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Μείνετε εδώ και κυρίως στέλνετε, ναι. Ας πούμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που εσείς στέλνετε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο από την Άλκο, με αφορμή και τη δημοσκόπηση που είχε χθες, μια συζήτηση που πάει το πράγμα.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω το σπιτικό μου μόνη μου, πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουν η κυβέρνηση μου χωρίς εμένα και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω, αυτό το ανέκδοτο

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Κεφάλι μου. Καλημέρα σας κύριε.
2: Στον Αλφα.
1: Στον Αλφα, μπράβο. Καλημέρα σας κύριε Παναγόπουλε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Στην τηλεόραση του Αλφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
2: Κουνιέται η βελόνα για να ξεκινήσουμε με τον Γερουλάνο. Θα μείνει ιστορική η φράση.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται από την έρευνα ότι σε ένα περιβάλλον που δεν άλλαξε πολιτικό από τις αρχές του καλοκαιριού, η περίοδος της ΔΕΦ, για να το πω έτσι, έχει ωφελήσει σε ένα βαθμό το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο πράγματι η δημοσκόπηση κατέγραψε μία άνοδο στην εκλογική του επιρροή, κοντά στη μία μονάδα. Δεν είναι λίγο. Απ' την άλλη μεριά, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη σημασία σε αλλαγή. Δηλαδή, από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα, το κεντρικό πολιτικό σκηνικό παραμένει ίδιο. Αυτή ήταν η μία μεταβολή που είναι αξιοσημείωτη. Η δεύτερη αξιοσημείωτη μεταβολή στη δημοσκόπηση ήταν η πολύ μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής της ελπίδας για τη δημοκρατία.
1: Κυρίες Καριστιανού, έτσι,
3: το 60% της δύναμής της. Και η τρίτη πολύ ενδιαφέρουσα μεταβολή, η οποία παραπέμπει σε μελούμενα, είναι ότι είχαμε μια έκρηξη, έναν υπερδιπλασιασμό πολιτών που δήλωσαν ότι θα κάνουν κάποια άλλη επιλογή, θα ψηφίσουν άλλο κόμμα. Αυτό είναι προάγγελος
2: κόμματα
3: που δεν υπάρχουν.
2: Ότι δεν είναι σταθερή η ψήφη τους
1: σε άλλο κόμμα.
2: Σε σχέση με τι ψηφίζανε έως τώρα, θα ψηφίσουν το 30% άλλο κόμμα, λέτε.
3: Έχουμε μια μεγάλη άνοδο εδώ. Την είχαμε και πάλι παρατηρήσει στις δημοσκοπήσεις πριν να ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκεκριμένη προέλευση. Οι περισσότεροι είχαν επιλέξει το 2023 είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε τους Σπαρτιάτες. Άρα μπορεί κανείς να ψυχανεμιστεί περί τίνος πρόκειται.
2: Να την κάνω την ερώτηση. Τον κύριο Σαμαρά υποψιάζομαι πρώτον.
3: Ναι, και όχι μόνο.
2: Και τον κύριο Κασιδιάρη.
3: Σωστά.
2: Σε μεγαλύτερο βαθμό από τους δύο, κύριε Παναγόπουλε.
3: Σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν ο κύριος Σαμαράς, αλλά αυτό είναι απλώς ένα κλάσμα του τι ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστεί όταν θα προκύψουν κάποια κόμματα.
2: Σωστό. Και αν θα εγκριθεί και από τον Άρεο Πάγο ή όποια κίνηση κάνει. Σωστό.
3: Είναι προφανές. Κοιτάξτε, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ καιρό τώρα οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν εικόνες χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι τα κόμματα που θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Και επειδή έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες ακόμα.
2: Εγώ προσθέτω για την πληροφορία ότι έχουμε ότι ναι, θα καθυστερήσει ο κ. Σαμαράς το κόμμα του πολύ κοντά στις εκλογές. Λένε δικές μας πληροφορίες.
3: Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας και αυτό, και ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να μιλάμε για το κοινωνικό κλίμα το οποίο εξακολουθεί να είναι βαρύ. Τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ έντονα. Αποτυπώθηκε και στη δημοσκόπηση. Η αντίληψη χρησιμότητας για τα όσα ανακοινώθηκαν από τον κύριο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έλεγα ότι είναι μάλλον περιορισμένη.
2: Αυτό κατά τη γνώμη σας, κάθε ΔΕΘ που περνάει και οι εξαγγελίες του κυβερνώντος κόμματος για τις αντιπολίτευσεις δευτερεύουσα σημασία έχουν, πείθουν όλο και λιγότερο κόσμο. Έχετε μια εξήγηση γιατί?
3: Ναι, ο βασικός λόγος είναι ότι μετά την εφαρμογή των μέτρων, όποια και αν είναι αυτά, τα νοικοκυριά δεν βλέπουν ιδιαίτερη βελτίωση στη ζωή τους. Μπορεί να συνεισφέρουν τα μέτρα και συνεισφέρουν σε μια θετική κατεύθυνση, αλλά όταν η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το πώς κινούνται οι τιμές στην ενέργεια ή στα βασικά αγαθά είναι τέτοια που ξεπερνά την ευεργετική επίπτωση των μέτρων, στο τελικό παρονομαστή είναι αρνητικό το πρόσημο. Συνεπώς αυτό δημιουργεί ένα κλίμα στο οποίο καταλήγει σε μεγαλύτερη ένταση στη δυσαρέσκεια, στην ανασφάλεια, στην ανησυχία, και βλέπουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια όλο και πιο περιορισμένη αντίληψη χρησιμότητας κυβερνητικών μέτρων.
2: Στη μάχη για τη δεύτερη θέση πιστεύετε ότι έχει κλείσει, είναι ανοιχτό, υπάρχει φαβορί, τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Τώρα να σας πω, έμπειροι και οι δύο γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κλείνει σχεδόν ποτέ σε ό,τι αφορά τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Μιλούμε για μια απόσταση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, η οποία μειώθηκε κατά μία μονάδα. Είναι ευκρινής και πάλι, Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές ένα διάστημα 7-8 μηνών, θα δούμε, στο οποίο μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ναι. Συνεπώς υπάρχει ένα προβάδισμα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταγεγραμμένο σταθερά, αλλά δεν είναι τέτοιο που να μπορεί να αποκλείει το οτιδήποτε.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα άλλο πράγμα. Υπάρχει ένα ερώτημα μέσα το οποίο το βρίσκω σημαντικό. Ποιο θεωρείται πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα από αυτά που ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη? Βλέπω λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία στο 23%, πιο κάτω από το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου. Την Ελλάδα του κ. Τσίπρα 10%, επίσης πιο κάτω από την πρόθεση ψήφου. Και το Πασόκ στο 12% που είναι πάνω κάτω, εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό του ψήφου, πάνω κάτω το ποσοστό του. Αυτό εμένα με εντυπωσίασε, δεν σας κρύβω. Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι ψηφοφοροί οι οποίοι δηλώνουν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, όχι όλοι, αλλά ένα ποσοστό του και θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα, δεν θεωρούν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο το πρόγραμμα των κομμάτων που θα ψηφίσουν. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Καταρχήν, για να διαβάσουμε σωστά τις απαντήσεις,
1: ναι.
3: Όπως είπατε, το ζήτημα είναι κυρίως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία συγκεντρώνει ένα ποσοστό αρκετά έως πολύ κάτω από την εκλογική της επιρροή.
1: Ναι, έχει την πιο μεγάλη διαφορά, αυτό είναι αλήθεια.
3: Το Πασόκ είναι λίγο πάνω από την εκλογική του επιρροή.
1: Ωραία.
3: Και η Νέα Δημοκρατία περίπου στην εκλογική της επιρροή.
1: Α, περίπου λες, στην ξερή πρόθεση ψήφου, ναι, γιατί εσείς μόνο αυτή μετράτε. Ναι.
3: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα φαίνεται ότι η περίοδος της ΔΕΒ συγκριτικά ωφέλησε το ΠΑΣΟΚ και ήταν συγκριτικά δυσμενέστερη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, δεν τη βοήθησε καθόλου. Ναι.
3: Όμως, είναι αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
3: Υπάρχει σαφές ζήτημα γενικότερα, και δεν είναι καινούριο στην κοινωνία, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όποιες ερωτήσεις υπάρχει επιλογή κανένας ή κανένα, τα ποσοστά
1: σκίζει.
3: Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Σκίζει ο κανένας. Να πάμε το βρούμε. Το βρήκε μόνο ο Οδυσσέας τον βρήκε.
3: Και αυτό αμφίβολο.
1: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Κύριε Παναγόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν.
2: Εγώ του είχα κάνει μια συνέντευξη στο site του κανένα.
1: Ναι. Του κανένα.
2: Δεν κάνω μόνο με τα απαντήσει, αλλά έχει.
1: Λέει ο Μάριος.
2: Να κρατήσω αυτό μόνο. Ότι από αυτά που είπε, ότι το 30% των ψηφοφόρων, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, μπορούν να αλλάξουν κόμμα, έτσι, προτίμηση κόμματος, έως τις εκλογές. Και το δηλώνουν αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που δίνει ότι είναι μια κινούμενη άμμος.
1: Και επίσης μεγάλο το ποσοστό αυτό που λέει θα ψηφίσω άλλο κόμμα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ήθελα να θίξω, ο Μάριος λέει, το θέμα του σκότωσα θόλασσα, πήρα του Σουγιά από την Αθήνα και τον πήγα για να συναντήσω την παλιά μου γνωστή. Είναι η ιστορία αυτή, με την δολοφονία της 25χρονης κοπέλας και θόλωσα, λέει. Είναι δυνατόν κάποιος που κουβαλά σουγιάδες μαζί του? Ποια είναι η ποινή? Για σουγιά στην τσέπη, ο νόμος είναι απαλός, καμία ποινή. Όταν σκοτώνεις, δεν θα πρέπει να γίνει ισόβια για πάντα στη φυλακή, να μην ξαναδεί έξω ήλιο? Συμφωνώ απολύτως. Χωρίς καμία άδεια, γιατί αυτά δεν γίνονται έξω στην Ευρώπη. Ψάξτε λίγο τα δεδομένα, πόσους φόνους έχει η Ελλάδα. Και λέει και διάφορα άλλα για τον κύριο Χρυσοβοήδη κλπ.
2: Θα διαφωνήσω απολύτως. Μόνο δεν έχει, το οποίο σημαίνει ότι αν ήταν αυτό, εκεί που υπάρχουν θανατικές ποινές δεν θα είχαμε εγκλήματα, και εκεί που σου κόβουν το χέρι, αν κλέβεις, δεν θα είχαμε κλεψιές, και εκεί που έχουμε Γκουαντανάμο και Νέσης κλπ, δεν θα είχαμε έγκλημα και έχουμε τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Να ήταν αυτό, θα είχε λυθεί, σας διαβεβαιώ.
1: Εντάξει. Εγώ, τα στοιχεία που λες δεν είναι λάθος, επικαλεί σωστά πράγματα. Εγώ παρά τα αυτά επιμένω ότι σε περιπτώσεις, όχι σε όλες, το ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Λοιπόν, η Ελλάς που λεγείται πάνω από.
2: Τελειώνουμε. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε, με στρελαίνεις και τώρα. Λοιπόν, λέει η Άννα.
2: Μυρίδης, στον κόσμο του.
1: Η Ελλάς προηγείται πάνω από. Εντάξει, έκανε και αυτό ένα λάθος σε ένα χρόνο. Η Ελλάς προηγείται πάνω.
2: Είναι η Ελλάς που είναι φιλο.
1: Φιλο, ναι, είναι του Μιγιάγκη. Η Ελλάς προηγείται πάνω από 20%. Ας λένε οι φίλοι Ντέι του Μίτσου, λέει, πληρωμένοι, λέει ότι θέλουν. Εντάξει, αφού έχει κάνει δημοσκόπηση και το ξέρει. Ότι είναι πάνω από 20%. Και λέει και διάφορα άλλα, στολίζει τον προηγούμενο συνομιλητή μας. Όχι τον κύριο. Τον προ-προηγούμενο συνομιλητή μας.
2: Τον κύριο Κερίδη.
1: Τον κύριο Κερίδη. Ναι. Αυτό. Αρχίσαμε τα ίδια πάλι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σεβή που λέει για τον εαυτό του. Μιλά, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο το έστειλε. Μάλλον στον κύριο Κερίδη. Ο Γιάννης λέει: ο φίλος σύντροφε, επειδή έκλεισε από έξυπνο και πονηρό, σε μένα το είδε σύντροφε. Σύντροφο και φαίνεται καταρχάς. Και βλέπει το χάλι των δημοσκοπήσεων τη Νουδού. Προσπαθεί να λιάνει τη συνεργασία με το Πασόκ και ετοιμάζει την επόμενη μέρα. Εγώ τα κάνω όλα αυτά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό για μένα της που είμαι καθοριστή των πολιτικών εξελίξεων.
2: Τη
1: Νέα Δημοκρατία. Ναι.
2: Μα ρώτησε ο Κακομοίρης, ρώτησε κιόλα το
1: κύριο.
2: Δεν θέλουμε αυτοδυναμία, αλλά υπάρχει ένα κόμμα με το οποίο θα συνεργαστούμε, αυτό είναι το Πασόκ.
1: Και το λένε και κάποιοι στο Πασόκ. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν το λένε η πλειοψηφία, αλλά κάποιοι το λένε στο Πασόκ.
2: Αλλά αν σα ρωτήσουμε εσά ποια τα κόμματα πιο κοντά, ποια θα πείτε. Για ζητήστε κανένα μήνυμα.
1: Για πέστε όντω τώρα που κάνετε του έξυπνου. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μα την Σέβη που λέει Ερπετά. Τώρα σε ποιου αναφέρεται. Καλημέρα στον φίλο μα, τον Αλέξη που μα στέλνει τα χαμογελάκια του. Καλημέρα στον φίλο μα, τον Δημήτρη που λέει μεγαλύτερη διαφθορά σήμερα. Τα ποσά, όπω καταλαβαίνουμε, όλοι είναι πολύ μεγαλύτερα τώρα. Βάλτε και τη δικαιοσύνη που είναι όπω είναι και το αποτέλεσμα τη σύγκριση είναι ξεκάθαρο. Καλημέρα Δημήτρη μας. Καλημέρα μας στο φίλο που λέει για την κυρία Ζδούκο, τον κύριο Φαραντούρη, ότι δύο αντιπαθείς λέει που τώρα να πάνε σπίτι.
2: Η κυρία Ζδούκο θα είναι εδώ καρδιάς, λέει, ναι, στο ραδιόφωνο, στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Βουσχέ.
1: Ο Φέμης μας στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο Παραπολιτικά για το ταξίδι που κέρδισε με τη σύζυγο για Χανιά και μάλιστα για εσωτερική καμπίνα και μας δώσαν εξωτερική και στο πήγαινε και στο έλα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που όταν πολλοί άνθρωποι κάναν διακοπές έτσι και τους βοηθήσαμε στο κομμάτι αυτό με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, ο οποίος μας λέει για τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης που είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Η κίνηση και το απόγευμα με τη βροχή θα γίνει ακόμα δυσκολότερη. Τόσα προλαβαίνουμε, να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα.
2: Και Βασίλη Ντέζικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου επιστρέφουμε.
1: Radio-papaki-parapolitica.gr, ό,τι θέλετε από τα μηνύματά σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Την Πέμπτη, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα ότι η απειλή χρήσης βίας δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτονίας. Θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα. Πονοκέφαλο προκαλεί στην κυβέρνηση η χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που ξεπέρασε τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Η ενεργειακή πίεση επεκτείνεται και στα καύσιμα, εξέλιξη που προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφορών μετακυλείται σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Στις οικονομικές το πετρέλαιο που κατά την έναρξη της περίοδου στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παρέμβασή του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ενώ στα πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για 4 εργαλεία ώστε να μειωθούν οι τιμές στην Αντλία. Σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο κακός μας εαυτός, η αλαζονία και ο ελιτισμός πολιτικών στελεχών, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης. Σημείωσε πως και σήμερα υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα, ενώ παραδέχθηκε ότι ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο που έχει να κάνει με χρόνιες παθογένειες και έκανε λόγο για βαθιές πολιτικές ευθύνες. 4 εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με τον νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχία και τον Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες του ρεδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Εκτός από τους Γιάννη Δημητροκάλη, Γιώργο Μανούσο και Διονύση Βαλτογιάννη, υπάρχει άλλος ένας προερχόμενος από την Νίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Δημητροκάλης έχει υποβάλει από το 2023 αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο. Ως το τέλος του μήνα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021. Στις 30 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν διορθώσει την εικόνα των οχημάτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, αναμένεται η άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, άγνωστος

0: εξεπήρσε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία. Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες μαθητές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερ Μονάχου, Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα. Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να φορά ως το 2031 ο νεαρός μέσος Μάρκ Μπέρναλ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: σκεφτόμουν ότι αν κάποιος θελήσει να κάνει τώρα τη διαδρομή Κυψέλη, Παγκράτη, Νέα Σμύρνη, Μοσχάτο, θέλει μισή μέρα. Έτσι δεν είναι?
1: Μισή μέρα δεν φάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Την έχει κάνει. Και λέει, έλεγε τότε. Ποιο ο Καβαλάς είναι?
2: Τα παιδιά.
0: Α, τα παιδιά την πατρίδα. Α, είναι πιο καινούριο.
3: Α,
0: τα
3: παιδιά.
0: Α, τα παιδιά.

0: Ωραία, που πάμε, ρε. Που πάμε.
1: Παραπολιτικά 90,1 πάτε.
2: Σωτήριος Κλεντάκης.
1: Το λένε και τα λεωφορεία. Έχετε πόσα λεωφορεία που έχουν διαφήμιση παραπολιτικά. Το 90,1. Να, μπροστά μου συνέχεια.
2: Και διόροφα τα μεγάλα.
1: Και τα διόροφα τα τουριστικά. Ναι. Πάμε και σε διόροφο βγαίνουμε. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει τη τιμή τη δεύτερη της εκπομπής μαζί μας.
2: Και σε στάσεις.
1: Και σε στάσεις, βεβαίως.
2: Πες τα όλα.
1: Και σε στάσεις. Και σε στάσεις και σε στάθμευση τα πάντα πάντα. Λέει Γιώργος, καλημέρα. Τη νίκη λέει που είναι κοινοβουλευτικό κόμμα δεν την αναφέρουν στις δημοσκοπήσεις. Ενώ το Σαμαρά και το Κασιδιάρη που δεν έχουν ανακοινώσει το κόμμα του αναφέρουν. Με τέτοιες
2: βεβαιότητες.
1: Οι δημοσκόποι και μερικοί δημοσιογράφοι αβαντάρουν το κόμμα Κασιδιάρη.
2: Επειδή το έστειλαν και χθες. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Δεν το διάβασα και όταν πήρα και το μήνυμα δεν το διάβασα. Να το πω πόσο ήταν. 1,2.
1: 1,3. Το έχω μπροστά μου. 1,3 και η Άλκο η χθεσινή ήταν 1,3.
2: Λέω στο.
1: Στην Τσιμπίο. Η Άλκο είχε 1,3 και η προηγούμενη 1,4.
2: Γι' αυτό δεν το διαβάσαμε, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Να το λέμε, να το ξαναπούμε. 1,2 και 1,3.
1: Στις δημοσκοπήσεις καμιά εταιρεία στη μέτρηση πρόθεσης δεν υπάρχει ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Κασιδιάρης. Τους μετράνε σε ξεχωριστά ερωτήματα. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει μαζί με τα άλλα κόμματα. Άμα βρείτε καμία δημοσκόπηση σοβαρή εταιρεία που έχει μέσα μαζί με όλου του άλλου Κασιδιάρη Σαμαρά, δεν θα σου πω τώρα. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Να κρατήσουμε τώρα πριν οτιδήποτε, γιατί φαίνεται ότι θα πάρει διάσταση το θέμα εντός της ημέρας, με αφορμή εδώ και την δήλωση του κυρίου Κερίδη, ο οποίος έκανε λόγο για αλαζονία υπουργών και υφυπουργών.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, λέει, από την αλαζονία και να ξεκαβαλικέψουν.
1: Ναι. Γιατί θεωρεί ότι ο αντίπαλος κυβέρνησης είναι ο κακός της αυτός.
2: Πάμε λοιπόν σε άλλο μέσο. Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
1: Να! Καλά το έκανε το άλογο, καλά το έκανε.
2: Έλαμε το.
1: Εντάξει.
2: Συγγνώμη, μήπως είσαι.
1: Προσπάθησα.
2: Μήπως είσαι άλογο.
1: Σε μια άλλη ζωή. Ποιο είναι ο βουδισμός, είναι που είναι στη μετεμψύχωση που λέει μπορεί να σου κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Λοιπόν, να βρω και. Ναι. Που το είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ότι εμείς πάντα λέμε τις πηγές μας, παιδιά.
1: Έτσι, πάντα. Και άμα τις ξεχνάμε, καμιά φορά δεν είναι από πρόθεση.
2: Πάντα. Ναι. Συνήθως δεν τις ξεχνάμε γιατί δεν πρέπει.
1: Ναι.
2: Εν αντιθέσει με ό,τι κάνουν άλλο πράγμα.
1: Ω, καλά.
2: Παραδέχεται λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα, παρακαλώ.
1: Α, μάλιστα.
2: Τώρα μένει να δούμε ποιο θα φωτογραφίζει. Μας χρωστάει τη συνέντευξη, κυρία Παγκογιά, γιατί κάναμε μια εβδομάδα μέρα με τη μέρα την κουβέντα. Yeah. Λοιπόν, να την καλέσουμε για αύριο, ίσως.
1: Λοιπόν, εάν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες. Μόνο η λύση η επανάσταση και η λαϊκή κυριαρχία κονσερβοκούτη, λέει. Χαχα, λέει ο Γιάννης. Λέω, Γιάννη μου. Εγώ σου έχω πει, θέλω να με στείλει, αν η επανάσταση κερδίσει κάποτε, να με στείλει ένα καλό νησί. Ωραίο. Δεν θέλω ότι είναι Μύκονο και Σαντορίνες. Εγώ θέλω κάτι. Μια σύμφωνο σέριφο.
2: Φάλος ο Κρανιδιώτης μου λέει στη Μύκονο.
1: Εσύ είναι παιδί μου, είσαι αριστερός γι' αυτό. Εγώ δεν είμαι αριστερός, αλλά δεν θέλω να πάω στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Έχω να πω 30 χρόνια και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη 35. Αλλά θέλω να πάω σε μια από σέριφο που δεν έχω πάει ποτέ μου, στη Μήλο που δεν έχω πάει ποτέ. Λοιπόν, Γιάννη, να με έχεις υπόψη. Όχι κονσερβοκούτη, ρε φίλε, αλλά ήμουν και σκουριασμένο και όλα, είναι άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, πιο κοντά η νου δούμε την Ελλάδα είναι αντιμνημονιακά και τα δύο. Αυτό ποιο το είχε πει, ο Δονής το είχε πει.
2: Προχθές είχε το Σάββατο συνέντευξη στο Καρφί και είπε: ή θα κυβερνήσει το Πασόκ,
1: ναι,
2: ή θα υπάρχει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
1: Μάλιστα.
2: Ή Ανδρουλάκης,
1: ναι,
2: ή Μητσοτάκης Τσίπρας.
1: Πρωθυπουργός Τσίπρας, αντιπρόεδρος κυβέρνησης Αλέξης Τσίπρας. Άμα το δω και αυτό.
2: Πρωθυπουργός Μητσοτάκης.
1: Μητσοτάκης, συγγνώμη. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης Αλέξης Τσίπρας.
2: Το λέει ο Δονής.
1: Στο Καρφί, συγγνώμη δηλαδή.
2: Στο μάτο.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι ό,τι και να δω. Ό,τι και να δω, θα το πιστέψω. Αυτό αποκλείεται να πιστέψω. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο Θεός φυλάξει, λέω τώρα εγώ. Αν έχουμε κανένα, ξέρω. Κάτι που να μην γίνει ποτέ. Αλλά ούτε τότε νομίζω να γίνει.
2: Ποτέ. Όταν γίνονται τέτοια πράγματα, δεν
1: θέλουμε. Ούτε να τα φτιάξουμε.
2: Δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά παιδιά, το έλεγε ο μεγάλος ποιητής, ο Αλεξανδρινός.
1: Ποιο Καβαφής.
2: Για τον εαυτό το έλεγε τουλάχιστον αν δεν μπορείς, μην τον. Μην τα πω.
1: Ποια Μύκονο ρε στη Σιβηρία να κόβεις τον πάγο με το ξηραφάκι να σε στείλω. Δεν μπορώ και το κρύο γαμό.
2: Παιδιά, επειδή η καιρή δεν είναι καλή,
1: ναι,
2: και το βλέπετε και στη Γερμανία, κόφτε λίγο αυτές ακόμα και τις πλάκες.
1: Στιέβεται.
2: Το ξέρω, ναι, και τις πλάκες. Γιατί συνηθίζουμε, δεν είναι καλό πράγμα. Είδα στο Μελιγαλά προχθές.
1: Ούτε η Σιβηρία είναι καλό πράγμα. Αλλά δεν καλό πράγμα το πηγαίνουν όλοι εκεί. Δεν πάνε.
2: Δεν καλό πράγμα πηγαίνει με χαρά πάνε.
1: Ποιοι πάνε.
2: Αυτοί που πρέπει. Αυτή που πρέπει.
1: Σιγά σιγά, μην τσούμε εδώ να αρματωνόμαστε σιγά σιγά. Να το. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Είμαστε λίγο πιο κεφάτοι από το κανονικό σήμερα. Διάβαζα κάτι στοιχεία, Βασίλη. Δεν ξέρω τι θες να πεις για πολιτική. Δεν τα διάβαζα. Δεν διάβαζα σήμερα. Τα διάβαζα χθες προχθές, αλλά ήθελα να τα πω χθες, γιατί είναι ημερών. Τα διάβαζα το Σαββατοκύριακο μέσα. Για το δημογραφικό. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που βγήκαν από το ίδρυμα, ένα ίδρυμα το οποίο ασχολείται με το δημογραφικό.
2: Χθεσινή είναι η έρευνα.
1: Ναι.
2: Η έρευνα είναι χθεσινή αυτή.
1: Εγώ είδα στοιχεία που είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες μέρες ενδεχομένως. Είχαμε το 79-80 148.000 γεννήσεις και το 24-25 67.000. Δηλαδή λιγότερες από τις μισές. Οι γεννήσεις στην περίοδο 71-80 ήταν 650.000 πάνω από τους θανάτους. Οι θάνατοι, οι γεννήσεις το 2021-25, μάλλον την αντίστοιχη περίοδο 2021, είχαν 209.000 περισσότερους θανάτους. Λοιπόν, οι νομοί οι οποίοι πλήττονται είναι τα γρεβενά περισσότερο γρεβενά, Φθιώτιδα, Κιλκί, σε Βρετανία, Φλόρινα, νομίζω και Θεσπρωτεία. Πάνω από
2: 50.000. Κοζάν είναι αυτή. Γρεβενά κατά σειρά, Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Βρετανία, Κοζάν και Φλόρινα.
1: Λοιπόν, είναι ένα κλέστα τα ποσοστά αυτά για το δημογραφικό της χώρας μας, πραγματικά. Και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν ασχολείται κανείς σοβαρά, ενώ από αυτούς που θα έπρεπε.
2: Πώς να σου πω, μέσα σε 15 χρόνια η μείωση των γεννήσεων ήταν 50%. Γεννιούνται τα μισά παιδιά μέσα σε 15 χρόνια. Και κάτι ακόμα από το πρωτοσύλλητο της Καθημερινής σήμερα θέλω να το διαβάσω, το είχα σημειωμένο. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
1: Όχι.
2: Γιατί Κρήτη δεν κάνει σαν κυκλάδες, αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων.
1: Μπαλώματα είναι.
2: Και μιλάει στην εφημερίδα, ο ένας από τους μόλις δύο πολίτες που έχουν κάνει μέχρι σήμερα χρήση του προγράμματος μετεγκατάστασης με στόχο την πληθυσμιακή ενίσχυση ακριτικών νομών, για το οποίο προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Δηλαδή, για αυτό το πρόγραμμα των 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα, το έχουν χρησιμοποιήσει σήμερα. Πες 10.000 ευρώ για να πας σε ένα ακριτικό νομό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το έχουν χρησιμοποιήσει σήμερα δύο, λέει.
1: Δύο. Ακόμα.
2: Αυτό.
1: Ναι. Επειδή είπα τη Σύφνο πριν, στην οποία δεν έχω πάει, ο Ανδρέας από τη Σύφνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει Σύφνο εδώ, έλα όσο προλαβαίνεις να τη δεις όπως τη θυμάσαι. Δεν τη θυμάμαι γιατί δεν έχω πάει. Σε λίγο δεν θα τη γνωρίζεις και δεν υπερβολή. Πρόσκληση και διακοπές, καλό φαγητό και ρεπορτάζ. Το κρατάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Ανδρέα. Χαιρετισμού στη Σύφνο που είναι πολύ όμορφη, αλλά δεν την έχω δει από κοντά.
2: Πότε ήταν ρεπορτάζ το περισσότερο.
1: Με το Σιμίτι. Τον Κουρέα του είχαμε μάθει, την παραλία που πήγαινε κάτι πάλι. Πήγαινε στα 30 χρόνια στην ίδια παραλία. Τώρα θα μου πει.
2: Ναι, παιδί μου, τώρα.
1: Σα αποστείω. 25 χρόνια στην ίδια πηγαίνω. Λέω τώρα όμως. 30 χρόνια στην ίδια παραλία. Ο ίδιος Κουρέας τον κούρευε. Κούρευε ο Βασίλη. Τόση κουρότη για να κουρέψει.
2: Έχουμε πει ότι. Ναι. Πήγαμε. Την πρώτη φορά που πήγαμε με αεροπλάνο αποστολή, όσοι καλύπταμε τότε Πασόκ, ο καλύπταμε το 91 μέχρι το 4, το 7 που πήρα διευθυντικές θέσεις των εκάστοτε πρωθυπουργού. Λοιπόν, πήγε με ένα λυκοφόρο αεροπλάνο, μικρό, πιο πριν ο Ανδρέας, ο Γιώργος. Τώρα είναι τα μεγάλα, τα τζάμπο της Ολυμπιακής, θυμάσαι. Τι γινόταν, πηγαίναμε,
1: Πηγαίναμε Σκόπια, πηγαίναμε με αεροπλάνο, 30 δημοσιογράφοι με αεροπλάνο 200 θέσεων.
2: Ναι, έτσι, πηγαίναμε πάντα.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, ήταν ένα λυκοφόρο, 60-70, 30 θα ήμασταν μέσα. Φτάνουμε, πηγαίνει στην Αλβανία, ένα συνάδελφο πηγαίνει πέρα δόθε. Και λέει, ρε παιδιά, τι κάνει μπροστά το άτομο, για το Σμίτι. Τι κάνει.
1: Αυτό
2: τι κάνει. Διαβάζει.
1: Τι ήθελε να κάνει, να μπει στο πιλωτήριο.
2: Με τον Αντρέα ψάχνει ένα παιδί μου να πίνει ουίσκι. Θυμάσαι τι γινόταν, τι έκανε Δήμητρα. Πώ ήταν, παιδιά, διαβάζει. Πήγε στην ίδια παραλία.
1: Μητσοτάκης έβαζε μια ζακετούλα ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης. Γιατί δεν έχω πετάξει με την Κυριακό να σου πω. Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης φορούσε μια ζακετούλα, δεν θυμάσαι. Και έβγαινε πίσω στην αυτό. Και μια πιάνω την κουβέντα. Όρθιο εκείνο και κάτω δημοσιογράφη θυμάμαι. Και μάλιστα καμιά φορά που άρχισαν να ταράξει και είπε δεθείτε και λέει ο Μητσοτάκης για δέσιμο είστε όλοι σας έτσι και αλλιώς και σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε μπροστά.
2: Εκεί είχε πει το Unfair, το θρηγικό στο διάδρομο αεροπλάνο.
1: Δεν ήμουν εκεί. Είχε πει,
2: εκεί είχε πει το Μαλάκας, εκεί είχε πει το...
1: Μαλάκας το είχε πει άλλος. Δεν το είχε πει αυτός.
2: Και άλλα πολλά.
1: Το Unfair το είχε πει, αλλά εγώ δεν ήμουν δημοσιογράφος τότε. Ήταν πριν το 88 όταν το είχε πει το Unfair. Το δημοψήφισμα το 74 ήταν Unfair. Ότι δεν είχε δοθεί ο λόγος επαρκώς στον Κωνσταντίνο τότε. Σωστά. Αυτό δεν είναι ο λόγος.
2: Να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα παρέμβαση σήμερα.
1: Έλεγα για τα καύσιμα ότι ήταν το πρόβλημα των επόμενων ημερών. Αύριο αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, Στις 15 Οκτωβρίου θα συνεδριάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί να δουν τι γίνεται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ευρώπη, παιδιά, είναι σε εγρήγορση. Και το λέω εγώ που είμαι ψήφισα ναι στο δημοψήφισμα το 15 και είμαι φαν της Ευρώπης. Αλλά αυτή η Ευρώπη με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν συνεχίζω.
2: Τώρα τελευταία πίστηκα ότι είναι δίπλα μου.
1: Ποιος?
2: Ο κύριος Ξενάκης.
1: Μα εγώ δεν τα άκρυψα ότι είμαι φιλοευρωπαϊστής. Δεν το έχω κρύψει ποτέ.
2: Και δεν είναι ο Μητσικός.
1: Αλλά δεν είναι αυτή η Ευρώπη.
2: Ούτε ο Ζαχαράτος.
1: Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Ναι, ναι, είμαι καλός μίμος, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι,
1: καλό και σένα σε λίγο, περίμενε.
2: Πάμε.
1: Βάλτε τον Αλέξη.
3: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
1: Λοιπόν, του βάζει πύχη του Πρωθυπουργού, ένα 40 στο θέρμανση, δεν θα φτάσει εκεί, είναι βέβαιο. Είπε πολύ κάτω από το 1,75, αλλά εγώ το πολύ κάτω το υπολογίζω στο 1,60 του Μαξ. Ναι, το πολύ κάτω του Μητσοτάκη, έτσι. Του βάζει ένα 40 και ένα 80 ή 85, είπε νομίζω στο πιο μεγάλο πρόβλημα που είναι το 95 αμόλυβδη, διότι είναι το 70%, ναι, ναι. 67% των οχημάτων έχουν αυτό. Δεν το
2: καθώς είχαμε πει εδώ από την πρώτη μέρα ότι το 1,70 ήταν στο τέλος της περσινής χρονιάς.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησε εκεί που γίνεται μεγάλη αγορά με ένα 10.
1: Ένα 10. Όχι με τα μισά που είπε ο κύριος Τσίπρας, αλλά με ένα 10.
2: Με ένα 10, που σημαίνει με τους υπολογισμούς που κάνουν το επόμενο διάστημα, έκαναν οι συνάδελφοί μας οι δημοσιογράφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, είναι περίπου 600 ευρώ το χρόνο.
1: Στον τόνο. Ένα τόνο έπαιρνες με 1100 ευρώ και τώρα θα πάρεις με 1700 ευρώ, αν είναι 70 η τιμή. Είναι 600 ευρώ περισσότερο στον ένα τόνο. Αν βάλεις ένα τόνο, είναι αυτό.
2: Μπορεί να είναι κρύος ο χειμώνας, πώς να σου πω, στη θερμοκρασία, αλλά στην πολιτική θα είναι πολύ θερμός, πιστέψτε μας.
1: Ζήτω το Ελνίνιο, παιδιά. Που είστε ζέστες στο Ελνίνιο, λέει.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό χρόνο θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που όλοι γενικώς εκτιμούν, ανεξαρτήτως αν συμφωνούν ή όχι μαζί τους, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη.
1: Λοιπόν, ο οποίος που είναι ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα, φιλικός με τον κύριο Τσίπρα, έχει γίνει μέλος της. Δεν θυμάμαι, το χάσει λίγο.
2: Έχει μπει. Όχι, καμία σχέση.
1: Όχι, δεν έχει.
2: Έκανε μια συνέντευξη προχθές.
1: Υπέρ της συνεργασίας.
2: Υπέρ της συνεργασίας. Έλεγε να καλυτερεύσει το κλίμα.
1: Το μεταξύ, α πούμε.
2: Πασόκ και Ελλάς.
1: Καλυτερεύει. Λοιπόν, γιατί δεν καλυτερεύει. Λοιπόν, θα μας τα πει ο άνθρωπος σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
2: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε, Ιόνια FM.

0: ξέρεις ποιος ανοίξει. Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μαζί μας τον πρώην υπουργό, κορυφαίο στέλεχος της αριστεράς, ιστορικό
2: για χρόνια
1: της αριστεράς.
2: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα και εν είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Είναι πολύ μεγάλο το βιογραφικό. ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης και εν είναι βουλευτής. Είναι ανεξάρτητος. Έτσι. Καλημέρα σας, κύριε Δραγασάκη.
3: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή.
2: Να ξεκινήσουμε πρώτα από πράγματα που κι εσείς φτάσατε πολύ κοντά στην κουβέντα τις τελευταίες ημέρες. Θα σας ρωτήσω και μετά θα πάμε στη δική σας τοποθέτηση. Συνεργασίες προεκλογικά των κομμάτων Ελλάς, ΠΑΣΟΚ κλπ. Μπορούν να γίνουν? Γιατί είναι μια συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον.
3: Αυτό εξαρτάται από τα ίδια τα κόμματα. Καταρχήν να εξηγήσω ότι εγώ δεν μιλάω για ενότητα κομμάτων, μιλάω. Αυτό που είναι κοινή, με έκανε να κάνω και μια παρέμβαση, είναι ότι βλέπω να επιδεινώνονται, βλέπω ορισμένους παράγοντες αρνητικούς, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν, μάλλον σίγουρα θα δημιουργήσουν συνθήκες πιο δύσκολης ζωής, θα κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή του κόσμου, ιδίως των λαϊκών στρωμάτων, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα πρέπει να κανείς να εξετάζει αυτό που κάνει σχέση με το πώς διαμορφώνεται το κλίμα. Δηλαδή, έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας που έχουν μετατραπεί σε πολέμους ενεργειακούς. Ο ένας, οι Ρώσοι καταστρέφουν ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, η Ουκρανία καταστρέφει την κυστρία της Ρωσίας, τα ίδια στη Μέση Ανατολή. Άρα η μεγαβατόρα από εκεί που ήταν πέρυσι 75 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, έχει πάει 211. Άρα ενέργεια, ένα. Ενεργειακή ακρίβεια. Δύο, αυξάνουν τα επιτόκια. Τι συνέπεισα έχει η αύξηση των επιτόκιων σήμερα, όταν δεν υπάρχει ζήτηση για να περιοριστεί η ζήτηση, θα ανεβάσει το κόστος του χρήματος κλπ. Και όλα αυτά επικάθονται σε μια κοινωνία η οποία είναι διβαρημένη από την ακρίβεια κλπ. Επομένως, αυτό το κλίμα, εκείνο το οποίο λέω εγώ, εκείνο το οποίο βλέπω, ότι βεβαίως τα κόμματα έχουν διαφορές, ορισμένα προϊόν διασπάσεων, άλλα έχουν άλλες ιστορικές καταβολές, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς κοινούς τόπους, ιδίως σε άμεσα προβλήματα, λέει, μελετώντας προτάσεις του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
3: του αριστερής συμπαράτευσης του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, άλλων κομμάτων, διαπιστώνω ότι υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία. Άρα η σκέψη είναι μήπως πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο κλίμα, όπου εκεί με που υπάρχουν κοινά πράγματα, δεν υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, εκεί που υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχει ένας διάλογος προγραμματικός κλπ, πολιτικός, να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη χειδαιότητα, στην πολιτική, να υπάρξει, να σταματήσουν οι μεταγραφές. Δηλαδή, αυτό το κλίμα αποθεί το κόσμο, δεν το καταλαβαίνουν. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο, μεταγραφές γίνονται για μια περίοδο. Εν ώψη εκλογών, λοιπόν, ιδίως τελευταίους μήνες, δεν είναι δυνατόν αυτή η εικόνα να προβάλλεται, και μάλιστα από προοδευτικά κόμματα. Πήρε ο ένας κάποιον από άλλο κόμμα, πήρε ο άλλος. Αυτά εμένα προσωπικά και ο κόσμος με τον οποίο επικοινωνεί μαζί μου είναι αρνητικά στοιχεία. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Αυτό
2: ρώτησα, αν υπάρχει δεχόμενο εκλογική συνεργασία, γιατί τους ανασπισμούς τους απαγορεύει και ο εκλογικός νόμος. Δεν παίρνουν τον πόνους. Ακόμα
3: εγώ
2: και αν βγουν πρώτο κόμμα.
3: Είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, ξέρω λίγο πολύ, έχω την πείρα μου. Δεν φιλοδοξώ, ούτε θέλω να παρέμβω και να πω τι πρέπει να κάνει το κάθε κόμμα. Λέω όμως ότι υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να δούμε σοβαρά. Η σημερινή κυβέρνηση, πέρα από τη διαφθορά, πέρα από τα σκάνδαλα, πέρα από αυτά που κάνει, είναι μια κυβέρνηση με ιδεολογικό πυρήνα, το νεοφιλέθερο δόγμα. Δεν είναι, να το πω απλά, δεν είναι θέμα ότι δεν θέλουν ή χαίρονται να παίρνουν άσχημα μέτρα. Όταν ακούει ο κύριος Μητσοτάκης έλεγχο αγοράς, δημόσιο έλεγχο, κοινωνικές κατοικίες κλπ, αυτά του είναι τόσο όχι άγνωστα, τόσο μακριά από την ιδεολογία του, που δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει λύσεις που βλέπουμε να εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, όπως η Γερμανία, όπως κλπ. Άρα το ένα πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη θητεία για αυτή την κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να τοποθετούν τα κόμματα, πώς βλέπουν να συμβεί αυτό. Και το άλλο το οποίο θέτω είναι αυτό που λέμε Ιταλοποίηση.
1: Ναι.
3: Τι έγινε στην Ιταλία? Η ολιγαρία, η ολιγορία και λάθη των προοδευτικών και αριστερών δυνάμων επέτρεψαν να κυβερνάει δεξιά. Ναι. Και μάλιστα τώρα στην Ιταλία διαμορφώνεται μια πολύ έτσι επικίνδυνη εικόνα, ναι. όπου ο άξονας της αντιπαράθεσης δεν είναι πια τόσο αριστερά-δεξιά, αλλά είναι δεξιά και ακροδεξιά. Άρα όλα αυτά ανάγονται σε ένα αίτημα, οι προοδευτικές δυνάμεις, οι αριστερές δυνάμεις, κάθε μία βεβαίως έχει το σχέδιό της, σεβαστό κλπ. Αλλά πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ούτως ώστε να αποτρέψουμε το χειρότερο, αλλά και να επιτύχουμε το καλύτερο.
2: Κύριε Πρόεδρε, λίγο πριν από τις εκλογές θα πει όμως ένα ερώτημα. Με ποιον αρχηγό? Με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη?
3: Σας λέω αυτομάτως. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το επίπεδο, διότι προϋποθέτει συμμετοχές, προϋποθέτει άλλου τύπου σχέση με τα κόμματα και την πολιτική, που αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω.
2: Προλαβαίνει να γίνει αυτό στις 6 μήνες?
3: Μισό λεπτό, αν το θέλετε, κύριε.
2: Βεβαίως.
3: Αυτό που θέτω, αν το δούμε και ιστορικά, δηλαδή αυτό που λέμε κλίμα στην πολιτική, ή το λέγαμε παλιά ύφος και ύφος στην πολιτική, δεν είναι κάτι δευτερεύον. Θυμάμαι το 89, υπήρχαν βεβαίως άλλες συνθήκες και άλλοι λόγοι, αλλά ένας παράγοντας που επηρέασε τότε τις εξελίξεις ήταν η πόλωση, το μίσος που είχε καλυφθεί ανάμεσα στο Πασό και την αριστερά τότε. Υπήρχε τυφλός αντιπασοκισμός επιμεταλλευτής της αριστεράς, υπήρχε μίσος κατά του Φλωράκη, του Κύρκου από την άλλη πλευρά, και αυτό επηρέασε, ξέρετε, ως ένα βαθμό τις εξελίξεις. Άρα, ωραία, σήμερα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αύριο, μεθαύριο, γιατί να μην καλλιεργηθεί από σήμερα ένα κλίμα, το οποίο να λέει ότι ο προοδευτικός χώρος είναι εδώ, αγωνιά για τα προβλήματα της κοινωνίας. Κάθε κόμμα όμως βλέπει διαφορετικά τα θέματα αυτά, αλλά να έχουμε και 5 πράγματα κοινά τα οποία μπορούμε να παλέψουμε.
2: Πρόεδρε, βλέπετε να έχει, να δημιουργείται κλίμα 89 μεταξύ Πασόκ και αριστερά σήμερα?
3: Όχι, αλλά βλέπω καταρχήν να υπάρχει ένα προηγούμενο. Είχαμε μία διαδρομή μετά το 10, η οποία δεν ήταν εύκολη διαδρομή. Έτσι δεν είναι. Η χώρα έσκασε στα χέρια του κυβέρνηση του Πασόκ. Οι ευθύνες δεν είναι του Πασόκ μόνο, είναι διαχρονικές και είναι όλου του στήματος. Αλλά μετά έγινε ό,τι έγινε. Το Πασόκ συνεργάστηκε με τον κύριο Σαμαρά. Άρα έχουμε πίσω μας ένα προηγούμενο που έχει δημιουργήσει, ας το πω έτσι, προκαταλήψεις, εντάσεις. Άρα θέλει και από αυτή την άποψη μια προσπάθεια. Ή βλέπω στο χώρο της αριστεράς, βλέπω και σχόλια που κάνουν ορισμένοι, ας πούμε, στις παρεμβάσεις που κάνω, ότι υπάρχουν άνθρωποι αριστεράς που πίσω από κάθε Πασόκ, ας το πω έτσι, βλέπουν έναν Τζοχατζόπουλο, που ούτε αυτό είναι σωστό. Άρα το να δημιουργεί ένα κλίμα πολιτικό, το οποίο θα είναι μια επιφανειακή ρηχή δημοσχεστική ενότητα, γιατί θα είναι, αλλά μια συζήτηση ουσίας. Ναι, έχουμε διαφορές, έχουμε και κοινά σημεία, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, μπορούμε και να στεριαστούμε. Ναι. Αλλά ας το, εγώ θέτω το πλαίσιο όπως το αντιλαμβάνομαι, εν πάση περιπτώσει. Και να σου πω και κάτι άλλο πιο ανησυχητικό. Διότι μας ακούει τώρα και ένας κόσμος που υπάρχουν και τμήματα της οικονομίας τα οποία πάνε καλά. Τα δηληστήρια κερδίζουν με την άνοδο του πετρελαίου, οι τράπεζες κερδίζουν με την άνοδο των επιτοκίων. Κάποιοι χώροι, ας πούμε, κάποιες μεγάλες όμιλοι έχουν πάρει και φτηνό χρήμα άφθονο, ναι. και πάνε καλά. Αλλά αυτός ο διπολισμός που έχουμε, δηλαδή από τη μια ένα πόλο που πάει μπροστά και από την άλλη μια μεγάλη μερίδα της οικονομίας και κοινωνίας που μένει πίσω, ο μηχανισμός που δημιουργεί τα κέρδη, τον ένα πόλο δημιουργεί και τις ζημιές και τη φτώχεια στον άλλο
1: πόλο. Κύριε Δανασάκη, όμως αυτοί οι δύο πόλοι, όπως περιγράφεται, δεν προκύπτουν από τις. Δεν έχουμε άλλο εργαλείο από τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι το 22-23, σας λέω, 24-25, που είναι η ξερή πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, τα δηληστήρια ή τέτοια κλπ. Αυτή δεν είναι ούτε καν το 0,23. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου το οποίο δείχνει να ακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία περιγράψατε πριν και προφανώς και με τις τεράστιες δυσκολίες στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι ψηφοφόρτες, γιατί στην ίδια κοινωνία ζουν και αυτοί. Αυτό έχετε. Και επίσης δεν δείχνει να φουντώνει κάποιο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ το 15 φαινόταν ότι ερχόταν στην κοινωνία, το καταλάβαινε, είχε ρεύμα. Έχετε Εγώ δεν βλέπω κανένα ρεύμα αυτή τη στιγμή.
3: Έχετε δίκιο. Ναι. Αν μου επιτρέπετε. Πρώτα, ναι,
1: φυσικά,
3: αυτό που είπα, πρώτα την οικονομία. Ο οικονομικός δυσμός που αναφέρομαι αναφέρεται στην οικονομία.
1: Μάλιστα.
3: Και όχι στο επίπεδο, ας πούμε, το πολιτικό. Βεβαίως, όταν λέω ότι ένας κομμάτι της κοινωνίας, ας πούμε, αξιοποιεί διάφορους παρόντες και κερδίζει, αυτό δημιουργεί και μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουν στρώματα τα οποία βολεύονται περισσότερο ή έχουν αντοχές, ή έχουν αποθέματα ή κερδίζουν κλπ. Ένα παράδειγμα να πω. Όταν λέμε ότι το χρέος μειώνεται ή τα πλεονάσματα γίνονται. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό, mm-hmm. που δημιουργεί αυτό το ονομαστικό. Όμως ο ίδιος πληθωρισμός δημιουργεί την ακρίβεια που εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων. Αυτό εννοούσε δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το θέμα που θέτει είναι πολύ σοβαρό. Όντως θα πρέπει αυτό να συζητηθεί. Δηλαδή, δεν είμαστε ούτε στο 10, ούτε στο 11, ούτε στο 12 από άψη κινηματικής εκδήλωσης κοινωνίας. Mm-hmm. Το νέο λοιπόν πεδίο, στο οποίο νομίζω και διεθνώς, αλλά και στη χώρα θα, αν μπορώ να το πω, θα παιχτεί ο κομματικός ανταγωνισμός, είναι ο χώρος των ανθρώπων που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο κομματικό σύστημα, ακόμα και στην πολιτική, ο χώρος της εποχής. Εάν δείτε κάποια παραδείγματα στις ΗΠΑ όπου το Δημοκρατικό Κόμμα έχει επιτυχίες, ας πούμε, εκλογικές σε κάποιες πόλεις, ή το δήμαρχο που βγήκε στο Μαμντάνιστη, κυρίως επετεύχθη με την ενεργοποίηση ανενεργών πολιτικά δυνάμεων. Αν πάμε στη Γερμανία τώρα, όλες τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακροδεξιά κέρδισε σε αυτό το κρατήριο που κέρδισε, κινητοποιώντας κόσμο της αποχής. Το ίδιο πέτυχε και το αριστερό κόμμα Ντελίγκη στο Βερολίνο. Νεολαία, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν συμπαθούσαν τα κόμματα. Άρα και στην Ελλάδα αυτό που έγινε το, ας πούμε, στη μνημονιακή περίοδο, τώρα η γνώμη είναι πρέπει να γίνει από την αριστερά. Διότι και δεν είναι μόνη της αριστερά, δεν το κάνει η αριστερά, το κάνει η άλλη. Πρέπει να βρει και η αριστερά, δηλαδή, τους δρόμους και τους τρόπους να αναγνωρίσει το θέμα, ότι το θέμα δεν είναι πώς να κινητοποιήσουμε τους πολιτικοποιημένους, τους κομματικοποιημένους κλπ. Μόνο, αλλά και όλο αυτόν τον κόσμο έχει τον λόγο.
2: Αναφέρεστε και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Ότι πρέπει να
3: εγώ
2: αυτό.
3: Καταρχήν με ενδιαφέρει για να αποφύγουμε και στις. Εγώ έχω ταχθεί υπέρ ενός νέου, ισχυρού, σύγχρονου, μεγάλου κόμματος της αριστεράς. Ναι. Στρατηγικά. Ναι. Αλλά ξέρω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την μια μέρα στην άλλη, ούτε μπορεί να υπάρξει αν η αριστερά δεν περιβαίνει στα τρέχοντα πολιτικά επίδικα. Και το τρέχον πολιτικό επίδικο είναι πώς ανακουφίζεται η ζωή του κόσμου και πώς δεν θα υπάρξει νέα ας πούμε, τετραετία του κ. Μητσοτάκη για τους λόγους που είπα. Επομένως, αυτή είναι η βασική μου, ας πούμε, ο βασικός άξονας με τον οποίο.
1: Μάλιστα.
3: Άρα, από εκεί πέρα είναι γνωστά το ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκινήσει ένα νέο εγχείρημα. Θα δούμε. Δεν υπάρχουν αρκετά για μένα, αρκετά δεδομένα για να πω κάτι περισσότερο από το ότι θετική την πρωτοβουλία του, αλλά το πού θα πάει, πώς θα εξελιχθεί, είναι κάτι να το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι το γνωστό ΠΑΣΟΚ, δεν έχω καμία αυταπάτη, αλλά για τους λόγους που περιέγραψα, έχει το ρόλο του και έχει και την ευθύνη του για το ότι θα γίνει σε αυτή τη χώρα.
2: Ναι. Πραγματικά χαρήκαμε που
1: ευχαριστούμε
2: μαζί σας.
1: Εγώ ευχαριστούμε πολύ για την εργασία του Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Τον ακούσαμε. Λοιπόν, να πάει εμπειρότητα το στέλεχος.
2: Εκείνο το να σταματήσουν μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Στο έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ότι είναι αποθητικό για τον κόσμο αυτό.
2: Απαξιώνει και τους ίδιους πολλές φορές. Μην έχετε καμία αυταπάτη όμως. Είναι άλλο πράγμα μεταγραφές και είναι και άλλο πράγμα εδώ αυτό που λέει ο Τύρης και μετατοπίσεις που γίνονται και θα είναι πολλές στην πορεία.
1: Μπορεί να γίνουν και έτσι παίζει πριν δημοκρατία. Αλλά μόνο αν όλοι ήταν από την αρχή τη ζωή του μέχρι το τέλος το ίδιο μέρος. Μην το λέω θεατρικό.
2: Νομίζω χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Είναι αποστάσεις. Και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ τη δημιουργία ενός σύγχρονου ισχυρού κόμματος της αριστεράς, το οποίο όπως είπε. Δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα για το μέλλον. Τα κρατάμε όλα αυτά και για το κλίμα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και είπε τη στιγμή που υπήρχαν επιτυχίες και οι ο κόσμος ήταν εκτός. Εμένα, πέρα από χθες που μιλούσαμε με κάποιον έτσι από αυτά που ανθρώπους ασχολούνται με τα θέματα τα εξωτερικά κλπ., μου είπε το εξής, ότι και στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη, που βγήκε ο άνθρωπο με καταγωγή από το Ιράν, νομίζω που είναι, δεν είναι στη Νέα Υόρκη, και στο Βερολίνο που το social, το D-Link, το αριστερό κόμμα είναι πρώτο κλπ. Ένα τεράστιο κομμάτι των ψηφοφόρων δεν είναι Γερμανοί, γηγενείς Γερμανοί. Είναι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς ενδεχομένως. Και έχει σημασία και αυτό. Ποιοι ψηφίζουν σε κάθε περιοχή. Αν πας στη Βαβαρία κάτω, για παράδειγμα, δεν υπάρχει το D-Link. Που ψηφίζει πάντα δεξιά και ακροδεξιά παραδοσιακά. Θυμάσαι, είχε ένα γιγαντιαίο ακροδεξιό κόμμα το οποίο συγκυβερνούσε μαζί με το Χριστιανή Δημοκρατία μια εποχή.
2: Ναι.
1: Είναι και το ποιοι ψηφίζουν. Ποιο είναι το μέρος του εκλογικού σώματος ψηφίζει. Και αυτό και παραδοσιακά η Νέα Υόρκη είχε πάντα πιο. liberal θέσεις και άλλες περιοχές είχαν πιο συντηρητικές, όπως ο Νότος, ο Αμερικανικός.
2: Ναι, αλλά δεν πρέπει να το συγκρίνουμε με λόγους άλλων εποχών, θέλω να πω.
1: Όχι, αυτό. Είναι και σήμερα αυτό.
2: Είναι σήμερα, είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ισχύει.
2: Αλλά πάνω. Σίγουρα και στην Ελλάδα.
1: Ισχύει.
2: Μας το είπε καταρχήν ο κ. Παπαργύρης χθες. Ναι, το είχε η δημοσκόπηση της GPO.
1: Ναι.
2: Και σωστά τα παραπολιτικά.gr το έχουν αναδείξει ως θέμα. Νομίζω και η απογευματινή το έχει σήμερα. Ότι αναποφάσιστη είναι αυτό το βασικό θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι. Αναποφάσιστος, δεν βάζουμε μόνο αυτούς που λένε θα πάνε να ψηφίσουμε. Βάζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία που δεν ξέρουμε αν θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές.
1: Βλέπουμε ότι ακόμα και που αυτοί δηλώνουν σήμερα αποφασισμένοι συγκεκριμένο κόμμα, ένα μεγάλο ποσοστό τους δεν είναι βέβαιο ότι θα πάει στο ίδιο κόμμα στην κάλπη.
2: Δύο δημοσκοπήσεις. Τώρα μας το είπε και ο κ. Παναγόπουλος. 30% λέει ότι μπορεί να ψηφίσει άλλο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Από τώρα δηλαδή, από αυτό που δηλώνει τώρα. Μέχρι που θα γίνουν εκλογές σε 6 μήνες, το 30% λέει ότι μπορεί να αλλάξει κόμμα. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι ταυτίσεις
1: ιδεολογικές
2: και πολιτικές του παρελθόντος.
1: Βάλτε το 70% σίγουρο εσείς. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Αυτά, ερχόμαστε σε λίγο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
8: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
7: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
7: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω τον Δημήτρη Κανελόπουλο, ένα ίδιο, πώς θα θες.
1: Εφημερίδες τακτών.
0: Ναι, στέλνει το Twitter.
1: Για διάβασε. Γεια σου, Δημήτρη Κανελόπουλε.
0: Πεθαίνω με εστιατόρια που σου λέει ο σερβιτόρος, εξαιρετική επιλογή. Πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Λες και υπήρχε περίπτωση να σου πει, μα καλά, αυτή τη μαλακία θα φάτε, κύριε. Ένα δίκιο τώρα.
2: Συνέχισε και θα σου πω.
0: Τη δεύτερη.
2: Ναι. Το δεύτερο. Πώς για σταβερνιάρι, θα σου πω.
0: Ναι, πες το, πες το αυτό.
2: Λέω ότι όταν έχεις. Υπάρχουν και πράγματα στο μαγαζί τα οποία πρέπει να φύγουν. Γιατί αν δεν φύγουν σήμερα, αύριο, μετά δεν σερβίρονται.
0: Ναι, σωστό.
2: Υπάρχουν μαγαζιά λοιπόν τα οποία όταν θα έρθει ένας πελάτης μπορεί να του πούνε πολύ ωραίο πιάτο αυτό να το πάρετε. Ξέροντας ότι είναι στα τελειώματά του.
0: Ναι.
2: Αν δεν είναι τακτικός πελάτης. Από την άλλη και το αντίθετο. Δεν έχεις πάει σε μαγαζί που ξέρεις.
0: Ναι, παλές, μην το πάρεις αυτό.
2: Μην το πάρεις αυτό. Ναι, ναι, καλύτερα. Ναι, γι' αυτό ναι. Δεν είναι πάντα έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές έτσι είναι. Ναι. Το δεύτερο δεν προλάβες.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί τώρα είναι ένα γεγονός με ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ. Τώρα πόσα χρόνια, 52 χρόνια.
2: Λίνα, μας ακούς, καλημέρα. Συντρόφισσα από τη Δράμα.
0: Λοιπόν. Ξεκινάει την Τετάρτη, ολοκληρώνεται το Σάββατο.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, εδώ στην Αθήνα.
2: Και ο κύριος Βαγγέλης Μαγνίσαλης, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, είναι μαζί μας, τον ευχαριστή της Κομμουνιστικής Ενωλίας Ελλάδας. Δηλαδή, εγώ πήγαινα παλιά στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, πήγαινα με φίλους μου, οι οποίοι ήταν στην ΚΝΕ τότε, είχε ωραία μαγαζί. Πώς το λένε, είχε χώρο, πώς το λένε, μπετάδικα, είχε σουβλάκια, είχε αυτό, είχε χαμός. Στο Άτσο της Νέας Σμύρνης, νομίζω, και στην Κεσαριανή.
0: Στο Πάρκο Τρίτσι, λοιπόν, στο Ήλιον αυτή τη φορά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες σας.
2: Ήταν μάλλον να γίνει το στέλνιο όπως τον ακούω τον κύριο Μάγνησα. Τα πηγαίναμε εμείς.
3: Μα ακούτε τώρα.
2: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Λέω στο Τύρις, εμείς ήμασταν, εσείς ήσασταν αγέννητος όταν πηγαίναμε εμείς.
2: Εγώ πήγαινα συνοδεύοντας φίλους, δεν είχα καμία σχέση. Αλλά επειδή είχα πολλούς φίλους στην ΚΝΕ από το Πανεπιστήμιο, τότε πηγαίναμε και τα περνούσαμε ωραία. Περνούσαμε πολύ ωραία.
0: Έχει γίνει θεσμός. Λοιπόν, πέστε μας καταρχήν πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει και βασικά σημεία από το πρόγραμμα.
3: Όπως είπατε, από αύριο Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, 4 μέρες, ένα πολύ μεγάλο γεγονός και η αλήθεια είναι και με αυτά που λέτε μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όποιος δεν έχει πάει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί για το τι μεγάλο γεγονός είναι αυτό. Οπότε είναι πάντα κάθε επέμβαση μια ευκαιρία ακόμα και για κάποιους να πάνε για πρώτη φορά. Στην Αθήνα θα είναι 4 μέρες, 4 διαφορετικές σκηνές, μουσικές σκηνές, 400 περίπου καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί. Η μεγαλύτερη καστική έκθεση που θα στηθεί φέτος στη χώρα και να σας πω ότι θα είναι πρώτη φορά που θα παρουσιαστούν σε όλη τη χώρα και στην ιστορία οι δημοσιευμένες και αδημοσίευτες φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή που είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιες τους περασμένους μήνες και συγκλώνησαν τη χώρα. Όλα αυτά συνενώνονται με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο που προκύπτει ότι 52 χρόνια, όπως είπατε, το φεστιβάλ παραμένει επίκαιρο και ανανεώνεται γιατί ακριβώς παραμένει επίκαιρο το μήνυμά του. Δηλαδή η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ ότι υπάρχει σήμερα εναλλακτική από αυτό που ζούμε, μαζί με μια διαφορετική αντίληψη και πρόταση για τον πολιτισμό, για τις αξίες, τα ιδανικά της νεολαίας. Και αυτό είναι που, αν θέλετε, κάνει το κόμμα μας να πρωτοστατεί και να πρωτοπορεί σε όλα όσα αφορούν τη νέα γενιά και να διαμορφώνει αυτή την ιδιαίτερη σχέση. Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο ειδικά με τη νεολαία έχει μάθει να επικοινωνεί γιατί ακριβώς η στρατηγική του, η πολιτική του αντίληψη αφορά το μέλλον. Ένα μέλλον που νομίζω συμφωνείτε ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση σήμερα.
0: Δηλαδή είναι κοινά αποδεκτό ότι
3: ζούμε χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα.
0: Ειδικά η γενιά σας χειρότερα από ό,τι ζούσαμε εμείς. Λίγο από το πρόγραμμα μπορείτε να μας πείτε. Να πω εγώ μόνο ότι το Σάββατο θα είναι και εδώ. Έχει συναυλία εκεί στο στέκι φοιτητών και νέων εργαζομένων με το δικό μας εδώ, με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, τον Τζολιά.
3: Ναι.
2: Και βλέπω και ότι είχε και μια σειρά αυτές που λέγαμε παλιά προφεστιβαλικές εκδηλώσεις.
0: Τελειώσαν.
3: Ολοκληρώθηκαν. Να πω ότι είναι μεγάλη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Και αυτό το σύνθημα που επιλέξαμε φέτος, ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, δανειζόμενο από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ, που δείχνει και το πλεονέκτημα σήμερα. Ο λαός είναι νεολαία να σκεφτεί, να αξιοποιήσει την πείρα του, να αντιμετωπίσει αυτά τα σχέδια που καταστρώνουν για αυτόν με την αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, να βάλει τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες, να μην συμβιβαστεί δηλαδή σε αυτή την απαράδεκτη συζήτηση που θέλουν να μας οδηγήσουν να αποδεχτούμε ως ρεαλιστικό τον 21ο αιώνα να ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Μια πολιτική που συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί ξέρετε το φεστιβάλ μας έχει αυτό το πολιτικό στίγμα, την αισιοδοξία δηλαδή ότι μπορούμε να βαδίσουμε διαφορετικά. γιατί είναι αναγκαίο στην εποχή μας να υπάρξουν κάποιες ριζικές αλλαγές, όχι αλλαγές σε ονόματα, σε κυβερνήσεις, δηλαδή, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ποιος κερδίζει από αυτή την πορεία. Και αυτό το μήνυμα στηρίζεται και στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δηλαδή είναι ένα θέμα η πληθώρα καλλιτεχνών που μπορεί κάποιος να συναντήσει στο φεστιβάλ.
0: Εγώ έχω ξεχωρίσει τον γελαστό Άγιο του Ρεμπέτικου, το αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου με Ανδρεάτο, Βελεσιότου κλπ.
1: Εγώ είδα τον Χρήστο Θηβαίο επίσης.
3: Ειδικά για το φεστιβάλ. Είναι πολύ καλύτερο. Είναι ο Γιώργος Δαλάρας, η Νατάσα Μποφίλιο, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Κότσιρας και άλλοι, ο Τσουβέλλας, ο stand-up comedian και άλλοι που μην αδικήσω κάποιον.
0: Και
3: συζητήσεις. Για να σας πω, αύριο για παράδειγμα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την πάλι ενάντια στο φασισμό, που θα παρευρεθεί και η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου Φίσα, που συμπληρώνονται αυτές τις μέρες, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια.
1: 7,5 ώρα είναι αυτή, το βλέπω εγώ τώρα. Ναι, αύριο 7,5
3: ώρα. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, ιδιαίτερα σε αυτές τις εξελίξεις που προκλητικά υπερπροβάλλεται και προωθείται ξανά οι φασιστικές, ας πούμε, εφεδρίες, όπως είναι και ο Ναζί εγκληματίας ο Κασιδιάρης, που είδατε και με πόσο χωνεύεται στο αστικό πολιτικό σύστημα, αξιοποιώντας ακόμα και υπάρχουν βουλευτές.
0: 9 παρατέταρτο να πω εγώ το Σάββατο, η καθιερωμένη ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του Δημήτρη Κουτσούμπα, και νωρίτερα χαιρετισμός του Θοδωρή Κοτσαντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, φαντάζομαι θα υποθούν και κάποια λόγια για τον Σπύρο Χαλβατζή, επί χρόνια πρωταγωνιστή σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, το 52ο που αρχίζει, είπαμε, αύριο Τετάρτη, δεν είναι αύριο Τετάρτη.
0: Εμένα μου αρέσει όταν οι νεολαίες ασχολούνται με αυτά, αλλά σαν τίτος πια
1: είναι. Τότε μιλάμε για λαούς που πηγαίνουν, μιλάμε για ρίζο το ότι γίνεται στον Κιστιγνέ, που να συνεχίζει τώρα, δεν κάνουν άλλα κόμματα πια. Εγώ θυμάμαι φεστιβάλ που έκαναν και οι νεολαία Πασό και ο ΝΕΔ, που μάζαμε χιλιάδες κόσμο.
0: Και ο Ρήγας Φεραιός.
1: Εδώ είναι ο Σφαίρος Μάλλης και αυτός, αλλά όχι χιλιάδες κοσμοτάζες. Λίγους δεν καλούς που λέγαμε και εμείς τότε. Ήταν ποιος, ξέρεις ποιος ήταν τότε, ο Πάνος Κουρλέτης, κορυφαίος τέλεχος του Κουκου Εσωτερικού και Ρήγας Φεραίος.
4: Οι κομμουνιστές είστε!
0: Για βάλτε το λεπτό. Έχει πολύ φάση.
1: Και μετά βάλουμε τη μουσικούλα, φύγουμε.
4: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
5: Τι?
4: Ναι. Αλλά μην το πείτε στον μπαμπά μου, γιατί εκείνος νομίζει ότι ψήφισα ΚΚ. Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε?
5: Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρούμε? Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα Σέρες οι εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη, χριστιανοί? Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
6: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
7: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουνέλια.
1: Τα κουνέλια υποψηφία, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν,
0: τραγουδάρα,
1: πάμε.
0: Τελειώσαμε. Τραγουδάρα, φεύγουμε.
1: Αύριο ακούστε ραντεβού. Ναι. Έρχεται ο Βασίλης Λέσκας, δελτίο ειδήσεων, και μετά Στέλλα και Αντώνα Θανάσης Φουσκίδης. Χαίρετε.
0: Το Σάββατο θα είναι ο Κουρακάκης εκεί.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εντείνονται οι πιέσεις σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία, καθώς η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Η ενεργειακή πίεση επεκτείνεται και στα καύσιμα. Εξέλιξη που προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφορών μετακυλείται σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή διάθεση του κατά την έναρξη της περίοδου στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ενώ ζητά πλαφόν στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Παλιό το κόλπο να τάζεις εκ του ασφαλούς για να γίνεις ευχάριστος, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκη από το Σαν Φρανσίσκο. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο κακός μας εαυτός, η ελαζονία και ο ελιτισμός πολιτικών στελεχών, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης. Σημείωσε πως και σήμερα υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα. Παραδέχθηκε ότι ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο που έχει να κάνει με χρόνιες παθογένειες και έκανε λόγο για βαθιά πολιτικές ευθύνες. Κατηγορηματικός ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για τη σημερινή κυβέρνηση. Εμφανίστηκε πριν από λίγο μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Στάχθηκε υπέρ ενός μετόπου ενάντια στην πολιτική χυδαιότητα και ζήτησε να σταματήσουν οι μεταγραφές πολιτικών. Ερωτηθείς για εκλογικές συνεργασίες, απάντησε πως διαπιστώνει κοινό τόπο σε άμεσα προβλήματα και χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τέσσερις ενεργοί ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με τον νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχίων και τον Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Εκτός από τους Γιάννη Δημητροκάλη, Γιώργο Μανούσο και Διονύση Βαλτογιάννη, υπάρχει άλλος ένας προερχόμενος από την Νίκη. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται πως εξετάζουν οι αρχές. Δίνουν βάρος στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις κυρίως ως προς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στη λεωφόρο Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του πεζού και του αναβάτη. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέα διπλωματική πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ σχεδιάζει η Γαλλία, επιδιώκει την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στα αθλητικά, νέος προπονητής της K19 του Ολυμπιακού επιλέχθηκε ο Νταβίτ Ροντρίγκες, παρελθόν ο Στέλιος Μαλεζάς από την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου, πιθανώς αντικαταστάτης ο Αλέκος Βοσνιάδης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ακούτε Ionian FM

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Τρίτη, παιδιά, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου έχει ο μήνας. Εσείως μπορέσαμε να φτάσουμε στον προορισμό. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη την επόμενη μία ώρα. Σήμερα νομίζω μπορούμε και επισήμως να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο. Έχει συννεφιάσει. Παρότι δεν βλέπω εγώ να έχει δροσιά έξω. Μου φαίνεται έχει πάρα πολύ υγρασία. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα συμμερίζεται αυτή την άποψη. Τι λες και εσύ, Δημήτρη μου. Δεν έχει πολύ υγρασία. Θα βρέξει, λέει, ίσως κάποια στιγμή αργότερα. Τέλος πάντων, ξεκινάω από αυτό που είναι το πιο έτσι normal που έχω να σας πω για σήμερα. Γιατί γενικότερα διάγουμε έτσι περίεργους καιρούς. Κινούμαστε μεταξύ ολιστικής προσέγγισης. Είμαστε μεταξύ ολιστικών απατεώνων και διαφόρων έτσι, πώς να το πω τώρα, κβαντικών βλακιών που εκτοξεύονται ένθεν και ένθεν. Εντάξει, θα το παλέψουμε το πράγμα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής μας. Καλείτε στο 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Ό,τι μπορούμε έτσι να το διαχειριστούμε, καλό θα ήταν. Άμα θέλετε να το βγάλετε, να το πειραστείτε το σώψυχό σας, ευχαρίστως. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το. Πώς να το πω, με ένα θέμα που τέθηκε από από ένα στέλεχος της Ελλάς, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Το ξεχώρισα γιατί είχε μια έτσι ιδιαίτερη, μου έκανε κάπως παιδί μου αυτή η τοποθέτηση της κυρίας Αντωνοπούλου.
1: Μου έκανε κάπως.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Θα ξεκινήσω λίγο από αυτό για να σπάσουμε λίγο τη βαριά ατμόσφαιρα. Πάμε.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
3: εγώ,
2: αυτοί οι άνθρωποι.
3: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
2: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια. Το ελληνικό κράτος
3: δεν
2: δίνει ασφάλεια σε απλά ζητήματα που αφορούν την υγεία.
1: Διότι αν δεν ξεκινήσει η απλή νοικοκυρά της διπλανής πόρτας να πάει το πρωί να βαρέσει το ποτοξάκι της, πώς θα κυλήσει η μέρα. Δηλαδή, τι γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ξεκινάμε από τα απειλά ζητήματα της υγείας, τα οποία όντως θέλω να πω για να μην το κοροϊδεύουμε. Ο πιο πολλοί κόσμος, άντρες, γυναίκες που το ξέρονται. Είναι ένα απλό θέμα υγείας που απασχολεί τον απλό συμπολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και οδηγεί το ταξί του, το λεωφορείο του είναι στην μπαρδιά του, πάει στη δουλειά του και σηκώνεται το πρωί και λέει. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία,
1: Και εσύ μου θύμισε, μιας και είναι γνωστές και οι σχέσεις του με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, θυμάσαι τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο που έκανε την πλούσια και έκανε να σηκωθεί το πρωί και να μην ξέρεις πού να πας να βαρέσεις τον μπότοξ. Για όνομα δηλαδή.

0: εκπομπή αυτή έχει ποιότητα, γι' αυτό αποφασίσαμε με το Θανάση σήμερα να την ξεκινήσουμε από αυτό. Να μπούμε διαφορετικά.
1: Θα εντάξει. Ψηφίσουμε Αλέξη, θα έλεγε ο Λαζόπουλος.
0: Το τραβάς.
1: Διότι ο Αλέξης θα μας εξασφαλίσει ασφαλές μπότοξ, φίλε και φίλοι.
2: Παραγιά μαζί σας.
0: Βέβαια, για να κάνουμε τώρα μια στροφή στα σοβαρά.
1: Η κυρία πόσο είπε, ρε παιδί μου, ότι φαντάσου ότι οι φίρμες, ας πούμε. Οι φίρμες και δεν μπορούνε. Φαντάσου απλώ ο συμπολίτης. Δηλαδή να μην αισθάνεται ένα άγχος.
0: Θα σου πω όμως τι ήθελε να πει, τώρα για να το σοβαρέψουμε. Με αφορμή, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλες αυτές τις πρακτικές.
1: Αλλά το ωραία και μας έδωσε τροφή.
0: Ναι, και όλες αυτές τις πρακτικές που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας και με φόντο αυτό το πλαίσιο ασυδοσίας στον τομέα της υγείας, που όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, σε πολλά πράγματα λείπει και το νομικό πλαίσιο, σε πολλά πράγματα και η δική μας κρίση είναι πολύ κακή, έτσι. Στην περιουραίουσα λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα που συζητάμε τι είναι το...
1: Είναι όλα έχουν
0: τι είναι
1: fire,
0: τα
1: ολιστικά,
0: τα κουβαντικά, οι κλόουνς, αυτές οι κάποιες ειδικότητες που μόνο ειδικότητες δεν είναι, αυτό το πάρτι με τις γκρίζες ζώνες. Υπήρξε αυτή η τοποθέτηση. Είπαμε να την επισημάνουμε για να κάνουμε και λίγο έτσι πλάκα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εντάξει,
0: αλλά, να, το αλλά πούμε τώρα, ναι. Να το πούμε ολόκληρο. Εν μέρει η κυρία Αντωνοπούλου έχει δίκιο στο σκέλος του ότι στη χώρα αυτή υπάρχουν πάρα πολλά, πώς να το πω τώρα, καταστήματα τα οποία μόνο για μπότοξ δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή
1: οι
0: γιατροί, αυτό ακριβώς, ούτε ιατρικά κέντρα, ούτε ιατρία, νυχάδικα όπως λέει και ο Θανάσης.
1: Και αν βρείτε κανένα τέτοιο και που πέσει στην αντίληψή σας, καλό θα είναι να πάτε να το καταγγείλετε. Θα μου πείτε πού να το καταγγείλετε. Ναι, όχι, υπάρχουν δομές να πάτε να το καταγγείλετε. Μπας και σωθεί και κανένας άνθρωπος. Το βασικό βεβαίως είναι, να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να διαχωρίζονται τα εξουσιοδοτημένα αυτά επιστημονικά κέντρα και τα μη εξουσιοδοτημένα.
0: Υποτίθεται βέβαια ότι υπάρχει το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, έτσι.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται.
1: Ναι, αλλά όπως γιατί... αποτέθηκε στην πράξη, μπορείς να ξεφύγεις του ελέγχου.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί σε εμάς ο κ. Γεωργιάδης πριν από μία εβδομάδα είχε πει ότι εμείς δεν το καταργήσαμε. Αυτό πέρασε στην αρχή της διαφάνειας. Η αντιπολίτευση λέει ότι έχει καταργηθεί εν της πράγμαση. Όπως και να έχει, έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και με την κβαντική. Και με όλα τα σχετικά, εμείς σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, γιατί το συζητάμε όλες τις παρέες μας αυτό, τελικώς αν υπάρχει κβαντική ιατρική.
1: Ή τι είναι τέλος πάντων. Για να μας δώσει τα φώτα του, ναι, ναι. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ ωραίο. Και μετά το Earth, Wind and Fire υπήρχε ένα συγκρότημα, η Black Box, στα 80's που το κάνανε διασκευή τρομερή.
0: Μήπως να ακούσουμε λίγο.
1: Ναι.

0: crazy like a fool.
1: Συνεχίζει ο Κρυμπάς να μας ταξιδεύει σε παλιότερες δεκαετίες, στα 70s. Σήμερα την έχει δει κορίτσι των λουλουδιών να δώσει αυτό το μήνυμα. Κατάλαβες. Ή παιδί των λουλουδιών, συγγνώμη, όχι κορίτσι. Προς Θεού,
2: για μένα Κρυμπάς. Είναι το κορίτσι.
1: Για σένα είναι το κορίτσι, ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μπερδεύτηκα με τα κορίτσια
2: στον ήλιο. Νομίζω χρειάζεται όμως, γιατί επειδή η μέρα είναι κάπως έτσι μουντή, καιρικός, τα τραγούδια είναι ανεβαστικά και επειδή και η επικαιρότητα είναι κάπως έτσι δύσκολη, τουλάχιστον οι μουσικές επιλογές είναι και αυτές αισιόδοξες.
1: Έβλεπα τώρα στο Sky τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος σχολίαζε το θέμα των απατών, των τηλεφωνικών απατών. Νόμιζα της
2: ολιστικής προσέγγισης του κυκλοφοριακού.
1: Όχι, έλεγε το θέμα των τηλεφωνικών απατών και έλεγε θα το λύσουμε άμεσα και αυτό και ολιστικά κιόλας.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Τον γνωρίζετε, είναι καθηγητής πνευμονολογίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Καντώνα, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Δεν χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την επικαιρότητα, βεβαίως, διότι με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ιατρική επιστήμη, από ανθρώπους βεβαίως που δεν είναι γιατροί. Εμείς δεν είμαστε γιατροί. Παρακολουθούμε και μια πολιτική αντιπαράθεση πλέον, βέβαια, που έχει περάσει και σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά και να μας πείτε καταρχάς αν υπάρχει κβαντική ιατρική και τι είναι αυτό που ακούμε.
3: Στα πλαίσια της μουντής μέρας που έχουμε σήμερα υπάρχουν και κάποια ανέκδοτα τα οποία μπορούμε να μας φτιάξουμε το κέφι.
2: Ισχύει αυτό.
3: Ένα από αυτό είναι, ας πούμε, η κβαντική ιατρική. Ένα άλλο είναι η σαμανική ιατρική. Ξέρετε, φωνάζετε το σαμάνο αν μπείτε στο Google. Σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής που φέρνει τα πνεύματα και λύνουν τα προβλήματα. Υπάρχει και η ολιστική ιατρική, γιατί εμείς όλοι κάνουμε μερική ιατρική, ξέρετε, δεν κάνουμε περιοριστική, όχι ολιστική ιατρική.
2: Ναι.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται με ό,τι αστειότητα θέλει.
2: Mm-hmm.
3: Δεν υπάρχει, αυτά όλα είναι αστειότητες, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο, κανένα σοβαρό curriculum, το οποίο να σε εκπαιδεύει ούτε στη σαμανική ιατρική, εκτός αν είναι κάποιο που δεν το ξέρω.
1: Τι ακριβώς είναι η κυβαντική ιατρική, κύριε Βασιλακόπουλο?
3: Δεν υφίσταται η κυβαντική ιατρική, αυτά είναι αστειότητες.
1: Ναι, δεν υφίσταται, ενώ τι πρεσβεύουν οι υποστηρικτές, ας πούμε.
3: Οι υποστηρικτές αυτών των πραγμάτων πουλάνε, το πω έτσι ευγενικά, θήκια για μεταξωτές οργανισμούς. Είναι ευγενική η έκφραση αυτή. Επειδή μου αρέσει η φυσική πραγματικά, είμαι λάτρης της φυσικής, υπάρχει κβαντοφυσική, κβαντομηχανική, υπάρχει κβαντοχημία. Εντάξει, αυτοί είναι επιστημονικοί όροι, οι οποίοι αναφέρονται στο μικρό κόσμο και στο πόσο μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη θέση ενός στοιχειώδους σωματιδίου ή την ενέργειά του. Αλλά από αυτό μέχρι να έχουμε ιατρική εξειδίκευση στην κβαντική ιατρική, δεν υφίσταται κβαντική ιατρική, δεν υφίσταται σαμανική ιατρική. Η ιατρική είναι ολιστική, μου επιτρέπετε, καλό είναι ολιστική, δηλαδή η ιατρική προσπαθεί να αντιμετωπίσει, η κανονική ιατρική, έτσι, όχι των τσαρλατάνων, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο όλων, ως εκ τούτου δεν υπάρχει ξεχωριστή εξειδίκευση στην ολιστική ιατρική. Όλα τα άλλα, οι παραφιάδες που κυκλοφοράνε, βελονισμοί, ομοιοπαθητικές και τα λοιπά, είναι μη παραδεκτά πράγματα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, ο καθένας τώρα μπορεί να πάει να κάνει σεμινάρια και να λέει ότι εγώ κάνω τον ομοιοπαθητικό. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
2: Ναι.
3: Θα μου πείτε, κάποια από αυτά μπορούν κάποτε να δράσουν? Ναι, να σας πω γιατί. Σε κάθε μία μελέτη που γίνεται για να εγκριθεί ένα καινούριο φάρμακο, έτσι, που σώσει ανθρώπους, πάντα για να δοκιμαστεί η δραστικότητά του, δοκιμάζεται σε δύο πληθυσμούς με τον εξής τρόπο. Οι μισοί άνθρωποι παίρνουν το πραγματικό φάρμακο και οι άλλοι μισοί παίρνουν ένα εικονικό φάρμακο που μοιάζει με το πραγματικό, αλλά δεν έχει τίποτε μέσα. Πώς είναι το πλασίμπο? Με συγχωρείτε λίγο.
1: Ναι.
3: Να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
3: Όταν λοιπόν γίνει αυτό, όσοι παίρνουν πλασίμπο, δηλαδή δεν παίρνουν τίποτε, απλά νομίζουν ότι παίρνουν κάτι. Σε όλες τις κλινικές μελέτες βελτιώνονται σε άλλοτε άλλο ποσοστό. Και η πραγματική δραστικότητα ενός φαρμάκου είναι η διαφορά που έχει την αποτελεσματικότητα από το εικονικό φάρμακο. Άρα, το να πω εγώ να κάνω ομοιοπαθητική, να υποβάλω τον εαυτό μου στην σκέψη ότι κάνω μια θεραπεία και να βελτιωθώ λίγο, δεν αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής.
2: Mm.
3: Εντάξει. Επίσης, της κρυβατικής ιατρικής, της βιοανάδρασης, της βιο...
2: Του βιοσυντονισμού, μήπως.
3: Του βιοσυντονισμού.
2: Γιατί το διαβάζω από την ιστοσελίδα τώρα της κυρίας Καριστιανού, την επικαλούμε ως γιατρό, όχι ως πολιτικό. Γι' αυτό ρωτώ εσάς που κι εσείς είστε γιατρός. Έτσι, και βλέπω στην σελίδα ενός γιατρού την κυβαντική ιατρική μπροστά μου. Και το βλέπει και άλλος κόσμος. Και επειδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση τώρα για το τι είναι έγκυρο και τι δεν είναι έγκυρο, πού να ξέρει ο άλλος την κυβαντική ιατρική.
1: Και ένα επικίνδυνο και μια παγίδα, κύριε Βασιλακόπουλο, και εδώ θέλουμε και τα φώτα σας, είναι όταν. Οι γιατροί κανονικοί, ανέφερε την κυρία Καρισιανού η Στέλλα, γιατί από εκεί ξεκίνησε και όλη η κουβέντα από την παράθεσή με τον κύριο Γεωργιάδη. Πόσο επικίνδυνο ή πόσο παγίδα είναι γιατροί κανονικοί με δίπλωμα, έτσι, να έχουν τελειώσει σχολή, να έχουν πάρει ειδικότητα, να πρεσβεύουν αυτού του είδους και να διαφημίζουν αυτού του είδους τις πρακτικές που μας λέτε. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο κόσμος, πώς μπορεί να προστατευτεί.
3: Επιστημονικά είναι απαράδεκτο. Επειδή όλα αυτά. Κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Δηλαδή τι κάνει ακριβώς. Δίνει ένα κβάντουμ. Δύο κβάντα.
2: Ναι.
3: Πρακτικά δεν κάνει τίποτε.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι, είναι επικίνδυνο το αν παραπληροφόρησε, αλλά επειδή δεν κάνεις κάτι.
2: Mm-hmm.
3: Όταν λες ότι εγώ είμαι κβαντικός γιατρός, που κάνω κάτι. Mm-hmm. Δεν έχω κάποιο κβαντικό φάρμακο να δώσω.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχω κάποια ειδική κβαντική θεραπεία. Που λέω απλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό.
1: Θεραπεύουμε την ενέργεια, ας πούμε. Ναι.
3: Τι θεραπεύουν?
1: Με την ενέργεια, ξέρω εγώ αυτό που μας περιγράφετε τώρα.
2: Αυτό επικαλούνται.
3: Επηρεάζουν την ενέργεια.
2: Mm. Ναι, αυτό επικαλούνται.
3: Δεν το έχω καταλάβει.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βασιλακόπουλε, τελευταίο. Κατά τη γνώμη σας, σε αυτή τη χώρα, τώρα για άλλες δεν ξέρω τι να σας πω, μπορεί να μπει ένα νομικό πλαίσιο που να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά τα μη επιστημονικά τεκμηριωμένα? Το θέτω έτσι κομψά.
3: Δεν είμαι νομικός, αλλά έχω εμπιστοσύνη στη χώρα μου.
2: Mm-hmm.
3: Προφανώς και μπορεί να μπει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ό,τι νόμος και να μπει, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα παραβιάζουν τον νόμο.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε, τρόπος. Αλλά είναι άλλο να παραβιάζεις τον νόμο και αν σου κάτι στραβεί αυτό, και άλλο να δραστηριοποιείσαι με CAD πολύ συγκεκριμένο και να έχεις ένα ιατρείο που να επικαλείσει την κβαντική, τη βιοιατρική, την δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την
3: Φαντάζομαι όταν η κυρία Καριστιανού.
2: Και δεν το λέω μόνο για την κυρία Καριστιανού, δεν το λέω καν για την κυρία Καριστιανού.
3: Όταν η κυρία Καριστιανού έκανε αίτημα για αναγνώριση ιατρείου, το έκανε με το δίπλωμα της παιδιάτρου. Δεν έστειλε κάποιο δίπλωμα
2: κυβάτου ιατρού, σωστό.
3: Βιοαναδραστή, βιοσυντονιστού παιδιών ή κάτι τέτοιο. Για να πάρει άδεια λειτουργίας ιατρείου, πήρε ως παιδίατρος. Τώρα εγώ, κοιτάξτε, εγώ είμαι πνευμονολόγος και έχω επίσημο νόμιμο ιατρείο. Έτσι. Επειδή ο πνευμονολόγος ξεκινάει από το πνεύμα, μπορώ και εγώ να βγάλω μία διαφήμιση ότι επικαλούμε τα πνεύματα στο ιατρείο μου και τους κάνω όλους καλά. Okay. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό κατευθείαν ο ιατρικός σύλλογος, γιατί εγώ έκανα... ή το Υπουργείο, γιατί εγώ έκανα αίτηση ως πνευμονολόγος.
2: Ναι.
3: Αν μετά από πνευμονολόγος γίνω επικαλεστής πνευμάτων, σύγχρονος σαμάνος δηλαδή, κατανοείται ότι πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να με πιάσετε μετά, αλλά όταν πήρα άδεια, την πήρα σαν πνευμονολόγος. Όχι σαν πνεύμα.
2: Μάλιστα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Βασιλακόπουλε.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Χαρήκαμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Λοιπόν, θέλουμε κι εσείς να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την εμπειρία σας. Να μας εξομολογηθείτε κιόλας αν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρεις, χρειάζεται πολλές φορές να συμβεί ένα κακό για να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους.
2: Ναι. Εντάξει, πάντως να πούμε ότι σε ένα γενικότερο συμπέρασμα φαίνεται ότι στις μέρες μας και σε αυτές και τα παλαιό και άλλες εποχές, επειδή ο άνθρωπος ούτως ή άλλως έχει την ανάγκη να πιαστεί από κάπου, να ελπίζει σε κάτι, να ιαθεί, να γιατρευτεί, να νιώσει καλύτερα, ανάλογα τώρα για ποιες διαβαθμίσεις μιλάμε, ευθύνη έχουμε και εμείς, παιδιά. Δεν έχει μόνο η πολιτεία. Η πολιτεία έχει σίγουρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αν εγώ θέλω να σηκώνομαι το πρωί και να πηγαίνω για 10, σε 10 υπνοθεραπευτές.
1: Το λέμε, υποατομική ευθύνη.
2: Και να κάνω και 10, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι άλλα ενεργειακά που μπορεί να υπάρχουν. Τα οποία εγώ δεν λέω ότι είναι κακά, αλλά δεν είναι ιατρική αυτό, έτσι. Είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Άμα θες να σου λέω, Θανάση μου, ότι σου δίνω αυτό το νερό, το πίνεις και νιώθεις καλύτερα. Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Να συμφωνήσουμε ότι σε μια χώρα που έχει κενά παντού. Είναι όχι λογικό. Λογικό δεν είναι. Είναι φυσικό επόμενο να έχει κενά στο συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο δεν το είχαμε και πολύ στην καθημερινότητά μας. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πείτε λοιπόν ότι δημιουργείτε και ένα πλαίσιο το οποίο να είναι επαρκές, να μας προστατεύει σε γενικές γραμμές. Πάντα θα ξεφεύγουν απατεώνες. Πάντα θα ξεφεύγουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παίξουν με την προσδοκία του άλλου και δίσω κομμάτι της αντιγύρασης, ευεξίας και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, ειδικότερο όταν έχεις μια μέση παιδεία και πάνω, είναι εμφατικός ο παράγων της ατομικής ευθύνης. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Λοιπόν,
2: με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε αμιγώς με τα χαριεντίσματα, τα οποία απασχόλησαν έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας. Θα ασχοληθούμε βεβαίως και με το κεφάλαιο των συνεργασιών. Θα σας πούμε δύο κουβέντες και για τα τρέχοντα, γιατί έχουμε και την πρόταση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα για το πλαφόν σε ό,τι αφορά στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου.
1: Πάμε θέρμανσης. Να ακούσουμε Μάικλ Τζάκσον και να πάμε σε διαφημίσεις.
4: Καλό κουράγιο.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε με την μοναδική φωνή του αείμνησου Δημήτρη Μητροπάνου. 1992 το κομμάτι αυτό, από τον δίσκο Η Εθνική Μας Μοναξιά, όταν συναντήθηκε με τον Μάριο Τόκα και τον Σαράντι Ελβιζάτο. Και τι κομματάρες μας έχει αφήσει ο δίσκος αυτός. Αναζητώ Σαλονίκη ξημερώματα, εκτός από αυτό και ούτω καθεξής.
1: Το ξέρεις ότι ανταγωνίζεσαι τον Κουβαρά πολύ δυνατά. Στο κεφάλαιο, το τραγουδιστικό.
0: Ο Κουβαράς έχει ωραία φωνή.
1: Γιατί εσύ δεν έχεις. Δεν μας έχεις δώσει δηλαδή ποτέ τη δυνατότητα να σε ακούσουμε να λες ένα τραγουδάκι. Στον αέρα τώρα δεν μπορείς να πεις κάτι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Κάτι λίγο. Δεν θέλεις.
0: Θα τραγουδήσω γιατί θα φύγει ο κόσμος.
1: Να σου πω, τραγουδιστής δεν είσαι, πλαστικός χειρουργός δεν είσαι. Τελικά τι θα σε κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή δεν μπορείς να προσφέρεις μια υπηρεσία που μας φανεί χρήσιμη κάτι.
0: Ταπεινή δημοσιογραφία. Να βοηθήσω τον κόσμο να βρει το σωστό μπότοξ.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι είναι κακό πράγμα να χαριαντίζεσαι με κάποιον?
0: Εξαρτάται πώς το λες.
1: Εσύ πώς το ακούς αυτό? Είχα μια αντιπαράθεση το πρωί με έναν συνάδελφό μας.
0: Ναι.
1: Θα το πω ευθέως με τον Ξενάκη. Λέγαμε για τα χαριεντίσματα, τα οποία επί της αρχής για μένα
0: καταρχήν
1: είναι.
0: Να ξεκινήσουμε ότι ο Ξενάκης δεν χαριεντίζεται.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όχι. Συζητάγαμε τώρα για το πώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα της κυρίας Εσδούκου με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Και λέγαμε επί της αρχής και οι δύο ότι τα χαριεντίσματα είναι μια άκυρη καταρχάς έτσι. Πώς να το πω, τοποθέτηση, λέξη. Με την έννοια ότι υποδηλώνει μια ψηλό σαχλαμάρα από πίσω. Έως χοντρή θα έλεγα. Και φτάσαμε μέχρι στο σημείο που ο κύριος Μητσοτάκης είχε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Λέμε τώρα που είχε φτάσει το κόμπο στο χτένι, με αφορμή αυτά που είχε πει ο Σαμαράς για τα χαριεντίσματα Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Οπότε θυμηθήκαμε και αυτά τα χαριεντίσματα.
0: Αυτό λέω εγώ. Το πώς εννοείς
1: το χαριεντίσμα.
0: Χαριέντισμα που χαριέντισμα διαφέρει.
1: Και εντάξει, καλό χαριέντισμα δεν υπάρχει. Να είμαστε τώρα οκ. Okay.
0: Όχι.
1: Είναι άλλο να λες, αχ, χθες ήμουνα για ένα ποτό και χαριεντιζόμουν με μία φίλη μου.
0: Εγώ θέλω να παίρνω πάντα ως όσο και το παράγοντα του τι εννοεί αυτός που θέλει να το
1: τι
0: πει.
1: Τι να εννοεί,
0: Βρεθανάση. Και μπορεί, περίμενε, και μπορεί είτε να χρησιμοποιεί μια λάθος έκφραση, είτε να τη χρησιμοποιεί κατά τρόπο με τον οποίο δίνει το δικαίωμα παρερμηνιών, καταλαβες. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, η λέξη χαριέντισμα από μόνη της. Ναι, μεν έχει μια συλλήβδη, πώς θα το πω, αρνητική έννοια, δεν ξέρω.
1: Αρνητική.
0: Ναι, αρνητική έννοια λοιπόν. Αρνητική.
1: Σε ένα πολιτικό διάλογο δεν μπορεί να έχει θετική.
0: Ρε παιδί μου, όμως το να πεις χαριεντίζεσαι με τον Ερντογάν είναι μια αργό, λαϊκή, αλλά καθαρά πολιτική έκφραση, ρε παιδί μου.
1: Θέλω να πω, κάτω, τον διέγραψε με αυτό το χαριεντίζεσαι.
0: Ότι είναι στο πεδίο του. Ναι, επειδή είναι εθνικά θέματα, οκ. Okay. Να πεις ότι χαριεντίζεσαι, ξέρω εγώ, είσαι στον ΣΥΡΙΖΑ και λες, εσείς χαριεντίζεστε πολιτικά με τον Τσίπρα. Θέλω να πω ότι είναι μια ατάκα η οποία ναι μεν είναι αργό, ναι μεν είναι μια φράση λαϊκή με την οποία θέλεις να περιγράψεις μια πολιτική συμπεριφορά, αλλά άπτεται στο πεδίο. Άπτεται του πεδίου της πολιτικής αντιπαράθεσης, συμφωνούμε. Ναι. Εδώ όταν λες χαριεντίζομαι με ένα πρόσωπο, εκεί είναι η συζήτηση και
1: καταρχάς
0: εξ αυτού του λόγου ξεκίνησε και όλη η κουβέντα.
1: Το χαριεντίζομαι με ένα πρόσωπο. Έχει βαρύ υπονοούμενο.
0: Πολλό δε μάλλον τα λες ότι είσαι εργαζόμενη και χαριεντίζεσαι ή σύμβουλος ή τίποτα άλλο και χαριεντίζεσαι με έναν υπουργό. Ναι. Για να πάμε και στο προκείμενο.
1: Τώρα, θα πάμε να ακούσουμε, μάλλον να ακούσετε για ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί εδώ δεν είμαστε τηλεόραση για να το βάλουμε να το δείτε. Θα το βάλουμε να το ακούσετε. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Σδούκου, γιατί η αφορμή για να ακολουθήσει όλο αυτό που ακολούθησε ήταν η δική της αρχική τοποθέτηση που μίλησε πολιτικά για την κυρία Καριστιανού. Πιάστηκε μετά από αυτό ο κύριος Φαραντούρης, ξέφυγε το πράγμα. Θέλω να το μοιραστούμε.
2: Δεν ανέχομαι από το συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
0: Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Φαραντούρης.
3: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ωραία.
3: Υπηρετούσατε σε γραφείο Υπουργού του Πασόκ
2: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
3: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
2: 20 χρόνια, κύριε Παραδούλη.
3: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς καρδιοδησετήσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
1: Αυτό με τα αυτιά, λίγο χαμηλότερα, πώς κατεβαίνουν τα αυτιά, δηλαδή... Δεν το κατάλαβα και αυτό το.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Την παρότρινση αυτή.
0: Το είπε η κυρία Σδούκου πρώτη το χαρκιάνισμα με την κυρία Καριθιανού. Βεβαίως ο τρόπος που το είπε, που της απάντησε με το ίδιο ρήμα ο Φαραντούρης, είναι χειρότερος, γιατί παραπέμπει και σε άλλες καταστάσεις. Έτσι. Είναι σαφές αυτό.
1: Συμφωνώ σε αυτό που
0: ζητήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία από πομπή και διαγραφή του κυρίου Φαραντούρη. Εδώ τώρα το ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πει, δεν ξέρουμε το Φαραντούρη, ότι δεν το είπε με κακή έννοια για να την προσβάλλει και να υπονοήσει.
1: Το είπε με καλή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και να υπονοήσει αυτό που είπε.
1: Ναι, αλλά το υπονοήσε,
0: Αλλά όταν. Να δημιουργηθεί μάλλον η εντύπωση ότι υπονοεί το συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά όταν. Σηκώνεις και ως πολιτικός χώρος και ως πρόσωπο το λάβαρο, ξέρεις, του καθοσπρεπισμού με την καλή του έννοια, όχι με την κακή του έννοια, το λάβαρο του καθοσπρεπισμού και ορθώς γίνεται, θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός και θα πρέπει και να σε συμμαζεύουν επισήμως αυτοί που πρέπει να σε συμμαζεύουν, να πούνε ότι δεν λέω να πάνε να το διαγράψουν και καλά, να πούνε ότι έγινε ένα λάθος σοβαρό. Είμαστε σίγουροι επειδή ο Φαραντούρης δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, θα ζητήσει και μία συγγνώμη.
1: Πες
0: και μία συγγνώμη και τελείωσε.
1: Εγώ πάντως κρατάω την τοποθέτηση της κυρίας Νάντιας Γιανακοπούλου, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το πρωί την είδα να στηρίζει αναφανδόν και πολύ σωστά την κυρία Σδούκου, που θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω ότι πρέπει όλες οι πλευρές γενικότερα να ρίξουν λίγο τους τόνους, γιατί είμαστε στο μήνα Σεπτέμβριο, μέχρι να πάμε σε κάλπες. Πολύ φοβάμαι ότι θα βλέπουμε και άλλα τέτοιου τύπου χαριεντίσματα στα πολιτικά πάνελ, γιατί οι τόνοι ανεβαίνουν, κάθε βουλευτής έχει και την αγωνία του Σταυρού, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, έχουν και την αγωνία του τηλεοπτικού χρόνου, ποιος θα πει τι, οι εντυπώσεις υπέρ ποιου θα είναι και ούτω καθεξής, θέλει λίγο ένα κοντρολάρισμα, μία προσοχή και... Στην τελική, να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι κακό να ζητάμε συγγνώμη. Είναι νορμάλ να ζητάμε συγγνώμη. Αυτό που δεν είναι νορμάλ είναι να μην αναγνωρίζουμε το λάθος που μπορεί να γίνει πάνω στη στιγμή.
0: Επειδή ακριβώς η χρήση του ρήματος από τον κύριο Φαραντούρη οδηγεί σε άλλες παραμέτρους, έτσι, σε άλλες παραμέτρους και δημιουργεί την εντύπωση ότι άφησε υπονοούμενο συγκεκριμένο με τον τρόπο με τον οποίο ανέφερε. Επειδή το ξέρουμε, εγώ το πιστεύω πράγματι ότι δεν ήθελε να τοποθετεί κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ξέρεις, όταν τοποθετείσαι κατά αυτόν τον τρόπο και το έχεις ως σημαία σου ή ιδεολογική σου πηξίδα, το κάνεις επανειλημμένος. Δεν ας πούμε Κυριαζίδης, ο Φαραντούρης, θέλω να πω, δεν έχει υποπέσει σε άλλου είδους αντίστοιχα ατοπήματα λεκτικά. Καλό θα ήταν να βγει και ο πολιτικός χώρος να πει ότι αυτονοήτως εμείς τα καταδικάζουμε, έχουμε ταχθεί με συγκεκριμένο τρόπο έναντι αυτών των συμπεριφορών. Καλό θα είναι να ζητήσει συγγνώμη και μια ο Φαραντούρης, ότι τη ζητάω συγγνώμη για την εντύπωση που δημιούργησα, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή και προχωράμε. Νομίζω θα ήταν και λήξαν το ζήτημα.
1: Προχωράμε, γιατί η βενζίνη έχει φτάσει και στο Θεό και έχουμε και άλλα ζητήματα να λύσουμε. Και εδώ που τα λέμε, αυτά είναι αυτά που απασχολούν τον κόσμο.
0: Γιατί, παιδιά, δεν θα βάλουμε Βασίλη, δεν θα βάλει όλα συνήθεια λογική, επιστήμονες κανονικούς με λογικές τρέλας τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί χρησιμοποιεί κάποιους όρους περίεργους ο Βασίλης στο μήνυμά του.
1: Λοιπόν, να πω κάτι. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε καθόλου και για τα χρηστικά που αφορούν σε αυτό που σας είπαμε για τη βενζίνη. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που μιλάει για πλαφόν τώρα στα 1 ευρώ και 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1 ευρώ και 80 για το πετρέλαιο κίνησης, και λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάποια εργαλεία στα χέρια της, βάζει ένα μπίχι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ο Τσίπρας. Έχουμε την κυρία Σδούκου που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για την τοποθέτηση του αρχηγού της του αρχηγού της Ελλάς, θέλω να πω. Για να ακούσουμε λίγο και τα υπόλοιπα και μετά φυσικά θα πούμε και για τα χαριεντίσματα. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
4: Γεια σας, κύριε Αγκαντώνα. Χαίρομαι που συζητάμε τα σοβαρά που απασχολούν αυτά που πραγματικά.
1: Επειδή η ενεργειακή κρίση, η αλήθεια είναι, ναι, είναι το νούμερο ένα θέμα και ο κόσμος που μας ακούει αυτή την ώρα, που θα πούμε και τα υπόλοιπα εννοείται, θέλω να μου πείτε πώς ακούσατε την πρόταση αυτή του κυρίου Τσίπρα που την είδαμε νωρίς το πρωί και τον πύχη αυτόν που βάζει επί της ουσίας, σαν να σας λέει ότι αν δεν φτάσουμε εκεί δεν θα είμαστε σε καλό δρόμο.
4: Άκουσα τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα και θα σας πω ότι κάνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αγνοούν πως το πρόβλημα είναι ο πόλεμος. Είναι το ότι έχουμε σήμερα μία μειωμένη προσφορά που εκτινάσει παγκοσμίως τις τιμές. Εάν δεν αναφέρεσαι στην τιμή των καυσίμων ως επίπτωση του πολέμου, τότε δεν έχεις καταλάβει τίποτα ή προσπαθείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Γιατί ξεκίνησε να λέει ότι η τιμή ξεκινάει, θα είναι στα 2 ευρώ. Προφανώς, γιατί σε σχέση με πέρυσι τον Οκτώβριο και φέτος, έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη αναταραχή. Το δεύτερο είναι ότι δεν αγγίζει την ουσία του προβλήματος, που είναι η οροφή των δαπανών. Το λέμε, καταλαβαίνω ότι είναι δυσνόητο η λέξη οροφή των δαπανών. Ο Πρωθυπουργός είπε τη θέση μας, που είναι η πρόθεση προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενός ειδικού φόρου κατανάλωσης που, να θυμίσω, ο κύριος Τσίπρας αύξησε. Άρα ποιο είναι το θέμα εδώ λοιπόν? Η οροφή των δαπανών, και εδώ υπάρχουν τρεις λύσεις. Η μία είναι να πάρουμε, κυρία Αγκαντώνα, ευελιξία από την Ευρώπη, ακριβώς αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα ζητήσουμε. Η δεύτερη είναι να κόψουμε ισόποσα κάποια δαπάνη, να μας πει ο κύριος Τσίπρας ποια προτείνει να κοπεί αν είναι. Και η τρίτη είναι, αν παραβούμε τους κανόνες, εμείς δεν πρόκειται να βγούμε εκτός των κανόνων και να διακινδυνεύσουμε όσα πετύχαμε. Το τρίτο που ακούω διαρκώς, που είναι το πλαφόν, πλαφόν μπορεί να μπει στην αλυσίδα της μεταφοράς, όχι της παραγωγής. Αυτό δεν έχει να κάνει, θα σας έλεγα, με το αν θέλουμε ή όχι, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με το πώς δουλεύει μια παγκόσμια αγορά, όχι αμοιβώς ελληνική. Όπως και να έχει, θα σας έλεγα να περιμένουμε να ακούσουμε την εξειδίκευση.
0: Ναι, ναι. Ολοκληρώσει.
4: Από το οικονομικό επιτελείο. Δώστε λίγο χρόνο να ολοκληρώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα κάνει η κυβέρνηση. Να τις συζητήσουμε.
1: Θα τις έχουμε στο τέλος της εβδομάδας, πιστεύετε? Θα είστε έτοιμοι? Έχετε εικόνα?
4: Δεν έχω εικόνα.
0: Αλλά είναι και προημίου δύσκολο, με την έννοια ότι αυτό που ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε είναι. Πιέζει και ο χρόνος. Κυρία Ζούγκα, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Επειδή, εντάξει, αυτό το κύριο Τσίπρα το 1,70 μέχρι 1,60 είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά έδωσε και ένα τράτο μέχρι 1,75. Το 1,40 του κύριου Τσίπρα μου θυμίζει και λίγο κολοκυθιά, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο κίνησης, εάν δεν γίνει δεκτή η πρόταση που προωθούμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλο είδους παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, επαναλαμβάνω. Γιατί αυτή είναι η εντύπωση που έχει δοθεί. Δηλαδή, θα πάρουμε αυτό και άρα δεν θα έχει επίπτωση σε επίπεδο δημοσιονομικό, γιατί αυτό ζητούμε, ή μετά πολύ δύσκολα θα βρεθεί χώρος για να υπάρξει κάποιο άλλο είδους παρέμβαση.
4: Το πρώτο που λέμε είναι ότι εμείς συνεχίζουμε και τον Οκτώβριο να επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης. Σωστά.
0: Ναι.
4: Αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα. Το οποίο και αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή από τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε μέχρι τώρα, έχει αγγίξει.
0: Άμα πάει 4 ευρώ όμως η βενζίνη τώρα.
4: Ναι. Ναι. Είναι θέμα. Αλλά θέλω να
0: καταλάβω. Γιατί για να το θέτει το θέμα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται ο ίδιος την κατάσταση που πάει το πράγμα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Εάν δεν υπάρξει.
4: Είναι πολύ σοβαρό και νομίζω από τις εικόνες που βλέπουμε. Παρακαλώ.
0: Εάν δεν υπάρξει λοιπόν αντίστοιχη παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντίστοιχη συμφωνία μάλλον, σε ό,τι μας αφορά, δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για να ισορροπήσει λίγο το πετρέλαιο κίνησης?
4: Κοιτάξτε, επειδή λέμε λοιπόν εμείς ότι θα το συνεχίσουμε και τον μήνα Οκτώβριο, λέω εγώ ότι υπάρχει ένας χρόνος ακόμη από τώρα, ας πούμε, μέχρι τον Οκτώβριο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να θυμίσω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης είναι στα 41 λεπτά. Το κατώτατο που μπορεί να φτάσει με βάση τους κανόνες είναι τα 33 λεπτά. Ακόμα και αν πάρουμε την ευελιξία που λέμε, είναι 8 λεπτά το περιθώριο, θέλω να καταλάβουμε. Εμείς μέχρι τώρα επιλέξαμε, αντί των 8 λεπτών μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να δώσουμε στοχευμένα 10 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που είναι ένα πιο στοχευμένο μέτρο. Όπως καταλαβαίνετε, όλη η συζήτηση αυτή έχει μία δυναμική. Έχει μία δυναμική, γιατί είναι και η σύνοδος κορυφής, θα πάει ο Πρωθυπουργός. Ήδη, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, και την προηγούμενη φορά που είχαμε την ενεργειακή κρίση, να σας θυμίσω, πριν από 2-3 χρόνια, πάλι ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που έθεσε το ζήτημα ότι χρειάζεται και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Έτσι με το στανιό επιμένουμε και λέμε δεν κάνουμε κάποια πράγματα. Προφανώς αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι πώς να στηρίξουμε περισσότερο τους καταναλωτές. Και αν δει κανείς και την εικόνα που συμβαίνει στην Ευρώπη συνολικά και σε άλλες χώρες, στοχές και πλούσιες χώρες, στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, παντού ο κόσμος διαμαρτύρεται αυτή τη στιγμή για το αυξημένο κόστος. Από εκεί και πέρα το καταλαβαίνετε καλά και έχει δώσει δείγματα γραφή σε αυτό, νομίζω, αυτή η κυβέρνηση, ότι δεν παίζει και με τα δημοσιονομικά και τα διαθέσιμα που έχουμε. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα σας πω κάτι να
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι που δεν το έχω κάνει σαφές. Εάν δεν πάρουμε το OK από την Ευρώπη συνολικά, αν δεν προχωρήσει, ας πούμε, αυτή η πρόταση που κάνουμε εμείς, θα προχωρήσουμε μόνο μέρος ή θα το ξεχάσουμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Αυτό δεν έχω καταλάβει.
4: Αν κρίνω.
1: Καταλαβαίνετε τώρα που σας το λέω, επειδή είμαστε σε ενεργειακή κρίση. Αν η Ευρώπη πήρε, παιδιά, εμείς δεν συμφωνούμε.
4: Εσείς
1: θα το κάνετε μόνο μέρος για να βοηθηθούν τα νοικοκυριά, ή ήδη θα είναι κάτι που θα το αφήσουμε πίσω μετά και το ξεχάσουμε?
4: Απαντώ μόνο εμπειρικά και βιωματικά, με την προηγούμενη μου ιδιότητα ως Υφυπουργού Ενέργειας, όταν τότε οι τιμές εκτοξεύτηκαν και το έθεσε ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη και η Ευρώπη καθυστερούσε να βρει την λύση, η Ελλάδα ακολούθησε τον δικό της δρόμο και βρήκε τον τρόπο, βρήκε ένα μηχανισμό μέχρι να συζητηθεί, να εγκριθεί και ακολούθησε.
0: Δηλαδή λέτε ότι μπορεί και μονομερώς να μπούμε στη διαδικασία? Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
4: Ναι, κύριε Φουσκηδή, δεν
0: μπορώ να βρούμε κάποιο αντιστάθμισμα.
4: Είναι διαφορετικές, δεν μπορώ να συγκρίνω, γιατί είναι άλλο αυτό που σας περιγράφω εγώ, που έζησα και δουλέψαμε στο Υπουργείο όταν συνέβη η ενεργειακή κρίση.
0: Συμφωνούμε, αλλά.
4: Και άλλα τα τωρινά δεδομένα. Θα έλεγα να μην προτρέξουμε και σίγουρα να έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Όχι, αν τα αφήνετε ανοιχτά άλλο τα ενδεχόμενα, έτσι να το πούμε πολιτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το θέτετε.
4: Δεν θα ήθελα να το εκφράσω εγώ αυτό, διότι δεν είμαι το Υπουργείο Οικονομικών και δεν γνωρίζω τις συζητήσεις που κάνει με το ευρωπαϊκό αντίστοιχο επιτελείο. Εγώ λέω να τα κοιτάζουμε λίγο τα πράγματα βήμα-βήμα.
1: Ωραία.
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε 20 και Σεπτεμβρίου. Όπου να είναι, να ακούσουμε ποια είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης, σημαντικά. Μην τα παραβλέπουμε, γιατί και το να βρίσκεις διαθέσιμα χρήματα για να μπορείς να τα δώσεις, να στηρίξουμε την κοινωνία, δεν είναι και αυτό αυτονόητο. Μπορεί σήμερα να βρισκόμασταν και σε μία φάση, κύριε Φουσκίδη, που δεν θα συζητάγαμε το αν έχει η Ελλάδα διαθέσιμα στην άκρη. Και αν ακολουθούσαμε και συνταγές.
1: Καλά, κυρία Σδούκο, τώρα, και αν ήμασταν πριν από 10 χρόνια, μπορεί να ήμασταν ακόμα και στο πρώτο μνημόνιο. Δεν είναι τώρα αυτό όμως να το λέμε, είναι τη 2026, έτσι δεν είναι? Νομίζω. Κυβερνάτε 7 χρόνια. Δεν νομίζω ότι.
4: Κυβερνάμε 7 χρόνια, κυρία Γκαντώνα, και θεωρώ ότι έχουμε κάνει σημαντικά πράγματα.
1: Μα έχετε κάνει, γι' αυτό και ο κόσμος σας έχει, παρά τα όποια λάθη σας, ψηλά ακόμα.
4: Μειώσεις στους φόρους,
1: να κάνετε κι άλλα όμως.
4: Και βεβαίως η βούλησή μας είναι να κάνουμε κι άλλα, αλλά μέχρι εκεί που επιτρέπει και το πορτοφόλι.
1: Σύμφωνοι, δεν λέει κανείς κάτι διαφορετικό. Δεν λέει κανείς κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Επειδή περνάει και ο χρόνος, θέλω λίγο να μου πείτε τώρα με το χέρι στην καρδιά, που έχουν περάσει και κάποιες ώρες από τότε που συνέβη το περιστατικό αυτό με τα χαριεντίσματα του κυρίου Φαραντούρη. Επειδή ξεκινήσατε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση και το είπατε κι εσείς για την κυρία Καριστιανού, ήταν λάθος όλο αυτό επί της αρχής, κατά τη γνώμη σας?
4: Όχι,
1: εσείς δηλαδή θα το παίρνατε πίσω αυτό που του είπατε για τα χαριεντίσματα με την κυρία Καριστιανού?
4: Όχι, γιατί ήταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ περιέγραψα την πολιτική συμπεριφορά δύο δημοσίων προσώπων. Ναι. Του Ευρωβουλευτή, δημοσίου προσώπου κ. Φαραντούρη, και της Προέδρου του κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Και προφανώς το είπαμε πολιτική έννοια, τη συζήτηση που γινόταν μεταξύ των δύο για να πάει ο κύριος Φαραντούρης στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
0: Θεωρείτε ότι, ότι εκείνος δεν περιέγραψε πολιτική συμπεριφορά, ότι έχει να κάνει με το δικό σας, με το δικό σας χαργέντισμα, ας πούμε, που σας
4: μπορεί
0: απέδωσε.
4: Μπορεί να το αξιολογήσει, κύριε Φουσκίδη, ο καθένας που το ακούει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάντως, όταν αναφέρεσαι σε ένα πρόσωπο, το δικό μου προκειμένου, που δεν ήμουν δημόσιο πρόσωπο, αλλά ήμουν μια εργαζόμενη στον εργασιακό μου χώρο. Όταν κάποιος εκφράζεται για τον εργασιακό χώρο μιας εργαζόμενης γυναίκας και λέει «χαργεντίζεσαι με προϊστάμενό σου», νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει πού πάει το μυαλό.
1: Να ρωτήσω κάτι, σας τηλεφώνησε ο κύριος Φαραντούρης μήπως να σας ζητήσει ένα συγγνώμη έτσι σε ανθρώπινο επίπεδο?
4: Όχι, δεν...
1: Σας έχει στείλει κάποιο μήνυμα, κάτι?
0: Θα περιμένετε,
1: ίσως
0: θα περιμένετε μια συγγνώμη.
4: Κοιτάξτε, εγώ ένιωσα την ανάγκη να βγάλω μία ανακοίνωση και να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου ως προς αυτό, γιατί θεωρώ ότι προσβάλλει γενικά τις εργαζόμενες γυναίκες. Όταν αναφέρεστε ότι μία γυναίκα πηγαίνει στη δουλειά της και μπορεί να χαργεντίζεται με τους προϊσταμένους της, είναι εντελώς διαφορετικό. Μία λέξη, ξέρετε, έχει εντελώς άλλο νόημα όταν μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Από ότι όταν συζητάμε για δύο δημόσια πρόσωπα, τα οποία δεν είναι κρυφό, συζητούσε ο κύριος Παραντούρης την ένταξη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που σας θυμίζω ότι ήταν και ο λόγος, αν θυμάστε, που ο κύριος Φάμελος τον διέγρασε. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ΠΑΣΟΚ πώς αξιολογεί τη συμπεριφορά των στελεχών του. Και κρίνεται και γι' αυτό. Όλοι κρινόμαστε για όσα λέμε ή δεν λέμε και για όσα κάνουμε ή δεν κάνουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σδούκο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Κρατάω από όλα όσα συζητήσαμε τα πάρα πολύ χρηστικά που είπε στην αρχή η κυρία Σδούκου. Καταλαβαίνω ότι όλα είναι ανοιχτά στο τραπέζι. Να πω γιατί ως χώρα μπορούμε μονομερώς να το κάνουμε αύριο αυτό. Απλά τι σου λέει ο Μητσοτάκης? Ότι εγώ αυτό το πράγμα για να το κάνω, θέλω να το κάνω συντονισμένα για να μπορέσω δημοσιονομικά να μην το χρεωθώ. Το λέω έτσι πολύ
0: και
1: πολύ.
0: Και επειδή είμαστε και χώρα και μια χώρα ευάλωτη ακόμα, παρά την ευημερία των αριθμών, για να συνοηθούμε, έτσι, συμφωνούμε στην ευημερία των αριθμών, στην ευημερία των ανθρώπων, ο καθένας έχει την άποψή του και δικαίως. Και προκειμένου να μην χαλάσει αυτή την εικόνα της ισορροπίας που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο για τη χώρα, είχαμε και την θετική αξιολόγηση των οίκων, των αρμόδιων οίκων του εξωτερικού που ανεβάθμισαν τη χώρα και την πισωλυπική της ικανότητα. Προκειμένου να μην διαταράξει αυτό το κλίμα, τι σου λέει? Δεν δείχνουμε ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, πάμε να το κάνουμε θεσμικά, ότι δώσε μας αυτή τη δυνατότητα γιατί πιεζόμαστε. Δεν το κάνουμε μόνοι μας ενώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε, για να είμαστε σε μια μόνιμη συνεννόηση με τους εταίρους. Αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει ο Μητσοτάκης. Θα δούμε τώρα εάν θα δικαιωθεί ή όχι και εν τέλει τι θα κάνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κόσμου εδώ. Γιατί καλές οι αναβαθμίσεις και σημαντικές, εμπιστεύονες από αυτούς που λένε ότι δεν έχουν σημασία οι αναβαθμίσεις.
1: Όχι, εγώ είμαι υπέρ των αναβαθμίσεων, δηλαδή, και τώρα και πριν που κοροϊδεύανε επί Τσίπρα.
0: Και καλά, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο.
1: Κοροϊδεύαμε. Τότε ήταν όλες οι αναβαθμίσεις κακές.
0: Όχι, δεν κοροϊδεύε κανείς. Μην λες τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Να σου πω, δεν
0: προλαβαίνει. Σταμάτα να το λες αυτό τώρα το πράγμα.
1: Γιατί σε στεναχωρώ.
0: Ναι, δεν υπήρχε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία τότε που να έλεγε. Αλλού ήταν η κριτική που να έλεγε. Γιατί είναι στον πυρήνα της ιδεολογικοπολιτικής της,
1: λοιπόν,
0: ιδεολογικής
1: πολιεχομένου. Να σου πω, θα μας διώξουν, Χρυσέ.
0: Να βγαίνουν και να λένε ότι η κηδένα
1: θα
0: και...
1: Θα μας διώξουν, το καταλαβαίνεις.
5: Κάντε μου μισάρι.
1: Λοιπόν, έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, στη μία η Ελληνοφρένεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο ωραιότατα στις 11. Καλό κουράγιο και ψυχραιμία, παιδιά.
0: Γεια σας, γεια σας.
6: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικά.
6: Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
2: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Μιλούν επαγγελματίες οδηγοί στα παραπολιτικά 90,1. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου και παράταση της επιδότησης μεταξύ των μέτρων που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, είπε ο Πρωθυπουργός από την Αμερική. Πλαφόν στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρώ για το κίνησης, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Εχμηρές γαλάζιες δηλώσεις για το εσωτερικό του κόμματος. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Κερίδης, που μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, έκανε λόγο για αλαζονία. Καρφί για Νίτση για την διαφθορά, έως και 200 φορές περισσότερη σε σχέση με το παρελθόν. Άτυχη η σύγκριση, απατά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποπομπή Φαραντούρη ζητάει Σδούκου, κάνοντας λόγο για σεξιστική επίθεση, ενώ όπως τόνισε στα παραπολιτικά δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της. Για ήθεις προσβολές μίλησε ο Ευρωβουλευτής. 4. Εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με το νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχία και τον Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παραπολιτικά 90,1. Όλο το ρεπορτάζ. Οι γεννήσεις μειώθηκαν ως και 50% σε 15 χρόνια. Κόκκινο χτυπάει η υπογεννητικότητα σε 6 νομούς της χώρας. Δεν αποκλείεται να υπάρχει εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη, λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στις καταθέσεις των υπαλλήλων της Καρνεάδου αναζητούν οι αρχές περισσότερες πληροφορίες για τις κινήσεις των γιατρών. Γνώριμος των αρχών, ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμένιτσα, ο 27χρονος στέρισε τη ζωή από την άτυχη Πινελόπη, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Τρίνο στη Λάρισα για το θάνατο 15χρονου. Για εγκληματική καθυστέρηση του ασθενοφόρου μιλάει η οικογένεια. Τι απαντά το ΕΚΑΒ στα παραπολιτικά. Ανησυχία για την επάρκεια της φέτας στους επόμενους μήνες λόγω της μεγάλης μείωσης στην παραγωγή. Πάνω από 80.000 τόνοι το έλλειμμα, που όσοι διεθνείς συμβάσεις μπορεί να φέρουν ελλείψεις στην εγχώρια αγορά. Έρχονται ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό λογαριασμό. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σερβία. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς από σήμερα ο καιρός, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και βουτιά ως και 7 βαθμούς. Άνοιξαν οι ουρανοί σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και στα βόρεια της Αττικής.

0: Μιλάμε για πραγματικό σοκ στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι πέρυσι η μεγαβατόρα ήταν 76 ευρώ και τώρα είναι 211, πάνω από τα 211 ευρώ. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι ότι η κρίση, ας πούμε, των τιμών, την οποία την βλέπαμε να σοβεί στα κάψιμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, φουντώνει αυτή τη στιγμή και ένα ακόμα μέτωπο, το μέτωπο του ρεύματος, που μέχρι τώρα ήταν, θα λέγαμε, λίγο πιο χαμηλά στη λίστα προτεραιότητων της κυβέρνησης. Έχουμε λοιπόν σήμερα πράγματι τείχον εμπορική τιμή, όπως είπες και εσύ, στα 211 ευρώ τη μεγαβατόρα, η οποία είναι η υψηλότερη που έχουμε δει από το Φεβρουάριο του 2025, και για να φανεί πόσο πρωτόγνωρο είναι το φαινόμενο αυτό, από το 24 και μετά, μόνο 10 ημέρες έχουμε δει τις τιμές. Πριν την ενεργειακή κρίση του 2022-2023, όταν ήταν πάρα πολύ ψηλά η τιμή του φυσικού αερίου, βλέπαμε συχνά τις τιμές και είχαμε και τις επιδοτήσεις και όλα αυτά. Αλλά μετά το 24, οπότε και η κατάσταση εξομαλύνθηκε, είχαμε ξεσυνηθίσει, θα λέγαμε, αυτές τις τιμές, οι οποίες τώρα επανέρχονται και δημιουργούν φυσικά πολύ μεγάλη ανησυχία για το χειμώνα. Και με πρώτο μέτωπο, με πρώτη εστία, το τι θα γίνει με τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, ναι, που θα ανακοινωθούν σε 8 μέρες από σήμερα.
0: Μιλάμε, Λαλέλα, για αύξηση 177% σε ένα χρόνο.
1: Ναι, αν και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς αυτό θα μεταδοθεί τα τιμολόγια
0: τη ελληνική. Πώς θα μεταφραστεί.
1: Είναι μια χρηματιστηριακή τιμή. Να πούμε ότι όσοι έχουν απλά τιμολόγια δεν επηρεάζονται. Έχουμε κλείσει μια τιμή.
0: Σωστά.
1: Και όσο και να βλέπουμε τη τιμή την ανδρομπορική να ανεβαίνει, δεν θα πειράξει αυτό τη τιμή την οποία αυτοί πληρώνουν. Από εκεί και πέρα όμως δεν ισχύει αυτό για τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία ακόμα είναι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και στα κίτρινα. Και αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι ήδη έχουμε μια τιμή αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον Αύγουστο. Η χοντρεπορική αγορά τρέχει με 20% αύξηση. Τον Αύγουστο είχε ήδη αυξηθεί 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Και επειδή έχουμε και μια ανησυχία σε σχέση με το χειμώνα, όπως φαίνεται και από τα προστασιακά συμβόλαια, και βλέπουμε τις τιμές του φυσικού αερίου που είναι κρίσιμος παράγοντας να έχουν λίγο πέσει τις τελευταίες ημέρες, είναι τώρα σε 74 ευρώ την μεγαβατόρα από εκεί που είχαν φτάσει στα 85, αλλά και πάλι είναι πάνω από 100% αυξημένες σε σχέση με αυτές που ήταν πριν από ένα χρόνο. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία και σε εταιρείες προμήθειας. Επομένως, είναι πιθανό αυτή τη φορά να μην μπορέσουν να είναι τόσο εγκρατείς και να συγκρατήσουν τις αυξήσεις όπως είχαν κάνει τους προηγούμενους μήνες. Ήδη να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι μέσες χρεώσεις των μεγαλύτερων παρόχων στα κειμενόμενα τιμολόγια κινούνται γύρω στα 15 με 16 ευρώ τη μεγαβατόρα ή σεντ τη κιλοβατόρα, που σύμφωνα με το όπως είχαμε συζητήσει από τις προηγούμενες κρίσεις, ήταν λίγο πολύ η κόκκινη γραμμή του οικονομικού επιτελείου. Όταν βλέπαμε τις τιμές να φτάνουν εκεί, συνήθως ενεργοποιούνταν οι επιδοτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πράγματι δούμε μια αυξητική τάση τιμολογία Οκτωβρίου, τότε αναπόφευκτα θα πέσει το τραπέζι και θα αρχίσει να συζητείται και να υπάρχει πίεση να επεκταθεί η στήριξη και στο ρεύμα που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την εξειδίκευση τις αμέσως επόμενες μέρες, όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του πριν από λίγο, το πρώτο πακέτο που αφορά όμως κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, καθώς και την παράταση επιδότησης,
0: ναι,
1: στο πετρέλαιο κίνησης. Όμως, αν δούμε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, τα οποία περιμένουμε την 1η Οκτωβρίου και οι σημαντικές αυξήσεις τα τιμολόγια, είναι πολύ πιθανό
0: να δούμε και κάποια παρέμβαση στο ρεύμα.
1: Ακριβώς αυτό, Έρη.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέα Χρυσανθοπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια στα καύσιμα και να έρθουμε μετά να δούμε τι γίνεται στην αγορά των καυσίμων. Σήμερα έχουμε μια διαφορετική πραγματικότητα. Αξίζει να το αναφέρουμε. Για πρώτη φορά το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε τη βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα καύσιμα στο Μέγκα.
2: Απόγνωση. Μόνο απόγνωση, τίποτα άλλο.
3: 20-30, εντάξει, κάποιοι το γεμίζουν, αλλά είναι λίγο επιφυλακτικοί.
4: Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα συνεχίσει και μάλιστα οι σημερινές τιμές που είδαμε σαν πρόβλεψη είναι ανωδικές για όλη τη βδομάδα.
5: Πολύ έξοδα, πολύ ανέβηκανε, διαφορά πάρα πολύ.
6: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ο Έλληνας θα βγάλει πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και βλέπω πολύ δυσίωνα τα πράγματα.
7: Ειδικά η θέρμανση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους στα σπίτια. Okay, εμείς θα κάνουμε κάτι. Θα πάρουμε μια κουβερτούλα, ένα χοντρύτερο ρούχο. Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι, ξέρετε, θέλουν ζέστη. Πάρα πολύ δύσκολα και δεν βρίσκω το λόγο.
0: Καλό μεσημέρι στο Βαγγέλη Μανδραβέλη. Θα μας δώσει μια εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έτσι, είναι ακριβότερη, πλέον ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης από τη βενζίνη, Βαγγέλη. Το είδαμε και αυτό.
8: Είναι πολλές μέρες αυτό το πράγμα. Έχει φτάσει η πραγματική του τιμή αυτή τη στιγμή είναι 2,37. Πηγαίνει 2,22. Αλλά είναι 2,37 η πραγματική τιμή. Ναι, η μέση τιμή. Μέση τιμή, γιατί αν πάμε τώρα σε νησιά και λοιπά, Κυκλάδες και λοιπά, θα είναι 2,6. Ίσως να ήταν και σίγουρο και πιθανόν το ξεπερνά. Κοίταξε, το θετικό είναι ότι η χοντρική τιμή που ανακοινώθηκε για σήμερα από το ένα από τα δύο μεγάλα δηληστήρια, αλλά συνήθως ακολουθεί και το δεύτερο δηληστήριο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η χοντρική τιμή του δίζελ κίνησης να είναι μειωμένο. Δηλαδή είχε φτάσει μέχρι και το 1,64 η χοντρική τιμή. Χοντρική τιμή τι σημαίνει, ότι δεν έχουμε βάλει το ΦΠΑ και δεν έχουμε βάλει το κέρδος των εταιριών εμπορίας και του πρατηρίου.
0: Ναι.
8: Είναι η πρώτη φορά που έπεσε η τιμή του μετά από 10-15 ημέρες συνεχούς ανόδου του πετρελαίου κίνησης. Θα δούμε κάποια κάμψη στην τιμή, αλλά αυτό είναι, φαντάζομαι, αν δεν πέσει η τιμή του πετρελαίου, δηλαδή σημαντικά, δηλαδή να φτάσει στα 80 δολάρια και λιγότερο, νομίζω ότι αυτό που είπε ο τελευταίος ακροατής, συνεντευξιαζόμενος κλπ.
0: Καταναλωτής.
8: Ναι, καταναλωτής, θα είναι δράμα το καλό το χειμώνας για το αυτό. Τώρα,
0: το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, Βαγγέλη, το έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται στις μεταφορές, επαγγελματίες, οδηγοί. Αυτοί πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι οι υπόλοιποι μπορεί ίσως με κάποιο τρόπο να λιγοστέψουν έτσι τις μετακινήσεις τους. Όμως, ο κύριος Μάκης Καλομύρης, αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
9: Όταν γίνει ανεξέλεκτο το πετρέλαιο, το αρελί, έχει γίνει 103-105 δολάρια. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στην Αγγλία περισσότερο από ότι όταν είχε 126 δολάρια το βαρέλι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι ανεξέλεκτο τελείως. Δεν υπάρχει το πλαφόν στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, οπότε αυτό έχει ξεφύγει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η επιβάρηση μάλλον είναι γύρω στο 17-18%. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, είναι ότι δεν είναι μόνο το κόστος του πετρελαίου. Ό,τι έχει να κάνει γύρω από το πετρέλαιο, είτε με λάστιχα, είτε ενεργεία ή οτιδήποτε άλλο, όλα έχουν πάει στα ύψη. Και όταν εμάς είχε 2 ευρώ, στα Βαλκάνια δεν περνούσε το 1,40, 1,45. Υπήρχε και 1,35. Βέβαια η Δυτική Ευρώπη είναι ψηλά και αυτή, όπως και εμείς.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν που αποτυπώνουν οι επαγγελματίες οδηγοί. Χαμηλά οι τιμές στα Βαλκάνια, υψηλά οι τιμές στην Δυτική Ευρώπη, υψηλά και εδώ οι δικές μας τιμές, Βαγγέλη.
8: Κοίταξε, υπάρχει ένα πρόβλημα με το ντίζελ. Δεν υπάρχουν πλέον δηληστήρια τα οποία κάνουν τη δήληση σε πετρέλαιο και σε βενζίνη, αλλά κυρίως σε πετρέλαιο. Και η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι άδειες οι αποθήκες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι άδειες οι αποθήκες στην Ευρώπη, είναι άδεια γιατί. Ο Μάρτιος, ναι, όταν πήγε, έγινε το μπαμ στις τιμές, κανένας δεν έτρεξε να βάλει πετρέλαιο. Είπε ότι σε 6 μήνες θα χαλαρώσει η κατάσταση. Τότε λέγαμε για μια σύγκρουση ενός 2 μηνών. Άρα το φθινόπωρο θα ξαναβάλουμε πετρέλαιο. Η τιμή θα έχει ομαλοποιηθεί. Όμως όχι μόνο δεν ομαλοποιήθηκε, αλλά αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο ακριβό από ότι τον Μάιο του 2022. Δεν σου λέω τον Μάρτιο του 2026.
0: Μάλιστα.
8: Από τον Μάιο του 2022 που είχε φτάσει το πετρέλαιο το βαρέλι του πετρέλαιο στα 120 δολάρια. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω να έρθουν μέτρα και να έρθουν και μέτρα.
0: Και γρήγορα. Και γρήγορα και αποτελεσματικά. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα για την τάση των τιμών τις επόμενες ημέρες.
10: Πράγματι, κάθε Τρίτη έχουμε τις νέες δηληστικές τιμές, οι οποίες βέβαια θα παρουσιάζουν μια πτώση, μια μικρή μείωση στις βενζίνες, μια μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,5 λεπτά, η βενζίνη είναι λιγότερο από 1 λεπτό. Αυτά προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, από τη μείωση των διεθνών τιμών. Τώρα όμως αυτό που φαίνεται και η προβλέψη αυτής της εβδομάδας είναι να είναι πτωτική η τιμή, περισσότερο στο πετρέλαιο, λιγότερο στην αμόλυβη βενζίνη. Το ΦΠΑ, το οποίο είναι υψηλό στην Ελλάδα, έρχεται και επιβαρύνει πολύ. Επίσης το ΦΠΑ βαραίνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μπαίνει σε όλο το ποσό, το οποίο το όλων ποσών έχει μέσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τώρα το κυβερνητικό επιτελείο και το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται διάφορα σενάρια για το τι θα γίνει με τα επερχόμενα μέτρα, τα μέτρα που πιθανότατα θα βοηθήσουν, θα σοκεύσουν σε κάθε περίπτωση στην τσέπη των καταναλωτών. Ποια μέτρα προκρίνονται, θα μας εξηγήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ενώ βεβαίως υπάρχει και πλούσιο ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μπαίνουν λοιπόν καθημερινά, σβήνονται και γράφονται, θα λέγαμε, η τελική λίστα με τα μέτρα, η οποία πρέπει να είναι απολύτως καταρχάς κοστολογημένη και να εμπίπτει μέσα στην περίμετρο των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο έχουν υπολογιστεί ότι είναι τα διαθέσιμα του δημοσίου για να δοθούν λοιπόν σε ενίσχυση στο κομμάτι της ενέργειας το κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Πρέπει να θεωρείται λοιπόν βέβαια ότι καταρχάς θα στηριχτεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση του δίζα στην Αγγλία, δηλαδή να γλιτώνουν 10 λεπτά το λίτρο οι καταναλωτές με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, θα θεωρηθεί επίσης δεδομένο ότι υπάρχει μία αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αυτή η λεγόμενη διεύρυνση της περιμέτρου εδώ, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια που εντάξει μιλούμε 16.000 ευρώ για τον άγαμο, μιλάμε πάντα για ετήσιο φορολογικό εισόδημα, 24.000 ευρώ για τον έγαμο συν προστασίες για τα παιδιά. Αυτό θα διατηρηθεί. Θα αυξηθεί όμως σε αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή στοχευμένα για τους πιο ευάλωτους, θα αυξηθεί το ποσό που θα δοθεί σε επίδομα θέρμανσης. Και τρίτον, η επιδότηση από εκεί πέρα στο πέντερο μεσφορής θέρμανσης και η διάθεση του πλήξου Γενάρη από 15 Οκτωβρίου, έτσι ώστε από τα 2 ευρώ που αναμένεται να είναι η τιμή, αυτό ορίζεται παρόν και από του λόγου που καθυστερεί η ανακοίνωση των μέτρων, περιμένουν να δουν και από την κυβέρνηση κάποιες πιο ασφαλείς εκτιμήσεις για το πού θα κλειδώσει η τιμή, ώστε να μπορούν αντίστοιχα να κινηθούν και να έχουν την ανάλογη παρέμβαση. Από τα 2 ευρώ λοιπόν στο 1,70 να πέσει και ακόμα χαμηλότερα άμα γίνεται, με διπλή παρέμβαση, διπλή δηλαδή επιδότηση εδώ και διπλή ενίσχυση και από το κράτος αλλά και από τα αντιληπτήρια.
0: Και έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι πιθανότητα να υπάρχει και κάποια παρέμβαση για το ρεύμα που λέγαμε νωρίτερα. Διότι για πρώτη φορά σήμερα βλέπουμε εκτόξευση της τιμής. Ίσως και εκεί λοιπόν μπορεί, λέω ενδεχομένως, να υπάρξει και εκεί.
11: Δεν είναι στο τραπέζι, δεν έχει ακόμα συζητηθεί. Σίγουρα θα πρέπει να μένουμε και την επιστροφή του αρμόδιου υπουργού του Σταύρου Πασταύρου, που είναι στην Νέα Υόρκη με τον πρωθυπουργό, μάλλον θα το βλέπω αύριο εκεί. Με την επιστροφή του λοιπόν και των δύο από την Αμερική, να έχουμε εξελίξει ενδεχομένως πάνω σε αυτό το κομμάτι την επόμενη εβδομάδα.
0: Τώρα, Κώστα, έχουμε και ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Ναι, εκεί λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο, όπου συνεχίζει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, θα είναι και σήμερα και μετά αύριο πηγαίνει στην Νέα Υόρκη. Μίλησε σε μια εκδήλωση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις ευκαιρίες που παρουσιάζει και τις κοινωνικές. Όμως απάντησε και σε ερωτήσεις, οποίες δέχτηκε πολιτικές αυτές τις λεγόμενες ερωτήσεις. Είπε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα λέγοντας ότι είναι δύσκολο στην πολιτική να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία. Μίλαγε σε εκδήλωση που ήταν και πολύ ομογενής πάντως, όπως κάλεσε κιόλας να συμμετάσχουν μέσα από τη νέα διαδικασία, δηλαδή την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Είπε ότι δεν θα κληροδοτήσουμε το ίδιο χωρίς να κληροδότησε η προηγούμενη γενιά. Και επίσης την ίδια τοποθέτηση είπε ότι θέλουμε να θέλουμε τους πολίτες να έρθουν στην Ελλάδα, όχι μόνο για διακοπές, να εργαστούν από την Ελλάδα, δηλαδή το λεγόμενο αυτό το brain regain. Είπε ότι είμαι εδώ για να μιλήσω στην Ελλάδα του 2030, την οποία τεχνατίζει ως μια σημαντική ημερομηνία. Θα γιορτάσουμε 200 χρόνια την ίδρυση του ελληνικού κράτους, κάπου εκεί βάζει και το οραματικό στο κομμάτι του πολιτικού αφηγήματος για τις εκλογές, δηλαδή το ποιος θα ηγείται της Ελλάδας αυτή την ημερομηνία, ορόσημο ημερομηνία, σύμβολο το 2030.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και ενώ εμείς αναμένουμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την μείωση των τιμών στα καύσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας προέκρινε τουλάχιστον κάποιους τρόπους με τους οποίους ίσως πιθανότατα βοηθηθεί η οικογένεια, βοηθηθεί η κοινωνία λοιπόν που στενάζει κάτω από τις διβάσταχτες αυτές τιμές που βλέπουμε καθημερινά. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με ένα βίντεο του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αναφέρθηκε στις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι θα είναι κάτω από το 1,75 το λίτρο.
0: Ναι.
12: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτή η τιμή είναι κατά 50% ακριβότερη από αυτή που είχαμε τον περσινό Οκτώβριο.
0: 1,10 είχαμε πέρσι,
12: και
0: ναι.
12: Και είπε μάλιστα, επεσήμανε μάλιστα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ευελιξία για μείωση του ΦΠΑ, επισημένοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει ψέματα όταν λέει το αντίθετο. Ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρθηκε μάλιστα σε 4 διαφορετικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να ελαφρύνει τους πολίτες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ένα είναι η επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι δηλαδή μόνο στα πρατήρια. Η έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, όπως είπε χαρακτηριστικά, το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτέο όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα κάψιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Ο κύριος Τσίπρας επεσήμανε ότι σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Και καταλήγοντας, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι προφανώς η κυβέρνηση θα πρέπει, για να τα κάνει όλα αυτά πράξη, να συγκρουστεί με τα καρτέλ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
13: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
14: Νομίζω, για να πάμε στα σοβαρά, ότι όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε αιχμηρές γαλάζιες δηλώσεις για το εσωτερικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και πάλι να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι δύο τουλάχιστον βουλευτές μέχρι ώρας έτσι έχουν μιλήσει για αλαζονία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, για αλαζόνες υπουργούς μάλιστα. Κώστα.
15: Ναι, καλό μεσημέρι και πάλι λοιπόν, Έρη. Έχουμε και τον Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι κάποιοι αναφέρθηκε σε φαινόμενα αλαζονίας, θα σπάνω, το οποίο παρατηρεί στους υπουργούς, το πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Μια αρκετά εχμερή τοποθέτηση του κυρίου Κερίδη, η οποία όμως δεν ήταν η μόνη, γιατί και η κυρία Βακογιάννη, και τώρα Βακογιάννη, είπε ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να σε καβαλικέψουν, είπε, έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν άμεσα. Είπε βέβαια ότι με αυτή την τρομερή ασφάλεια το να έχει σταθερή κυβέρνηση είναι το παν. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική, όμως είπε και ότι έχει επικρατήσει ένα φαινόμενο αυτό λοιπόν, το κάποιο υπουργών οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια τέτοια συμπεριφορά, έχουν κουράσει, όπως είπε, και πρέπει να ξεκαβαλκεύσουν. Αυτές οι δύο λοιπόν αιχμές, και του Μητέρη και του Τώρα Βαβογιάννη, σίγουρα αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό. Θα πούμε ότι υπήρχε και ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος θυμίζουμε τι έχει με την ακυβερνησία. Επανέλθεται στο Earth News, είπε ότι η πολιτική σταθερότητα συνδέεται με την αντιμετώπιση κρίσεων που μπορεί να προκύψουν και κάλεσε κάποιον νέο, ο οποίος θέλει να έρθει να του πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση.
0: Τώρα, βεβαίως, Κώστα, υπήρξε και έτσι μια αντιπαράθεση μετά τις δηλώσεις Γιαννίτση για διαφθορά. Ο κύριος Γιαννίτσης είπε ότι η διαφθορά έχει ξεφύγει ακόμη και 200 φορές περισσότερο.
15: Ναι. Είπε λοιπόν ότι έκανε μια σύγκριση σε σχέση με τη διαφορά κυβέρνηση Μύτη, επί Άκη του Χατζόπουλου, με διαφορά τώρα αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΤΕ, ο κ. Γιαννή, θα μιλώντα στο κανάλι το One. Απάντησε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε δηλαδή χθες για την ακρίβεια και σήμερα ο κ. Μαρινάκης στην συνέντευξη, μίλησε για ατυχή σύγκριση, είπε ότι δεν θα μπει σε δημόσια αντιπαράθεση, είπε όμως ότι η Κομισιόν κάθε χρόνο στάσει έκθεση για το κράτος δικαίου και προκύπτει το εντελώς αντίθετο συμπέρασμα από αυτό το οποίο οδηγήθηκε ο Τάσος ο Γιαννίτης.
0: Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ ο Δημήτρης Κερίδης στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, καθώς και τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη στο Sky, η οποία είπε ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει.
16: Το δικό σας πιο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, έχετε καταλάβει?
17: Ο κακός μας είναι αυτός. Η αλαζονία, φαινόμενα, πώς να το πούμε...
18: Και κορυφαίοι έχουν ζητήματα αλαζονίας, κύριε, ή κάτω κρατικοί υπάλληλοι, ας πούμε, και μικρά στελέχη.
17: Όχι, μιλάω τώρα για πολιτικά στελέχη.
18: Ναι, μιλάω για υπουργούς.
16: Υπουργούς και λοιπά. Μάλιστα.
17: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό, με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια, με το να είστε 15 μονάδες μπροστά, υπάρχουν, εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονίες κόμματα του 4 και του 5%, έτσι δεν είναι?
18: Σωστό και αυτό.
17: Όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όσοι καβαλικεύουν να ξεκαβαλικέψουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά.
19: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, θα πάρει τίποτα η Ελλάδα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο και οι υπουργοί του...
16: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
19: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινε ένα πρώτο θέμα.
16: Αυτό είναι του 90,
19: γιατί είπα, του πατέρα μου έρχεσαι, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε? Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε με το πει ο πολίτης.
0: Ο κύριος Φλωρίδης, με δηλώσεις που έκανε, επανέλαβε όσα είχε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα της χώρας με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Για να τον ακούσουμε.
20: Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Ας έρθει κάποιος να μου πει. Καταρχάς, στην περίοδο του μεγάλου δικομματισμού δεν υπήρχε ποτέ στον ελληνικό λαό ένα δίλημα εάν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Δεν θα ήταν αυτός, θα ήταν ο άλλος. Πάμε τώρα στην πρόσφατη ιστορία και θέλω να μου πείτε πώς θα ονομάζατε αυτό που έγινε στον Εύρο στις 28 Φεβρουαρίου του 2020. Εκεί λοιπόν έγινε ένα κανονικό ντου. Προσέξτε τώρα, φανταστείτε ότι αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας. Τι έγινε στην περίοδο της ακυβερνησίας του Ανδρέα Παπανδρέου στο νοσοκομείο και μόλις ο Σιμίτης είχε αναλάβει από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το λαό?
21: Πράημια, ναι.
20: Λοιπόν, ναι. Και πώς μπήκαν στην Κύπρο το 1974, επειδή είχε καταρρεύσει η κυβέρνηση?
0: Τώρα ήταν πραγματικό καρφί αυτό που δήλωσε ο κύριος Γιαννίτσης για τη διαφθορά. Είπε ότι είναι έως και 200 φορές περισσότερη σε σχέση με το παρελθόν. Βεβαίως, όπως ακούσατε νωρίτερα και από το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να το απαντήσει ότι πρόκειται για μια ατυχή σύγκριση.
14: Θέλω να πω σε δημόσια αντιπαράθεση με τον κύριο Γιαννίτση, με έναν πρώην υπουργό, αυτό που θα πω είναι ότι είναι ατυχής η σύγκριση. Αυτό που θα πω είναι ότι είναι ατυχής η σύγκριση. Ως προς το τι συμβαίνει στη χώρα τώρα και τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πλέον κάποιος που το μετράει όλο αυτό και μετράει ζητήματα διαφθοράς, κράτους δικαίου, ελευθερίας του τύπου, με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο. Και δεν είστε ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Γιαννίτσης, ούτε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κομισιόν. Η Κομισιόν κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση για το κράτος δικαίου και στην έκθεση αυτή προκύπτει το εντελώς αντίθετο συμπέρασμα από αυτό στο οποίο οδηγήθηκε ο κύριος Γιαννίτσης.
22: Μέχρι το 1994
1: υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς και στο Πασόκ. Και είχα πει το παράδειγμα του κ. Τσοχατζόπουλου. Και είχα πει μάλιστα ότι καλώς μπήκε. Βεβαίως, κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, αν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς τι να σας πω, 200, προς 100, προς 200. Αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Είναι πολιτικό και είναι και ποιοτικό.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη ζητά η κυρία Σδούκου. Έκανε λόγο για σεξιστική επίθεση. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ έντονο διάλογο χθες μεταξύ του κυρίου
0: Φαραντούρη
21: στο τηλεοπτικό σταθμό του Open. Εκεί αντάλλαξαν κάποια γαλλικά οι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η λέξη χαριεντίζεσαι είναι αυτή που ενεργοποίησε όλη αυτή την αντιπαράθεση. Η κυρία Σδούκου θύμισε ότι ο κύριος Φαραντούρης ήταν κοντά με την κυρία Καρισκιανού και ότι είχε κάνει μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες, γι' αυτό και είπε το ρήμα χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καρισκιανού. Το γύρισε ο κύριος Φαραντούρης χρησιμοποιώντας το ίδιο ρήμα, ότι εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς όταν ήσασταν στην διοίκηση του Υπουργείου Ενέργειας και κάπως έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
21: Να ζητάει και την ίδια την κυρία Σδούκου αλλά και το κυβερνητικό εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση και να αποπέμψει τον κύριο Φαραντούρη. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε μια αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης λέει ότι χρησιμοποίησε το ίδιο ρήμα και ότι δεν υπάρχει κάποια φόρτιση. Υπήρχαν όμως στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ένιωσαν μια μηχανία, η αλήθεια είναι. Όπως η βουλευτής, η κυρία Γιαννακοπούλου, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις για γυναίκες. Ενώ και ο κύριος Μάντζιος το πρωί στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι ο ίδιος δεν θα χρησιμοποιούσε αυτό το ρήμα. Γενικώς δημιουργείται μια μηχανία.
0: Σωστά. Μείνε μαζί μας, Ανδρέα, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε, ποιο ήταν το αρχικό σχόλιο του κυρίου Φαραντούρη, αλλά και τι απάντησε πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, η κυρία Σδούκου.
22: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
23: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
22: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
23: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
22: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
23: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
22: Την περίοδο που υπηρετούσατε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Με συγχωρείτε.
23: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
22: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
23: και
22: νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντίζεσταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
24: Εγώ περιέγραψα την πολιτική συμπεριφορά δύο δημοσίων προσώπων. Του Ευρωβουλευτή, δημοσίου προσώπου κ. Φαραντούρη και της Προέδρου του κινήματος της κυρίας Καρισκιανού. Και προφανώς το είπαμε πολιτική έννοια.
25: Θεωρείτε ότι εκείνος δεν περιέγραψε πολιτική συμπεριφορά που σας
24: απέδωσε? Μπορεί να το αξιολογήσει κ. Φουσκίδη ο καθένας που το ακούει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάντως όταν αναφέρεσαι σε ένα πρόσωπο, το δικό μου εμπροκειμένο, που δεν ήμουν δημόσιο πρόσωπο, αλλά ήμουν μια εργαζόμενη και λέει χαριεντίζεσαι με προϊστάμενό σου, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει που πάει το μυαλό.
26: Να ρωτήσω κάτι, σας τηλεφώνησε ο κύριος Φαραντούρης μήπως να σας ζητήσει ένα συγγνώμη σε ανθρώπινο επίπεδο?
24: Όχι. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ΠΑΣΟΚ πώς αξιολογεί τη συμπεριφορά των στελεχών του.
0: Τώρα, Ανδρέα, έχει ξεσπάσει μια άλλη έτσι, ιστορία, μια νέα συζήτηση γύρω από τις σχέσεις της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό προκλήθηκε μετά από κάποιες δηλώσεις του κυρίου Αυλονίτη, ο οποίος πρόσφατα μπήκε στο ΠΑΣΟΚ.
21: Ναι, από την Παρασκευή ο κύριος Αυλονίτης είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Χθες έδωσε συνέντευξη ο βουλευτής Κέρκυρας Έρης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας το 1984. Εκεί μίλησε για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες βάζοντας στο κάδρο την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δημιουργήθηκε εσωτερική μουρμούρα. Θυμίζω ότι για τη σχέση και συνεργασία με την Ελλάς είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Πάνας και είχε επισήμως αποδοκιμαστεί από το ΠΑΣΟΚ. Χθες επιλέχθηκε η μέθοδος της διορθωτικής δήλωσης από τον κύριο Αυλονίτη. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν αλλάζει κάτι και ότι σέβεται απόλυτα την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟ και τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που έχω την αίσθηση ότι όσο θα πηγαίνουν προς εκλογές, ιδίως τα θέματα των συμμαχιών, με τον όλο τον τρόπο μπορεί εμέσως ή ευθέως να τίθεται στο δημόσιο διάλογο από κάποια στελέχη και να έχουμε αυτές τις παλινοδίες, είτε δηλαδή την δημόσια αποδοκιμασία όπως είχε γίνει με τον κύριο Πάνα, είτε τώρα την νέα δήλωση για να εξηγήσει τι εννοούσε ή τι δεν εννοούσε ο κύριος Αυλονίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1 που μετέδωσε νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Κουρή, τέσσερις ενεργοί ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με το νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχία και τον Ηλία Κασιδιάρη. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Χθες είχαμε και ένα επεισόδιο στη Βουλή με τον κύριο Μανούσο, επίσης, ο οποίος βγήκε μέσα στην Ολομέλεια και είπε ότι στηρίζει ουσιαστικά το κόμμα αυτό, την Συμμαχία Ελλήνων. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Πολύ σωστά. Τέσσερις είναι οι βουλευτές οι οποίοι συνδέονται με τον νέο φορέα που θα στήριξει ο πρόσφατα αποφυλακιστής Ηλίας Κασιδιάρης. Πρόκειται για τον Γιώργο Μανούσο, ο οποίος είχε και την πρώτη αναφορά στο νέο σχηματισμό εχθές στη Βουλή. Τον Διονύση Βαλτογιάννη, τον Γιάννη Δημητροκάλη, αλλά και έναν ανεξάρτητο βουλευτή προερχόμενο από το κόμμα της Νίκης. Να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή.
0: Ναι.
2: Τυπικά Νίκος ανεξάρτητος βουλευτές, ουσιαστικά εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων, η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση και εν γέννη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Ανέφερε χαρακτηριστικά εχθές το απόγευμα ο Γιώργος Μανούσος, βουλευτής δυτικού τομέα που είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023 με τους Σπαρτιάτες, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανδαιμόνιο στην Ολομέλεια. Ο πρώτος αντέδρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσότης, όπως επίσης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ζητώντας την παρέμβαση τόσο του παριστάμενου Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, όσο και του προεδρεύοντος Πάρη Κουκουλόπουλου. Είναι αδιανόητο οι φασίστες να είναι στην Ολομέλεια, σε κόμματα καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Κατσότης, στρέφοντας τα πυρά του προς τα έδρανα που βρισκόταν ο Γιώργος Μανούσος. Δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία και εσείς με τον Κασιδιάρη ήσασταν, συμπλήρωσε. Σήμερα έκανε ανακοίνωση το κόμμα με τη συμμετοχή των κυρίων, εννοώντας τον Γιώργο Μανούσο αλλά και τον Γιάννη Δημητροκάλη, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του. Είναι αδιανόητο, εάν υποστηρίζουν το κόμμα αυτό, θα μπορούσαν να το πούν πριν και όχι τώρα, επεσήμανε ακόμα ο βουλευτής του ΚΚΕ, για να καταλήξει λέγοντας ότι θα σας αντιμετωπίσει το οργανωμένο κίνημα όπου σας βρίσκει. Από την πλευρά του, ο βουλευτής επικρατείας Πλεύσης Ελευθερίας επεσήμανε πως μόλις τώρα ακούσαμε από τον βουλευτή των πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, που συζήτησε επίκαιρη ερώτηση, να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης, ενώ βγήκε από τη φυλακή. Την ώρα, μάλιστα, που ο κ. Καζαμίας μιλούσε, ο ανεξάρτητος βουλευτής δυτικού τομέα φώναζε εκτός μικροφώνου και ζητούσε το λόγο προσωπικού, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο προεδρεύων της συνεδρίας της Πάρτης Πουλόπουλος για να του πει δεν υπάρχει προσωπικό. Έθεσε πολιτικό θέμα για τη δήλωσή σας, δεν περιορίζεται η ελευθερία στο κοινοβούλιο. Να πούμε επίσης, Έρη, ότι έντονη ήταν και η αντίδραση και άλλων βουλευτών, όπως για παράδειγμα η ανακοίνωση που έδωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Β' Πυρία, Νίνα Κασιμάτη, κάποιος ακατανόμαστος που αυτοανακηρύχθηκε στην Ολομέλεια εκπρόσωπος της Συμμαχίας Ελλήνων, απλώς θα είναι για μερικούς μονομήνες ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής. Μαζί με τον αρχηγό του Κασιδιάρη, τη φορά των δοσύλλογων του Μπλόκου της Κοκκινιάς, του 44 και καταδικασμένο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγή, που δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα εν μέση οδό στην Αμφιάλη, αλλά και τον Σαξάτιου Μικμάν στα Πετράλαινα, δεν θα ξαναδούν την Βουλή των Ελλήνων παρά μόνο με τα κιάλια. Τα νεοναζιστικά φασιστοειδή και οι χρηματοδότες τους θα επιχειρήσουν να λερώσουν τη λέξη Έλληνας, αλλά η Ελλάδα και η Δημοκρατία είναι έννοιες σύμφυτες και πανίσχυρες και θα το αντιληφθούν, επεσήμανε ακόμα η κυρία Κασιμάτη. Ενώ παρέμβαση για το θέμα έκανε και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Λαβίνας, ο οποίος ήταν ένας εκ των υποψηφίων βουλευτών που προσέφηκαν στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των Σπαρτιατών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και εμείς να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μανούσος χθες στην Ολομέλεια, αλλά και τις άμεσες αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή του κυρίου Καζαμία και του κυρίου Κατσότη.
3: Για την ουσία της συζήτησης, να διευκρινίσω ότι τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
4: Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που ανακοίνωσε
5: ο Κασιδιάρης, αφού βγήκε από τη φυλακή. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με μία νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Και να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από νέα κόμματα, βιτρίνα που έρχονται εδώ μέσα στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση.
6: Είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, η κυροζήνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη.
7: Κύριε Μανούς, μη φωνασκείτε, σας παρακαλώ.
5: Οι φασίστες λοιπόν δεν έχουν καμιά δουλειά στην ελληνική κοινωνία. Οι αγώνες των εργαζομένων θα τους βάλουν στο χρόνο του από της ιστορίας.
0: Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στον δρόμο ή σκοπεύετε να βγείτε στον δρόμο, έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, διότι νωρίτερα έριξε και μια βροχή στα βόρεια της Αττικής, ισχυρή βροχή, αλλά αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί πραγματικό κομφούζιο. Στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος του Τουρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σημειωτών, και στο Χαϊδάρι στην Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον Σκαραμαγκά, σε Μεσογείο, Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε δραματική μείωση στις γεννήσεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. 6 νομοί πραγματικά είναι στο κόκκινο. Μια υποχώρηση που είναι δραματική. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, η Ελλάδα είναι μια χώρα που γερνάει και γερνάει με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, που έρχονται βέβαια να προσθεθούν στα τα δεκάδες στοιχεία που έχουν κατά καιρούς χτυπήσει το καζανάκι του ΟΣΑ και των άλλων μελετητικών κέντρων σχετικά με την υπογεννητικότητα. Βέβαια, η υπογεννητικότητα, να σημειώσω εδώ, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που αφορά όλη την Ευρώπη.
0: Ποιες περιοχές, Γιώργο, είναι αυτές, ποιοι είναι αυτοί οι έξι νομοί που είναι στο κόκκινο?
8: Οι έξι νομοί που είναι στο κόκκινο αφορούν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε για τους νομούς Ξάνθης, Κυρκής. Αντίθετα βέβαια έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα δημογραφικά σε ό,τι αφορά τα νησιά. Δηλαδή τα νησιά, ας πούμε, να τις σημειώσω εδώ ότι η Θεσπρωτεία, Γραβενά, Αυτιότητα, Κοζάνη, Βρυτανία και Φλόρινα είναι κυρίως οι νομοί όπου έχουμε μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Δηλαδή μεταξύ του 2009 και του 2024...
0: Πάνω από 50%.
8: Ναι, μειώθηκαν πάνω από 50%. Βέβαια, αν δούμε και το σύνολο των γεννήσεων από την περίοδο...
0: Και επειδή στις Κυκλάδες ήταν μικρότερη από 15%, αυτό μας δείχνει και το εξής. Μας δείχνει ότι επειδή οι Κυκλάδες είναι ένας προορισμός, τουριστικός προορισμός, εύκολος προορισμός, έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για τη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, με πρωτεύουσα την Ιγουμενίτσα, ένας από τους νομούς με τη μεγαλύτερη...
8: Μιλάμε για την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.
0: Ακριβώς, εκεί όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν όχι μόνο η επιγεννητικότητα, αλλά και έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα με την εργασία εκεί.
8: Βέβαια, την περίοδο 1979-1980 είχαμε περίπου 148.000 γεννήσεις, ενώ την περίοδο 24-25, δηλαδή πέρσι πρόπερσι, ναι, είχαμε 67.000 γεννήσεις. Αυτό δείχνει μια υποχώρηση πάνω από 50-55% γενικά των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων.
0: Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει, Γιώργο, με βάση τα στοιχεία, ότι δεν είναι μόνο ότι οι νέοι δεν επιλέγουν να κάνουν παιδιά, είναι και το οικονομικό κομμάτι πολύ σημαντικός παράγοντας για την απόκτηση οικογένειας.
8: Κυρίως είναι το οικονομικό κομμάτι.
0: Ακριβώς.
8: Και γενικά η στήριξη που μπορεί να έχει μια οικογένεια πολυμελή για να τα βγάλει πέρα, έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ.
8: Βλέπουμε αντικατοπτρίζει η ΕΡΗ και την εργασία, όπου δεν υπάρχουν νέα εργατικά χέρια.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ να ασχοληθούμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα η κυρία Δημογλίδου έκανε μία δήλωση ότι υπάρχει πιθανότητα να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι αρχές αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα μιλώντας στο Sky, αποκάλυψε ότι εξετάζεται αν κάποιο τρίτο πρόσωπο εντός ή εκτός του ιατρείου της Καρνεάδου παρήχε οποιαδήποτε συνδρομή στους δύο γιατρούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Τώρα, το ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το πρόσωπο και ποια ακριβώς συνδρομή παρήχε είναι κάτι που μένει να απαντηθεί από την έρευνα, και σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, γιατί οι αρχές θέλουν να δούμε ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, τι μηνύματα αντάλλαξαν.
0: Επίσης και οι υπάλληλοι, υπάλληλοι του γιατρίου, είναι πολύ σημαντική η κατάσταση.
9: Θα περάσουν ξανά το κατόφλι του ανακριτή οι εργαζόμενοι στο ιατρείο. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ήδη καταθέσει τις αρχές, αλλά τώρα θα κληθούν ενώπιον του 32ου ανακριτή, καθώς υπήρχαν κάποια σημεία στις αρχικές τους καταθέσεις που χρειάζονται διευκρινήσεις, κάποιες αντιφάσεις.
0: Πέρασαν, υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπήρξαν και κάποια μηνύματα που αντάλλαξε μία υπάλληλος με κάποια άλλη κυρία.
9: Ναι, και επίσης αυτό που παίζει πολύ ρόλο, θέλουν να δουν οι αρχές, είναι ποια ήταν τελικά η ώρα. Μάλλον οι αρχές ξέρουν ποια ήταν η ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη. Ωστόσο, κάποιες από τις εργαζόμενες δήλωσαν κάτι διαφορετικό, όπως και οι γιατροί αρχικά. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι και ο καθαρισμός του χώρου μετά το περιστατικό που εξετάζουν οι αρχές. Οι εργαζόμενες έχουν υποστηρίξει ότι επρόκειτο για τη συνήθη διαδικασία που ακολουθούσαν μετά τα ραντεβού, αλλά οι αρχές εξετάζουν τι συνέβη τελικά στο χώρο και τα ιδιαίτερα ραντεβού, τα λεγόμενα ιδιαίτερα ραντεβού έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
0: Αυτός ο κατάλογος με το πελατολόγιο.
9: Ναι, και να θυμίσουμε ότι τρέχει και μία έρευνα από την ΑΔΕ για τις οικονομικές συναλλαγές των δύο γιατρών, και στο μικροσκόπιο είναι και το πελατολόγιο. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να πούμε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα παίξουν ιδιαίτερη σημασία.
0: Το σημαντικότερο, να δούμε τα αίτια θανάτου.
9: Η ιατροδικαστική εξέταση δεν μας έδωσε σαφείς απαντήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιγουμενίτσα. Εκεί που είχαμε μια ακόμη γυναικοκτονία χθες, που μας έχει συγκλονίσει όλους, εκεί σε αυτή την μικρή πόλη, την πρωτεύουσα της Θεσπρωτείας, αυτή τη μικρή φιλήσυχη πόλη, που ξαφνικά ένα κορίτσι που έχει πάει για δουλειά, έχει πάει για σεζόν, έρχεται ένας ανεγκέφαλος από την Αθήνα, από το Εγάλεο, παίρνει ένα μαχαίρι, πηγαίνει στην Ιγουμενίτσα και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε, Άννα, είναι και γνώριμος των αρχών.
9: Είναι γνώριμος των αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Συγκεκριμένα έχει απασχολήσει τις αρχές από την ηλικία των 13 ετών. Το 2012 δηλαδή, φέρεται να είχε εμπλακεί μαζί με μια ομάδα ατόμων σε περιστατικό επίθεση εναντίον αστυνομικών έξω από τη Βουλή. Οπότε, μιλάμε τώρα για έναν 27χρονο, ο οποίος, όπως είπες, έφυγε από το Εγάλεο, πήγε στην Ιγουμενίτσα για να βρει την πρώην κοπέλα του, που είχαν χωρίσει περίπου πριν 1,5 μήνα. Και ουσιαστικά πήγε για να τη σκοτώσει, όπως αποδείχθηκε. Να πούμε ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Είχε ζήτησε και έλαβε προθεσμία. Έχει ομολογήσει βέβαια στους αστυνομικούς συνέβη. Να υπενθυμίσουμε ακριβώς ότι προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές.
0: Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Με ένα παλικαράκι, ένα 15χρονο παιδί στη Λάρισα, που έχασε τη ζωή του εκεί στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς, και η οικογένειά του καταγγέλει ότι υπήρξε καθυστέρηση του ασθενοφόρου.
9: Ναι, συγκεκριμένα λέει η οικογένειά του, όπως και το επιβεβαιώνει και η Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια ουσιαστικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι η επίγουσα κλήση στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ έγινε στις 9 και 4 το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
9: Το ασθενοφόρο έφτασε 50 λεπτά περίπου μετά στο σημείο.
0: Και πότε το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο? 11 το βράδυ.
9: Ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι εμείς. Να πω αρχικά ότι για το περιστατικό κινητοποιήθηκε κινητή μονάδα από τη Λάρισα.
0: Ναι.
9: Η οποία έφτασε τελικά στις 10 παρα 10. Στην περιοχή γενικά υπάρχουν και άλλα δύο
26: ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων, αλλά βρίσκονταν σε άλλες διακομιδές.
0: Σε άλλα περιστατικά.
26: Οπότε αναγκάστηκε να φύγει η κινητή μονάδα από τη Λάρισα. Βέβαια, να πούμε ότι εγώ σήμερα επικοινώνησα με τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο, και όπως μου είπε, ότι ακόμα και αν υπήρχε ένα διαθέσιμο ασθενοφόρο από τα άλλα δύο δηλαδή, θα χρειάζονταν περίπου 40 λεπτά ούτως ή άλλως.
0: Αυτό όμως είναι τραγικό. Να χάνεται μια ανθρώπινη
26: είναι
0: ζωή ενός παιδιού, έτσι, να φτάνει το παιδί μετά από 2 ώρες στο νοσοκομείο. Δηλαδή να γίνεται η κλίση 9 και 5 και το παιδί να φτάνει στις 11 το βράδυ.
26: Ναι, και μάλιστα όπως μου είπε, δεν είναι εφικτό να υπάρξει 100% κάλυψη από το ΕΚΑΒ.
0: Θα πρέπει να είναι εφικτό γιατί είμαστε στο 2026. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον αδερφό του αδικοχαμένου παιδιού που μίλησε στον Α.
10: Έχω χάσει τον αδερφό μου 14 χρονών. Δεν γίνεται έξι χωριά να μην έχουμε στη μέση από τα χωριά ένα στενοφόρο. Ένα στενοφόρο. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 29 χρονών. Ο αδερφός μου ήταν 14 που πέθανε. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ στη θέση του. Δεν γίνεται να θέλει ένα στενοφόρο από τη Λάρισα 52 χιλιόμετρα πάνω από μία ώρα. Ακούστε με, γιατί δεν ισχύει αυτό. Η Λάρισα με την Καρίτσα είναι 52 χιλιόμετρα. Το άλλο, το στενοφόρο που ήταν στους Γόνους, είναι τα μισά χιλιόμετρα. Δηλαδή θα ήταν στη μισή ώρα. Ο αδερφός μου, 14 χρονών παιδί, το ασθενοφόρο έκανε μία ώρα και να έρθει.
11: Πότε το είδατε τελευταία φορά?
12: Τον είδα χθες το μεσημέρι, τον είδα.
11: Τι ήταν το παιδί χθες το μεσημέρι?
12: Μια χαρά.
11: Είχε κάτι έτσι που να προώδιδε ότι κάτι...
12: Όχι. Τον έβαλα, έφαγε και εντάξει. Τώρα που εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να σου πω παραπάνω. Τα έχουμε κι εμείς τώρα αυτή τη στιγμή χαμένα.
13: Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Έχει αυξήσει πολύ έχει αυξήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα πλήγματα η Ουκρανία. Θυμίζουμε μόνο το Σαββατοκύριακο θεωρείται ότι ήταν ίσως η πιο μεγάλη επίθεση στον ενεργειακό τομέα, που είχαμε πει βέβαια και χθες ότι ήταν και το τρίμερο των ρωσικών εκλογών, άρα είχε και μια άλλη σημασιοδοσία, να πούμε έτσι, σημασία, ναι, αυτή η κίνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά επιρρύπτει πολλές ευθύνες στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι γι' αυτό. Γιατί το diesel K της ΗΠΑ περί τα 6,5 δολάρια το γαλόν είναι πλέον η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ. Κάπου 3,19 δολάρια ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για διπλασιασμό τιμής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς θέλει να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει κάτι τέτοιο. Από την πλευρά του, να πούμε, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει πει ότι μπορεί να συζητήσει, έχει βγάλει μια αισιοδοξία ότι λύσεις υπάρχουν, αλλά προκειμένου να κάνει κάτι τέτοιο θέλει να σταματήσει και η Ρωσία και μάλλον, όπως το τοποθετεί, να το κάνει πρώτη, ναι, τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.
9: Εκτός λειτουργίας λοιπόν το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας.
8: Ακριβώς.
9: Μετά από μια ουκρανική επίθεση.
8: Ακριβώς.
9: Βλέπουμε, είχαμε χθες τον επίθεση με βαλιστικό πύραυλο. Σήμερα επίσης το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας βγαίνει εκτός λειτουργίας.
8: Ναι, ναι.
9: Τις τελευταίες ημέρες.
8: Είναι πολύ έντονο. Είναι πάρα πολύ έντονο. Και δεν είναι βέβαια τα πρώτα. Είχαμε πει και χθες ότι είχαμε την πρώτη επίθεση από την Ουκρανία μέσα στο Σαββατοκύριακο του εγχώριου πυράβλου, ο οποίος δεν ήταν βέβαια διπυρωτικός, είναι μικρότερων αποστάσεων, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Είχαμε επίσης πλήγματα με τους ουκρανικής κατασκευής, αλλά και σε σύμπραξη με τους Ευρωπαίους, τους Φλαμίνγκο, που χρησιμοποιήθηκαν επίσης από την Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές του Κιέβου. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν μιλάμε για κλιμάκωση.
9: Προφανώς.
8: Και να δούμε και ποια θα είναι η στάση τώρα του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζουμε ότι για το ντίζελ και τα πυρά στο Ζελένσκι δεν τα έχει πει τώρα. Τα έχει πει πολύ καιρό και τα είπε και στην Ιρλανδία την προηγούμενη εβδομάδα, από όπου μεταξύ άλλων είχε ξεκινήσει και το θέμα με το Ηνωμένο Βασίλειο.
9: Σωστά.
8: Το οποίο το είχαμε πει επίσης στο μαγκαζίνο.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης. Θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία. Η Σοφία Καρακασίδη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, έρημο. Πολύ σωστά. Κινούμαστε σε ρυθμούς Nations League. Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση των Ελλήνων διεθνών υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Προετοιμάζεται η εθνική μας ομάδα, έχει δύο απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την πρεμιέρα, όπως πολύ σωστά είπες, κόντρα στην Σερβία, όπου θα έχει και στο πλευρό της περίπου 600 φιλάθλους, Έλληνες δηλαδή φιλάθλους. Να πούμε ότι υπάρχουν και διαθέσιμα εισιτήρια και λίγο πριν από την σέντρα του αγώνα. Και είχαμε και πριν την είδηση ότι η Σερβία δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Βλάχοβιτς και έτσι αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού σε έναν πολύ γνώριμό μας, τον Λούκα Γιόβιτς, τον επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Ο οποίος έρχεται και φορτσάτος με 6 γκολ και 1 assist με την φανέλα της ΑΕΚ. Οι Σέρβοι στάζουν μέλη, να πούμε, για την Ελλάδα. Μας παρουσιάζουν ότι έχουμε την πιο δυνατή και ταλαντούχα ομάδα από ποτέ.
9: Ωραία, οπότε να μας υποδεχθούν για να τους κερδίσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Θα πούμε ότι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερ κορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
2: Ακούτε Ionian FM.
11: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες Σπύργου.
12: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε.

0: ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
1: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
1: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Να πάει και εκεί που πρέπει να πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Ξανά πάλι του χρόνου τον Ιούνιο να χαρείτε όλοι με τη Σαχάρα, με τα σαραντάρια, τις υγρασίες και όλα τα υπόλοιπα. Από εδώ και πέρα φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξε και μετά ξανά τα ίδια και τα ίδια. Και επειδή έχουμε βροχή, κάτι λίγο εδώ που βλέπω εγώ στη Συγκρού, δεν ξέρω παραπέρα και παραπάνω. Επειδή έχουμε βροχή, τι κάνουμε στη βροχή όταν η βροχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ. Και πέφτει καταρακτοδός και πλημμυρίζουν χύμαροι και κλεισμένα ρέματα, επιπλέουμε.
10: Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση του αντιλόραση,
11: τη επιχρήμαση εκδηλωμένης γυναικός, θα στυλιώνουν και κλείνομαι.
12: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο?
10: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
13: Παναγία μου! Κλειδόμαστε!
14: Ψυχραιμία ρε παιδιά! Παιδιά, ψυχραιμία, έχουμε σωσίβια!
15: Πούτα!
14: Πούτα!
15: Εδώ,
14: ρε σωσό! Πού έχεις βάλει τα σωσίβια!
16: Και έλεγα, τι ξέχασα, τι ξέχασα!
10: Έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει!
16: Παναγία! Θα μας βάλει
14: καρχαρίες! Αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα! Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις!
16: Οι καρχαρίες το ξέρουν!
10: Και συζητάμε τώρα, μας πρέπει να δώσουμε παραπάνω επίδομα από εδώ και παραπάνω από εκεί. Και όλοι οι άλλοι κοιτά να δούνε. Αν θα έχουν ρεύμα το χειμώνα, αν θα έχουν φυσικό αέριο, αν πρέπει να κάνουν καταφυγία, πρέπει να πάρουν τρόφιμα. Και εμείς εδώ πέρα συζητάμε για αυτά. Και δεν μας αρέσει ο Μητσάκης. Δεν μας αρέσει, να αλλάξουμε.
9: Ενώ όλοι οι άλλοι πάνω στην Ευρώπη, όπως ακούσατε, ψάχνουν για καταφυγιά, αν θα έχουν τρόφιμα, αν θα έχουν ρεύμα, αν θα έχουν καύσιμα, εμείς θα έχουμε όλα αυτά. Καταφυγιά δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα, οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και επιπλέουμε στα τους φελούς. Ποιος επιπλέει? Η Ελλάδα και οι φελοί, σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη. Και ενώ έχουμε καταφέρει και επιπλέουμε, θέλουμε να τον αλλάξουμε. Τον καλύτερο όλων. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ αισιόδοξα. Όμως θα συνεχίσουμε ακόμη πιο αισιόδοξα, διότι η εναλλακτική μετά τον Μητσοτάκη, αν δεχτούμε ότι είναι ο Τσίπρας, σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, πρωί-πρωί, έβγαλε ένα βίντεο Λάνσαρ στη δημοσιότητα, με το οποίο απειλεί τους πετρελαιάδες. Τι απειλεί? Εκτοξεύει ευθεία προειδοποίηση, σχεδόν επαναστατική, κατά των πετρελαίων.
17: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση,

0: Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
1: Καλό!
2: Τους έφτιαξε τη μέρα των καρτέλ, γιατί ακούγοντάς τα αυτά πρωί-πρωί 8 η ώρα που βγήκε αυτό το βίντεο από το επικοινωνιακό επιτελείο του Τσίπρα, προφανώς θα έσκασαν στα γέλια, διότι κατέληγε με αυτόν τον τρόπο. Έλεγε τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, η καύσιμα και τα υπόλοιπα, και κατέληγε ότι τι λείπει, λείπει μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, υπονοώντας ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι του Αλέξη Τσίπρα που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Και ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας, ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας και πλούτος, κεφάλαιο. Θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά. Είχε στριμωχτεί πολύ το κεφάλαιο, τόσο που δεν πλήρωνε και φόρους. Επειδή ακριβώς ήταν ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους που τους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Αυτά τα πολύ ωραία βγαίνει και τα λέει εκεί. Και υπάρχει ο περίφημος ειδικός φόρος κατανάλωσης και μια κουβέντα αν πρέπει να μειωθεί για να ελαφρυνθούν κάπως τα νοικοκυριά και όλοι αυτοί που βάζουν βενζίνη. Και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: ναι, θέλουμε να τον ελαττώσουμε, μειώσουμε, αλλά δεν μας αφήνει η Ευρώπη.
3: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Βεβαίως και θα το κάναμε.
2: Επειδή είναι σοβαρός, λέει εδώ, αν μας έδινε την άδεια η Ευρώπη, θα το κάναμε. Αλλά πριν 4 χρόνια έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί η μείωση αυτού του φόρου πάει αλλού και όχι στον καταναλωτή.
4: Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
5: Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
6: Παπάρια μάντολες.
7: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
8: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
7: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
2: Τότε κάτι κατάλαβε. Φύγαμε από το Μητσοτάκη, παραμένουμε σε πετρέλαιο και παράγωγα πετρελαίου, αλλά μπήκαμε στο νεύτη. Διότι είναι μια από τις πελάτησες. Έχουν βγει πολλοί τώρα, το μεταξύ έβλεπα πριν, ότι κλείνουν πολλά, κλείνουν τα site και τα καταστήματα, πώς να το πω, ιατρία, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που παρήχανε και προσφέρανε με πολύ ακριβές διαφημίσεις προϊόντα τέτοιου τύπου, αναζωογονήσεις. Μέσα βέβαια σε αυτά θα κλείσουν τώρα και τα κάποια που μπορεί να είναι καλά, αλλά κλείνουν όλα, έχουν κλείσει, φοβούνται τους ελέγχους. Είναι η εποχή, θα ξανανοίξουν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όμως εδώ ακούσαμε μία πελάτησα του συγκεκριμένου ιατρείου που βρήκε το θάνατο ο Μαζωνάκης και περιγράφει τι ακριβώς με τη γιατρό, με τη γυναίκα γιατρό συζητούσανε. Της είχε δώσει κάποια αγωγή που περιλάμβανε νεύτη.
7: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
8: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
7: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
8: Τι σας έδωσε?
7: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούλια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
2: Σίγουρα. Δεν θα φεύγει μόνο τα μαμούνια. Δεν ξέρω τώρα τι μαμούνια. Από τον οργανισμό. Τα λέει πιο πάνω κάτω. Την επιστημονική ονομασία εννοώ. Δεν θα φεύγαν μόνο τα μαμούνια. Μπορεί να φεύγαν και τίποτα όργανα από το σώμα. Οπότε με ριζική λύση. Μια χαρά. Ειδικά όταν παίρνει τον νεύτη, βάζει και ένα πτήρα. Έχω δει στο τσίρκο διάφορα τέτοια. Φεύγει όλο. Όλο το βάρος που μπορεί να έχει κάποιο. Αυτή η κυρία πήγε εκεί και η άλλη της έδινε νεύτη. Και ανησύχησε όταν της είπε ότι πρέπει να πάρει τον νεύτη και πιάσανε και κουβέντα για το τι ακριβώς θα γίνει νέο. Ο Τραμπ, είναι πρόεδρος Αμερικής, είχε συστήσει μέσα στον COVID να πίνουν χλωρίνη. Νομίζω ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο Τέξας, που αλλού, ήπιε. Για πήγε στο νοσοκομείο, όχι για λόγους COVID, για τους άλλους λόγους προφανώς, δεν ξέρω κι αν ζούνε. Δεν αξίζει και να ζούνε εδώ που τα λέμε, όταν πίνεις χλωρίνη, επειδή στο έχει πει πρώην πρόεδρος τότε και μελλοντικός πρόεδρος, τον επιβράβευσε η Αμερική, γιατί οι λαοί είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή και επιβραβεύουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχουν κριτήριο, δεν είναι παίξε γέλασε οι λαοί. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη εδώ η δική μας κυρία ήπια τον νεύτη. Δεν το έπια μάλλον. Δεν το έπια. Αλλά κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο ιατρείο.
8: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
7: Μου το είπε η ίδια.
8: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
7: Ναι,
8: είπατε...
7: γιατί μύριζε αυτό.
8: Ναι.
7: Κατάλαβα ότι ναι. Κάτι συμβαίνει.
1: Μπράβο!
7: Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
8: περίεργη
7: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια, δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες και θα αρχίσουν να φεύγουν τον οργανισμό.
8: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
7: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
8: Τι σας έδωσε?
2: Τι σας έδωσε? Νεύτη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μια απορία. Εγώ πάντα κολλάω σε αυτά τις λεπτομέρειες που είναι καθοριστικές. Της είπε πήγαινε σε ένα χρωματοπωλείο της γειτονιάς και πάρε νεύτη μισό λίτρο και πιέστο? Ή... το έδωσε σε ένα άλλο σκεύασμα έτσι πολύ περιποιημένο, ένα γυάλινο μπουκάλι και μαζί με συνταγογράφηση και της λέει αυτό εδώ το σκεύασμα, δηλαδή το πακετάρισμα, το περίφημο πακετάρισμα που είναι κομβικό του δυτικού πολιτισμού. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Όπως και να έχει, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, μετά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βάψουν τα κάγκελα του σπιτιού, διότι χρειάζονται, το νεύτη χρειάζεται, ξεπλένεις και τα πινέλα. Είναι πολύ χρήσιμο. Ευτυχώς το κατάλαβε γιατί μύριζε. Παράγωγο πετρελαίου. Είμαστε ακόμη στα καύσιμα και στην κρίση που έχουν προκαλέσει οι πόλεμοι. Φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα. Παραμένοντας όμως το θέμα.
1: Επίσης, θέλετε να χάσετε κιλά? 5, 10, 20 από την κοιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια. Όσοι πήραν την απορροφητικών, από πάνω τους έφυγαν κιλά. Σας έλεγα προχθές τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρας του και έχασε 8 κιλά. Του φύγαν από πάνω 8 κιλά. Δείτε εδώ. Δείτε πώς είναι αριστερά και πώς έγινε δεξιά η κυρία. Φεύγουν από πάνω στα 50 κιλά. Δείτε και η κυρία Τασούλα έξω καρδιά. Για μην ξεχνιόμαστε. Εδώ μιλάμε για 20-25, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι αυτά. Φεύγουν από πάνω σας με φυσικό τρόπο. Βάζετε λίγο στην κοιλιά, λίγο στα πόδια, λίγο στα χέρια και σιγά σιγά βλέπετε να φεύγει το λίπος από πάνω σας. Έχει βότανα μέσα τα οποία τρώνε, λιώνουν το λίπος.
2: Δεν είχε νεύτη αυτό. Αυτό είχε βότανα. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν βάζει μια λυφή, κακώς δεν το έχουν ανακαλύψει εκατομμύρια παχύσαρκοι σε όλο τον πλανήτη. Και έχουμε ανθρώπους που φέρουν βάρος από το λίπος. Αν παίρνανε την απορροφητικών, το βάζει και έχασε 25 κιλά μία. Ο άλλος έχασε 8 κιλά. Μα τους καλούς θα τους δούμε ποτέ. 200 κιλά. Εγώ ξέρω έναν, έβαζα απορροφητικών και έχασε 200 κιλά. Δεν έμεινε τίποτα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάει και στο νεύτη της Ελληνής για να το πιει, για να γίνει όλο αυτή. Και αυτό παράγω πετρελαίου ή απορροφητικών. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα τα συστατικά, αλλά για να είναι τόσο σωτήριο και να τρώει το λίπος, προφανώς και αυτό κάτι θα έχει, για να μείνουμε στην ίδια κατηγορία, στα παράγωγα του πετρελαίου, το πετρέλαιο, την πετρελαϊκή κρίση και όλα τα άλλα που έχουμε. Αν δεν σας αρέσαν και αυτές οι προτάσεις, έχουμε και άλλες, τις ξέρετε ποιες είναι, τα νανογυλαίκα, για τα οποία ο Άδωνης χθες στη Βουλή απολογήθηκε κάπως.
6: Τέταρτον, και αυτό δεν σας τιμά, θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Έχω εγώ δείξει ποτέ πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτηση και μου το λέτε εμέσως? Εγώ ας όχι αξιοπρεπή άνθρωπο. Δείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είμαι πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλυφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα κύριε Καρισιάνου, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αν θες πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αν θες πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό.
2: Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μετά έγινε υπουργός υγείας δύο φορές να πουλάει τον νανογυλαίκο, την μπαντάνα και τη ζώνη και να λέει ότι αυτά θεραπεύουν, ότι μπορεί να μην λέει ακριβώς τις φράσεις ιατρικό προϊόν, αλλά όταν όλο το πακετάρισμα μαζί με τον καλεσμένο από την εταιρεία είναι τέτοιο και δίνουν και παραδείγματα ίασης ή βελτίωσης ασθενειών πολύ βαριών μάλιστα, είναι δυνατόν ο υπουργός μας να έχει κάνει τέτοια?
9: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και είχα πει του Λεωνίδα να έρθει με εδώ, δεν μπορούσε να έρθει σε άλλη εκπομπή. Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός, πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια, δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Ολυμπιώνη και του είπα θα το δείξω και μου λέει απλά να δείξω την εκπομπή, το γυλαίκα, του λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα. Τον έβαλα και το φόρεσε. Και μου παίρνει προχθές τηλέφωνο, εγώ ήμουν στην Ουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και μου λέει δεν πιστεύει τι έγινε. Το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνάω το πρωί και δεν με πονάει πια. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο, καλώς ήρθες.
10: Χάρηκα.
9: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ναι. Ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
11: Μας παίρνουν και νέοι πελάτες τηλέφωνο και καταναλωτές οι οποίοι το έχουν πάρει το προϊόν και μας λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν το πίστευα. Είχα το συγκεκριμένο πρόβλημα, είχα μια ασθένεια και μπόρεσα να περπατήσω.
9: Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν.
11: Δηλαδή, προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκα και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
2: Είναι δυνατόν υπουργός υγείας, εκ των υστέρων έγινε βέβαια, να πουλάει ένα νογιλέκο το οποίο θεραπεύει ή βελτιώνει τη σκλήρυνση κατά πλάκας? Θα το έκανε αυτό ποτέ? Είναι σοβαρός, είναι στο Υπουργείο, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν πουλάνε όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ και τον Βελόπουλο, ακούσαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ακούσαμε και τον Εύτη πριν, από τους γιατρούς του Κολονακίου, οι οποίοι ήταν και πανάκριβοι, δεν προσέγγιζες εκεί. Και κάποια στιγμή πήγε και μια άλλη κυρία, όχι στην γιατρό, τη γυναίκα που δίνει νεύτη, συνταγογραφή νεύτη, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς κάνει, αλλά στον γιατρό, γιατί έχουμε το ζευγάρι το περίφημο. Εκεί λοιπόν είχε ένα γυναικολογικό θέμα και την αντιμετώπισε ο γιατρός με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη και τις επιστημονικές προδιαγραφές.
12: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ.
13: Κάτσε στο καναπέ μου και φίλησε με. Φέρε το χέρι, βόλτα κι αγκάλιασε με.
12: Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
13: Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη. Αφέντη της καρδιάς μου γλυκές ατράπη.
14: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
12: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.

0: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στο γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
1: Συνέβη αυτό το γεγονός που είναι σοβαρό. Ναι. Μετά δεν κάνεις μια καταγγελία. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή πας για γυναικολογικό πρόβλημα σε έναν πανάκριβο γιατρό στο Κολωνάκι, που μόνο η περιοχή ορίζει το πλαίσιο. Και σου βγάζει μια βαλίτσα με δονητές. Και σου προτείνει κιόλας σεξουαλική συνέβρεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν προχωράς παραπέρα. Και με την ευκαιρία και αφορμή τώρα, ήταν και ο σύζυγός κάτω της κυρίας. Θέλω να πω. Δύσκολες καταστάσεις, προφανώς. Εμείς εδώ τώρα τις πακετάρουμε μαζί με τους υπουργούς, μαζί με τα ματζούνια, μαζί με τους τσαρλατάνους της πολιτικής, της ιατρικής, της επιστήμης γενικώς. Όλο αυτό το πολύ ωραίο κύκλωμα. Αλλά υπάρχει και μια ελάχιστη ατομική ευθύνη. Εδώ υπάρχει. Τι διαλέγεις, πού διαλέγεις να πας, πώς πας, δηλαδή με τον Νεύτη έπρεπε να καταλάβει, δεν είναι όταν το μύρισε. Και τη ρώτησε και τη λέει άλλη Νεύτη και. Ήταν Τετάρτη και προχώρησε η ζωή και έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να τα θυμηθούν όλα αυτά να πάνε. Εκτός αν έχουν πάει, έχουν κάνει καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού και δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως. Που αυτό είναι ένα άλλο επίσης ωραίο θέμα και πρέπει να ψάχτη για να κλείσει όλο αυτό. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρά με τα θέματα. Για να κλείσει όλο αυτό, θα μείνουμε στο στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία εκφράζει μια γενικευμένη, νομίζω, αγανάκτηση.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
1: Λίγο Νεύτη μετά, απολυμμένη. Μπορείς να βάλεις Νεύτη. Πώς θα αισθανθούν οι συμπολίτες μας. Είναι θέμα γιατί βλέπω πολλά μπότοξ γύρω τριγύρω. Όχι μόνο υπουργοί και άλλοι. Όλοι με ενέσεις, όλοι με ιαλουρονικά και δεν ξέρω εγώ νήματα. Τι άλλο, πώς θα λένε όλα αυτά που έχουν ανακαλύψει. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη και θέλει τον άνθρωπο να είναι φρέσκος μέχρι τα βαθιά γεράματα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν μιλάει για τον μπότοξ και αυτά, για τις πλαστικές. Τις χοντρές εγχειρήσεις, οι άνθρωποι προκύπτουν ως μαϊμούδες. Από όλα αυτά δεν πάνε να έχουν δισεκατομμύρια εκατομμύρια. Το θέαμα είναι αποκρουστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ακριβών, ξαναλέω, πλαστικών χειρουργών, όλων αυτών που γίνονται στα, και κυρίως σε κέντρα και εξωτερικού και εσωτερικού. Οπότε χειρουργείων και εξωτερικού. Οπότε θέλει μια προσοχή, χρειάζεται μια εγρήγορση για να μπορούν να καταλάβουν, να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς, γιατί έχουμε και στον περίγυρό μας τέτοιους ανθρώπους που ακούμε συζητήσεις για το τι ακριβώς γίνεται και την εύκολη λύση, αυτή η ευκολία μας έχει σκοτώσει σε όλα τα θέματα. Σε κοινωνικά θέματα ψάχνουμε πολύ δύσκολα και πολύ σύνθετα εύκολες απαντήσεις. Σε διεθνή πολύπλοκα θέματα ψάχνουμε εύκολες απαντήσεις και καθορίζουν αυτές οι εύκολες απαντήσεις και τον τρόπο σκέψης και την επιλογή κυβερνήσεων, όπως φαίνεται παντού. Όποιος πει κάτι πολύ εύκολο που ακούγεται ωραίο, αμέσως να τον επικροτήσουμε. Το ίδιο και σε αυτά εδώ. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Θα έρθει, θα χτυπήσει, πολύ δύσκολα να τον κλέψεις τελείως. Θα κάνεις κάποιες επεμβάσεις χαμηλές, δεν ξέρω, ανάλογα τα budget και όλα τα υπόλοιπα, τον Νεύτη ή οτιδήποτε άλλο, κάπου θα σε πάει, αλλά πάντα θα φαίνεται ο χρόνος. Και είναι και ωραίο να φαίνεται ο χρόνος, γιατί αντανακλά και έναν τρόπο σκέψης που οριμάζεις απ' έξω, οριμάζεις και από μέσα. Αν συμβούν αυτά, είναι και ωραίος συνδυασμός. Αλλά τώρα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες από την αρχαιότητα. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι, σπάει όλα τα ρεκόρ γενικώς, είναι ένα θέμα κυρίαρχο. Τα βάζουμε τελεία σε όλα αυτά που είναι και έτσι κάπως βαριά. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά όλους.
3: Και δημοπρασία,
4: ναι.
3: Εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
4: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
3: Διαδικτυακά,
4: ναι.
3: Μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι, ένα χαλί, ένα κομωδίνο, ό,τι θα σε ενδιαφέρει.
4: Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει σε αυτό.
3: Οποιοςδήποτε. Αλλά είναι χτυπά τιμή, έτσι.
4: Αυτά είναι παλιά έπιπλα δηλαδή, της πρεσβείας. Ανακαινίζεται η πρεσβεία προφανώς.
3: Έχει ανακαινιστεί έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν κάποια παλιά πράγματα τα οποία Τώρα είναι μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη.
4: Κοίτα, ωραίο είναι.
3: Μεταχειρισμένα
4: αυτό.
3: Έπιπλα.
4: Θα έπρεπε να γράφει όμως και τι ιστορία, ένα μικρό story για το κάθε έπιπλο.
3: Να πει, ας πούμε, εδώ, έγινε εδώ στον καναπέ.
4: Έχουν κάτσει οι πράκτορες τάδε, ξέρω εγώ.
3: Εδώ δες.
4: Λοιπόν,
3: βλέπεις εδώ πέρα τα αντικείμενα σε διάφορους χρωματισμούς. Αυτή είναι τιμή εκκίνησης, ναι. Mm-hmm.
1: Όπως ακούσατε λοιπόν από τους συναδέλφους τους πρωινούς του Sky, η Αμερικάνικη πρεσβεία βγάζει στο σφυρί αντικείμενα, γιατί έκανε μια ανακαίνιση, την κάνει χρόνια τώρα και εξωτερικά, μάλλον και εσωτερικά από ό,τι μάθαμε, και βγάζει σε διαδικτυακή δημοπρασία αντικείμενα που είναι πολύτιμα και θα είναι και πολύ ωραία, γιατί το γούστο των Αμερικάνων επίσης. Να λέγαμε για πλαστικές, στο ίδιο θέμα έχουμε μείνει, Kimberly. Οπότε δεν αλλάξαμε καθόλου. Από την αρχή είμαστε στα παράγωγα πετρελαίου. Από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, πετρέλαιο είναι κανονικά όλο. Και νεύτη βέβαια. Οπότε γίνεται η διαδικτυακή δημοπρασία. Μπορείτε να σπεύσετε, ζητάει mail. Δεν θα μπείτε έτσι. Δεν θα μπει τώρα κάθε αναρχόπλητο που ψωνίζει τώρα καναπέδες που έχει κάτσει Kimberly. Ή τόσοι πρέσβεις που έχουν περάσει, που έχουν υπηρετήσει την Αμερική και την Ελλάδα ταυτόχρονα. Μπορεί και Έλληνες πολιτικοί που πήγαιναν εκεί να ξερογλύφονται. Μπορεί να έχει ο τάδε καναπέδες που θα πάρει κάποιος να έχει καθαριστεί, σφουγγαριστεί από Έλληνα πρωθυπουργό. Στις δεκαετίες μέσα. Δηλαδή, να σέβεστε λίγο. Θα δώσετε το mail σας, γιατί πήγαμε κι εμείς να ψωνίσουμε. Αλλά δεν μας άφησε, γιατί δεν δώσαμε mail. Μπορεί να μας άφηνε, δεν ξέρουμε. Οπότε, την κάνουμε εμείς τώρα εδώ τη δημοπρασία. Μπορείτε στο 211-10-80-880, ό,τι σας αρέσει, να πάρετε να το παραγγείλετε.
5: Νοικιάσατε την καινούργια σας γκαρσονιέρα στα Πατήσια και θέλετε να την επιπλώσετε. Ανακαινίζετε το εξοχικό σας στο Δίλεση και θέλετε να το διακοσμήσετε. Ανοίξατε Airbnb στη Θήβα και θέλετε να το εξοπλίσετε. Μπείτε τώρα στη διαδικτυακή δημοπρασία της Αμερικάνικης Πρεσβείας και διεκδικήστε ιστορικά αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας. Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Kimberly, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500. Για την κρεβατοκάμαρα, τρίφυλλη ντουλάπα της αγαπημένης μας πρέσβυρας μαζί με τις περσινές παγέτες της και τα ξεχυλωμένα κρόσια στα $800. Για την τραπεζαρία, λαδωμένο τραπεζομάντιλο από τα κοψίδια του Τσούνι, τιμή εκκίνησης $22. Για το γραφείο, το ρετρό κόκκινο τηλέφωνο του πρέσβη που έδινε ταγές στην Χούντα στα €150 και δώρο 200 λεπτά ομιλίας. Επίσης, πλήρως λειτουργική συσκευή fax από την οποία πληροφορήθηκαν οι Αμερικάνοι το θάνατο Λαμπράκι. Τιμή εκκίνησης $399. Τετραθέσιος δερμάτινος καναπές κρεβάτι που απολάμβανε ο πρέσβης στην εισβολή στην Κύπρο το 1974 στα €2,000 και δώρο την ασπρόμαυρη τηλεόραση για τους φίλους μας τους μαθητές. Γεωφυσικός χάρτης τείχου της Ελλάδας με τοποθετημένες πινέζες στις νατοικές βάσεις. Τιμή εκκίνησης στα €75. Για τους βιτσιόζους, τσόκερ με αλυσίδα που χρησιμοποιείται στις συναντήσεις με τον εκάστοτε πρωθυπουργό στα €69. Και τέλος, το αυθεντικό τρανζίστορ που παίζει τα αμερικάνικα στα €1,000 και δώρο τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης Πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.

0: Όλα τα πουλήσαμε. Αυτή την πρεσβεία έχει ωραία. Όλα αυτά είναι, δεν είναι για πέταμα, θέλω να πω. Με αξιολογότερο το τραπεζομάντιλο του Τσούνη. Ο Τσούνης ήταν ο προηγούμενος πρέσβης που έτρωγε κάτι κοψίδια συνέχεια. Δεν ξέρω τι πρόσφερε στις σχέσεις της Ελλάδας και της Αμερικής, ή δεν ξέρω εγώ, στα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά κοψίδια στα χωριά και κάτι βίντεο που έκανε από εδώ και από εκεί. Ήταν και Έλληνας, ήταν δικός μας δηλαδή. Τα κατάφερε πολύ ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα, πάρτε τηλέφωνα εκεί που πρέπει, εδώ στον Αποστόλη 2 11 10 80 880 και παραγγείλτε όσο εμείς θα ακούμε τις. Το λαό που θα τον βάλει ο Δημήτρης Κύρκος πατώντας τώρα τα κουμπιά.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Δεν ξέρω τι να πω για τη σημερινή ημέρα.
2: Και γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Βασικά έχω κάποια να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ό,τι και να πω ίσως είναι ανούσιο. Διότι με έχει διαπεράσει μια ρίγη από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μια ανατριχίλα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα.
3: Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους.
1: Και θυμήθηκα βασικά τα λόγια του Νικήτα Κλίντ, του φίλου του Παύλου Φίσα.
2: Ναι.
1: Έντευξη που είχαν δώσει όλοι μαζί η παρέα του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ότι παιδιά, δείξτε τους, καταδείξτε τους μάλλον, τους φασίστες, μορφώστε τους. Όχι δείξτε τους, σκοτώστε τους. Γιατί έτσι θα αλλάξει η κοινωνία. Όλοι αξίζουμε μια ευκαιρία και το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το κάθε μέλος της κοινωνίας στο έπακρο. Ο κάθε ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται, μορφώνεται. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα μου πεις ρομαντικό account, τρυφερό account. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, ίσως είμαι πετάω στα σύννεφα, ονειροπόλος. Αλλά πιστεύω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πιστεύω στον άνθρωπο. Αυτό.
4: Λοιπόν, Αποστόλη μου, είμαστε συγκλονισμένοι από το πολιτικό, το προσωπικό και το σφαραγμό της Μάγδας Φίσας.
3: Το ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί. Που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα παίρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο.
4: Να ρωτήσω κάτι για να μπει στους αθάνατους, όπως η Δημουλά. Τι άλλο χρειάζεται πέρα από αυτή την συγκλονιστική γραφή και το συγκλονιστικό μυαλό και το ήθος και το όπως θα μυρολογεί το παιδί της και ελπίζει για τον ελληνικό λαό δίπλα στο Ρίτσο και δίπλα στις λαϊκές ποιήτριες. Ο λόγος της ήταν ποιητικά πολιτικός. Ήταν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μεταδώσατε όλων. Φίλια πολλά.
3: Να κρατάτε την γροφή. Πια σας ψηλά, τίποτα δεν θα ρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
5: Φίλε Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια σου.
5: Καλή σεζόν να έχετε, με υγεία και ό,τι αγαπάτε.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εδώ στην Πάτρα, που αναμεταδίδει ο σταθμός, εκεί οι μεθυσμένοι είναι, οι κοιμώνται όρθιοι.
2: Όλα παίζουν.
5: Πέσε μια κουβέντα, ρε φίλε. Χάνουμε το Θύμιο. Σήμερα Παρασκευή αρχίζει ο Θύμιος, αρχίζουν τις διαφημίσεις 1 και 3.
2: Δεν χάσατε και τίποτα.
5: Ρε φίλε, χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε.
2: Εγώ που το άκουσα μπορώ να σου πω.
5: Να τους πεις να βάζουν πάνω σε σένα και έχει πάνω στο Θύμιο, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, μπορείς να ακούσει από το ίντερνετ. www.ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί δεν μπαίνει κανείς από πάνω και θα ακούσει μαλακίες του Θύμιου όλες. Και τα καλά τα δικά μου βέβαια.
5: Ρε φίλε, το σεραλά είναι και κόσμος που δεν έχει ίντερνετ. Και ακούει από τα FM, τι να κάνει.
2: Από τα FM έχεις αυτά τα ρίσκα τώρα, τι να σου πω.
5: Ναι, ρε φίλε, πέστε μια κουβέντα εκεί να ξυπνήσουνε, όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουνε.
6: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
2: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
6: Α, είσαι Αποστόλης.
2: Ναι.
6: Όχι, okay, μου το είχε πει μια συνάδελφός του τέλος.
2: Και εγώ μοιάζω με τη συνάδελφό μου.
6: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συνάδελφό σου.
2: Α, γεια σου, Βαγγέλη.
6: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Ποια ήταν η συνάδελφό μου?
6: Α, η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα.
2: Τέλος πάντων, πες μου, πάμε στο προκείμενο τώρα.
6: Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι σε ακούω τόσα χρόνια και εσένα και το Θύμιο και μας κάνετε και γελάμε. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι επειδή πήγαινα στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης, άκουγα από ένα αυτοκίνητο του Ιδρύματος που με πήγαινε στο Ίδρυμα, γιατί εγώ είμαι αμαία,
2: ναι,
6: με κινητικά προβλήματα. Και ήθελα να σου πω, λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
2: Σε ηχογραφώ και θα μπει στον αέρα αυτό.
6: Σε τέλεια, τέλεια. Πήγα λοιπόν στο γιατρό να κάνω εξετάσεις και μου βρήκε υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ελληνοφρένεια.
2: Ναι, αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Έτσι βγαίνει στα αίματα.
6: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
6: Να είσαι καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
2: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγες.
6: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης.
2: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
6: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινε. Μπράβο.
2: Όταν πήγαινες εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
6: Το 2006 σκέψου που ήσασταν.
2: 20 χρόνια μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
6: Α, καλά, εντάξει. Κράτος είναι αυτό που κολυθιεργεί.
2: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπως τα μέα περπατήσουν, ξέρω εγώ.
6: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για τους επόμενους.
2: Είναι ρομαντικό το κράτος. Τέλος πάντων, να σε καλά, φίλε.
7: Παραπολιτικά 90,1
8: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Ελλάδα, λόγω του καθέτου διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα.
1: Παπάρια μάντολες.
0: Και έχει πάρει το LNG σε πολύ καλύτερες τιμές από το παίρνει Βόρεια Ευρώπη τώρα. Το έχει καταλάβει κανένας αυτό?
2: Άρα αν σωθεί Ευρώπη,
0: όλοι αυτοί μας κοροϊδεύουν για τον κάτω διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
3: Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε?
4: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
5: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θαύματα θα κάνουμε? Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση τώρα στην τηλεόραση,
6: της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός, θα συντηρούν και κλείνομαι.
7: Γιατί δεν λες της πουτάνα στο κάγκελο?
0: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμβει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
8: Ακούσαμε. Με ποιο τρόπο? Είναι ωραίοι δημοσιογράφοι πια όταν έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι έχουν απειβδίσει και δεν το κρύβουν και το βγάζουν με μια κούραση. Δηλαδή εδώ νομίζω είναι ο Κοταρίδης, αν γνωρίζω τη φωνή, λέει από πού θα προκύψει όλο αυτό. Έχει ακούσει τις βλακίες προηγουμένως που λέει ότι η Ελλάδα είναι σούπερ και άλλοι είναι στα καταφύγια και εμείς είμαστε εκτός. Και πρέπει να κάνεις μια ερώτηση. Τον έχεις καλέσει εκεί και πρέπει να του κάνεις μια ερώτηση και την κάνεις βαριεστημένα και απογοητευμένα, γιατί εικάζεις την απάντηση που θα είναι εξίσου ανόητη με το προηγούμενο κομμάτι. Οπότε κάνεις μια ερώτηση εκεί για να πούμε ότι έγινε διάλογος, να περάσει η ώρα να φύγει, να πάμε καλιά μας όλοι, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια ακροάτρια χτες την ώρα της εκπομπής ήρθε κάτω στην είσοδο του κτηρίου και άφησε δύο σοκολάτες. Μας είπε ότι ήρθε από το Βέλγιο. Κατέβηκε ο συνεργάτης μας, ο Παναγιώτης. Εμείς δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Ήρθε απροειδοποίητα και μας στεναχώρησε λίγο αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Οπότε μην έρχεστε απροειδοποίητα. Μπορείτε με μια επικοινωνία κάτι που είμαστε δύσκολοι έτσι κι αλλιώς εμείς, αλλά μπορεί με μια επικοινωνία κατά καιρούς τις Πέμπτες κυρίως που είμαστε μαζί με τον άλλον εδώ, έρχεται κάποιος ακροατής. Έτσι να έρχεστε ξαφνικά και να πρέπει να σταματήσουμε δουλειά, να κατεβούμε κάτω ή μετά μπορεί να έχουμε μια σύσκεψη οτιδήποτε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε για τις σοκολάτες. Ευχαριστούμε, είναι δύο σοκολάτες. Δεν τις έχουμε φάει. Θα τις φάμε κάποια στιγμή, τώρα που χειμωνιάζει. Ευχαριστούμε για τον κόπο που έκανε, που ήρθε εδώ. Μας τα μετέφερε ο Παναγιώτης τα λόγια που είπατε κάτω. Και πάλι και πάλι ευχαριστούμε. Από το πρωί παίζει ένα θέμα σεξισμού, όπως το λένε, διότι είχε ένα διάλογο ο Φαραντούρης, που τώρα είναι Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, με τις Δούκου, που τώρα είναι Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν γυρίσει και γυρίζουν. Η Σδούκου πιο σταθεροποιημένη τα τελευταία χρόνια. Βγαίνει γιατί χρησιμοποιεί ο Φαραντούρης, μιλώντας απευθυνόμενος προς τη Σδούκου, τη φράση «χαργεντιζόσουνα με υπουργούς». Να ακούσουμε πώς το είπε ο Φαραντούρης.
9: Με συγχωρείτε, επειδή θέλετε να τα ακούσετε, επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
8: Εδώ λοιπόν λέει αυτό ο Φαραντούρης και έχει αποσπαστεί από την πλευρά της κυβέρνησης, βουλευτές, δημοσιογράφοι και λοιποί, όλος ο στρατός, και λέει, κοίτα πώς μιλάει ο Φαραντούρης σε μια γυναίκα. Θα ακούσουμε τι έχει προηγηθεί όμως, γιατί και η ίδια η γυναίκα χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς λέξη για τον Φαραντούρη.
10: Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χάργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
8: Είδατε όμως που όταν τα ακούμε από γυναίκα, μας φαίνεται φυσιολογικό, όταν τα ακούμε από άντρα λέμε «Ποπ, σεξισμός, πως της μίλησε έτσι». Εδώ λοιπόν το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου και το συνέχισε ο κ. Φαραντούρης. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καν θέμα, γιατί όταν μιλάνε πολιτικά, πολιτικά εννοούν και οι δύο, ότι και ο ένας και ο άλλος χαργεντίζονταν, γιατί είναι και οι δύο πολιτικοί που αλλάζουν, κοιτάνε λίγο τι θα γίνει, όχι πολλές αλλαγές, όπως κάποιοι άλλοι που τα αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, τα κόμματα, αλλά όμως μέσα στον πολιτικό του σύγχρονης εποχής υπάρχει και ο καιροσκοπισμός, υπάρχει και η ενόραση, η διέστηση, η προφύλαξη λίγο του πού να πάω καλύτερα, πού θα είναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει ο υπουργός, πώς θα μπω στη Βουλή, τις ασυλίες και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει θέμα, η λέξη είναι μια χαρά, πολιτικός χαρακτηρισμός και ο ένας χαργεντίζονταν και οι άλλοι χαργεντίζονταν, αλλά έχει ξεκινήσει ένας διάλογος που είναι μισός. Φωτίζει τη μισή πλευρά, όχι την ολόκληρη. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.
1: Αλουκριτία μου.
2: Να, καλό στα μάτια μας.
1: Πού είσαι καβλιά?
2: Με βρίζεις παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Τι, δεν βρίζω.
2: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
1: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο γολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο? Τι κουφαλά είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις ρε?
2: Είμαι σατανάς.
1: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα, ελελού. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
2: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
1: Στις παραστάσεις μαλάκα, άκου να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος, αν κάποιος μαλάκα μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
2: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
1: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα, θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν θα επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
2: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
1: Δεν έχω καλό σήμα.
2: Ναι.
1: Μην υποχωρεί τηλέφωνο του αυτού του αυτοκινήτου.
2: Κόβεσαι.
1: Λοιπόν, έτσι. Τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ. Έτσι.
2: Δυστυχώς ναι.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωσα φράγκο.
2: Μη μου πεις από πού ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
1: Ρε μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
2: Ω, το άλλο, όχι, το άλλο.
1: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
2: Το άλλο.
1: Έτσι, πες το αυτό, κουκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
2: Ηρακλήδικο.
4: Δεν το έκανα μαλάκα να
2: πω. Έλα τώρα, τι έψαξε τότε.
4: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, οκ, okay, τι να κάνω να μου βάλουν και στον κόλλο να πούμε τώρα, τι μαλάκα είσαι, δε.
2: Εντάξει.
4: Έκανα όμω, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
2: Τα έχει πει ο κύριο Άδωνη, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγεία. Όποιο έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
4: Ρε.
2: Ή να σιωπήσει για πάντα.
4: Ναι, ένα σχολημένο θα λέγε άνεο. Ποιο το γαμί τον Άδωνη, ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα. Εγώ κοιτάω τα.
2: Έχω ακούσει για διάφορε, αλλά τέλο πάντων.
4: Είσαι μαλάκα. Δεν ακού τι λύγεται. Έχουν φτιάξει πολλά πράγματα. Αυτό λέω, ρε μαλάκα. Απλά έχουν φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερο. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα. Δηλαδή, ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνει εναντίον.
2: Να κόψει το χέρι σου που τον ψήφισε τότε. Να το κόψει το χέρι σου.
4: Κοίτα, τότε ήταν ένα καλό πρωθυπουργό.
2: Α, ήταν ένα καλό τότε. Τώρα έγινε. Ήταν κρυφό αυτό. Αυτό
4: ένα...
2: ο χαρακτήρα που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε. Δεν υπήρχε.
4: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακά και πα εναντίον του κόμματο που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
4: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπω περνάμε. Γιατί περνάτε μονόπανα πολύ καλύτερα από όλου εμά. Ούτε Αυστραλίνα ήταν μαλακά. Μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπέ. Αϊγαμίδια.
2: Ξέρει από πού κρατάμε, ξέρει από πού κρατάμε. Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
4: Μαλακά να πούμε.
2: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο. Τι σε νοιάζει εσένα.
4: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριόλα. Τέλο πάντων, θα έρθω στην Εδιψό ρε που είσαι. Καλά στην Εδιψό, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla. Μαλακά είχα
2: πει.
4: Ναι, με το Μητσοτάκι μα έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν 2 χρόνια. Και πήγα η βραδιά εκεί ρε μαλακά 2,80.
2: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
4: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλακά 2 μέρε και ήμουν απέτα.
2: Δεν περιορίστηκε που έπρεπε να βάλει μαγιό.
4: Εντάξει τώρα τι να κάνει,
2: τι να κάνει.
4: Δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσονο έξω.
2: Μονόδρομο, τέλο πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά και τα καλά του, έχει τα κακά του.
4: Επειδή γουστάρει γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στην Ευκάτα, αν πα, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πα ή με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσονο και εμεί θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
2: Σιγά μην δεν τάξερε εσύ αυτά.
4: Καλά μαλάκα, δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνό. Ο γυμνισμό τον έχω εγώ από 15 χρόνια να κάνω γυμνισμό.
2: Γνωστό ανώμαλο, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
4: Δεν είμαι ανώμαλο.
2: Έλα τώρα.
8: Επί πολλών θεμάτων η επικοινωνία εδώ με τον φίλο γυμναστηριακό, ο Αποστόλης, τα θέσαν όλα κάτω, τα φλέγοντα θέματα και συζήτησαν σαν δύο Έλληνες που ανταλλάσσουν απόψεις Και βγαίνει ένα αποτέλεσμα δημιουργικό, ένα χάρμα ακοής όπως ακούσαμε και διαφωτιστήκαμε όλοι για το τι ακριβώς και τι πρέπει να γίνει. Έτσι χάρμα θα είναι και η συνεργασία της κεντροαριστεράς που όμως δεν υπάρχει στον ορίζοντα, δεν θέλει κανείς, αλλά ο Αυλονίτης, ο βουλευτής, ο Αλέκος Αυλονίτης που πήγε προχτές στο Πασόκ, βγήκε χτες να πει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι δυνάμεις όλες και ο Τσίπρας μαζί, που το Πασόκ έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό έτσι.
11: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
12: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
11: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
12: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
11: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
12: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα?
11: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
8: Είναι στέλεχος του Πασόκ, υποτίθεται ο κύριος Αυλονίτης. Η θέση του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα. Δεν μιλάει για συνεργασίες, δεν λέει τίποτα. Ο Δούκας που το έλεγε αυτά, πήρε απόφαση στο συνέδριο να μην είναι με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια. Αλλά ο Δούκας που υποστήριζε την συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μορφώματα, δεν βγήκε πρόεδρος στο Πασόκ. Η γραμμή τώρα είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Και βγαίνει ο Αυλονίτης εδώ και λέει τα δικά του, σαν να ήταν στα προηγούμενα κόμματα. Όμως το Πασόκ βλέπει αλλιώς τα πράγματα.
13: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το Πασόκ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα.
14: Σταμάτα!
13: Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
14: Ανταγιά! Μου βγάζεις την Παναγία.
8: Ολιστικό, το λέει εδώ ο πρόεδρος από τη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ πάνω. Έχουν ένα ολιστικό πρόγραμμα, επειδή η ολιστική ιατρική είναι της μόδας τις τελευταίες μέρες και υπέρξη του κολονακίου στα ιατρία και σε όλα τα υπόλοιπα και παίζει πολύ και είναι στα site που κατεβαίνουν αυτές τις μέρες, γιατί δεν πρέπει να δείξουν όλοι αυτοί τι ακριβώς κάνουν στα ιατρία, μίνι κλινικές, χειρουργία χωρίς καμία προϋπόθεση και προδιαγραφή. Οπότε να και ο Ανδρουλάκης μέσα στη μόδα, μέσα στην εποχή, ολιστικός και το Πασόκ ολιστικό μαζί με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Φτάσαμε στο τέλος, θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα είναι το τρίτο μέρος του λαού, μέσα μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
15: Ωρε φίλε.
2: Έλα σηκωταρίτσες, τι έγινε?
15: Σηκωταρίτσες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας, ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό?
2: Εγώ?
15: Όχι, ο Τέρις Χρυσός.
2: Μιλάς στον Τέρι κατευθείαν?
15: Ναι, κατευθείαν, στο πρώτο πρόσωπο. Τέρι Χρυσέ, τρίτο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω γραμματική.
2: Δεν έχει σημασία. Πολλοί δεν ξέρουν γραμματική. Γίνανε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει
15: σημασία. Τι γίνεις πατέρας, έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς. Θα γίνω πατέρας, αξίζει ο κόπος? Έχω διάθεση να συνεισφέρω διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου? Όχι. Να τα αποτελέσματα.
2: Πιστεύεις άφησε κάποια πράγματα στην τύχη ενώ δεν έπρεπε?
15: Να τα πράγματα στην τύχη. Με μπέρδεψες, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
2: Πολύ καλά τα είπες. Φρέσκα πράγματα, ωραία. Μπράβο.
16: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο.
17: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
18: Έχει λείψει.
2: Δεν ακούγεσαι.
18: Έλα, μ' ακούς?
2: Ναι.
18: Τι κάνεις από
2: Δεν ακούγεσαι.
18: Πάλι δεν ακούμε.
2: Ναι.
18: Τώρα.
2: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι? Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
18: Εντάξει.
2: Κατάλαβες τι γίνεται? Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα όχι, αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
19: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
20: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
18: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιο το παυτό, βρε?
2: Παράδειγμα ήταν.
18: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
2: Ναι, σας ξέρω.
18: Η κόρη μου είναι σοσιαλίστρια που λέμε, ναι.
2: Να, δεν ακούγεσαι το
18: μεγάλη ταινία. Καλά. Καλώς ήρθες, θα να σου πω.
2: Και το δολάριο, καλώς ήρθε. Γεια.
3: Πες του Άδωνη.
2: Δεν του μιλάω.
3: Στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν θα ακούσει, δεν πειράζει. Αφού ήταν σαν κούλι, είναι αφήνεια γι' αυτό.
2: Αυτό ναι.
3: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
0: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
3: Με τη μόνη διαφορά.
2: Το μόνο είναι... που είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη, τίποτα άλλο.
3: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι
2: και
3: άλλο.
2: Και αυτό τι είναι, είπε κάτι τώρα.
3: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στο κεφάλι αμπάρζα μωρέ. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εδώ τώρα. Όχι, πες του για τα νανογυλαίκα.
0: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνει την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
3: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβει, το τρίβει, το τρίβει και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σαν αγκαλιάζει όλο. Άντε φυλάκια, γεια.
21: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
21: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ.
2: Για κανένα, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
21: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να μπριονίσει την καρέκλα που γράφει ο Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά. Να κάνει αριστερή παρέμβαση.
2: Μάλιστα.
21: Είναι απαράδεκτο.
2: Καλά, ηρέμησε.
21: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές, ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
2: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
21: Ναι, την πάσει και ο Άδωνης. Ναι.
0: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
22: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνέντευξη
2: από σένα.
22: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, στην πολεμική.
2: Να το.
22: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στυρός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους εξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους λέει non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
2: Είναι αυτό που λέει I'm only human.

0: συνεντεύξεις. Κάντε μία με τον Τζέισον Σαντ. Σ' αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
1: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
0: Ο Τζόε Ρόγκαν να βάζουν όλοι να τον εβλέπουν. Είναι, έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
1: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
0: Πιλότος,
1: δίκιο έχεις.
0: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόε Σαντ.
1: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ρε πορτοσάλτε του κουκουέ, καταρχήν έκοψε στο τηλέφωνο. Το κουκουέ όταν έρθει στα πράγματα θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις. Διότι το να πάρεις το εργοστάσιο της Coca-Cola's θα το πάρεις. Το θέμα είναι που θα πουλάς Coca-Cola's. Αυτό θέλω ρε καραγκιόζι. Και έλεγες μαλακίες την Πέμπτη. Αυτό να μου πεις. Πώς θα πάρεις το 100% να το εξηγήσεις στον κόσμο το μεσημέρι μία με δύο να γελάμε. Αυτό πες ρε καραγκιόζι. Πες το. Δεν τολμάς ούτε να το πεις. Γιατί θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να σου πω κάτι.
3: Τι έχει, είσαι εκνευρισμένος σου ακούω. Γιατί.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του κουκουέ θα είναι σε πες. Κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
1: Θα είναι σε πέστο, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
4: Ναι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Μα ναι, ναι, ναι, εδώ.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται...

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου

0: Λέγεται σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις και εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
11: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
12: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
13: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου.
0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο...

0: Οδύσης, μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο, την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιωάννης Θωμόπουλος.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε, μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Τριτούλα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα στο σταθμό μας, Αθηνά Κλίμα έχει πάρει τη σκυτάλη. Είστε στο B-Viral Radio Show και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, γεμάτο μουσική, trends, tips και φυσικά τη νούμερο ένα διάθεση, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι σκοτούρα και να έχουμε να μας φεύγει την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Ξεκινάμε μουσική και εγώ επιστρέφω με άρθρο, νομίζω, που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτές τις μέρες και που μπορείς να τα πεις και clickbait.

0: βάλε λίγο μυαλό.
1: Αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω για το θέμα που έχω ετοιμάσει αυτές τις μέρες από ένα ταξίδι ζωής που έκανα το καλοκαίρι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι για να μην φανώ εγώ μανής, και θα πάμε σε άλλα άρθρα που έχω ανακαλύψει εδώ πέρα viral στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 35 Global, παγκοσμίως λοιπόν, ως καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε αυτές τις μέρες, και δικαίως θα πάω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα που δεν μας άρεσαν αυτές τις μέρες και τοποθετήσεις. Είδαμε λοιπόν ένα τυχές στιγμιότυπο, θα πω εγώ, από το Σταμάτη Γονίδη, όπου πήγε να κάνει έτσι ένα παιχνίδι με το κοινό και συγκεκριμένα με την Άντζελα Δημητρίου το Σαββατοκύριακο στο μαγαζί που δούλευε, και είπε κάτι που θα έλεγα εγώ ότι είναι πρεπές. Αν το είδα σωστά το απόσπασμα. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χαλιόμαστε όμως, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι με Eurovision. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος είναι ένας. Ότι, παιδιά, καλός ή κακός, το Sing for Greece πλησιάζει.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθήνα Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως σας είπα, σας έχω τάξει Eurovision. Το Sing for Greece πλησιάζει. Να κάνω εδώ πέρα και ένα disclaimer, παιδιά, ότι, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι η supervisor της Eurovision Generally φέτος θα είναι Έλληνας, να πω σε αυτό το σημείο, και θα είναι συγκεκριμένο ο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εμπειρία 20 χρόνια στη Eurovision. Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, παρόλα αυτά για να σας πω μερικά ονοματάκια που έτσι έχω ξεκλέψει και βλέπω το ότι θα καταθέσουν τραγούδι. Το ένα είναι ο Αγάπης και το άλλο είναι η Τζοάν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι οι δύο αυτοί καλλιτέχνες, οι νέοι καλλιτέχνες, είναι στο στούντιο και ετοιμάζουν να καταθέσουν τραγούδι. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό. Πιστεύω ότι είναι. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Ακούτε. Ionion FM.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να θυμίσω, επειδή είναι τριτούλα, τι σημαίνει το Throwback Thursday τώρα για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει, που πραγματικά θα χάσω πάσα ιδέα. Λοιπόν, τις Πέμπτες εδώ πέρα στο σταθμό μας, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος που γουστάρουμε πάρα πολύ και που τα θέλουμε πάρα πολύ. Τα ακούμε, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρετε, να είστε και σε ένα mood που να θέλετε να πονέσετε. Ελπίζω όχι. Μου τα στέλνετε στο Instagram, μου τα ζητάτε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Θα τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα πάμε σε κάτι που δεν έχει γίνει trend ακόμα. Αλλά γενικά εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει. Και είναι να προστατεύουμε τα ζώα και να τους βρίσκουμε σπίτι. Λοιπόν, έκανα το λάθος, θα πω εγώ, το Σαββατοκύριακο να πάω σε ένα έτσι καταφύγιο προκειμένου να δούμε ένα σκυλάκι. Εγώ όποτε πηγαίνω σε τέτοια, προφανέστατα θέλω να τα πάρω όλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να μπείτε γενικά σε περίπτωση που θέλετε ένα κατοικείται στο σπίτι σας, σε οργανισμούς όπως είναι η Dogs Voice και άλλοι πολλοί οργανισμοί, να δείτε τι διαμαντάκια υπάρχουν εκεί έξω που αναζητάνε σπίτι. Κάντε μου αυτή τη χάρη, παρακαλώ πολύ, όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή. Έρχονται γενικότερα τα συγκεκριμένα σκυλιά, μπορούν να μεταφερθούν και στην επαρχία. Και γενικότερα το μόνο που θέλουν είναι αγάπη, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, έτσι να περάσω και το κοινωνικό μου μήνυμα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

0: Fire. Ακούτε Ionian FM. Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionian FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο στις 30 του μήνα στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί και φυσικά στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δωροεπιταγές για την επόμενη αγορά σας.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα.
2: Α, σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα.

0: Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Be Viral Radio Show.

Family Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακούγοντας μουσική. Έχω μαζέψει ωραία θεματάκια. Έχω το γιόλο της ημέρας, γιατί παιδιά υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία memes που κυκλοφορούν και κάπου λίγο μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αλλά φυσικά έχω εδώ πέρα και άλλα πραγματάκια που πίστεψέ με δεν θα τα βρεις άλλη εκπομπή.

βλέπω εδώ πέρα που μου έχετε αρχίσει να μου στέλνετε στο Instagram από τη στιγμή που μίλησα για τις υιοθεσίες σκύλων, τα σκυλάκια σας τα οποία τα έχετε υιοθετήσει στο παρελθόν. Και κάπου εκεί, παιδιά, εγώ συγκινούμε. Γιατί για παιδιά και το δικό μου σκυλί που το έχω εδώ πέρα στο στούντιο κάθε μέρα είναι σκυλί υιοθεσίας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Έχουμε περάσει τη δεύτερη εκπομπή και φυσικά είστε στον Μπιβάρα.

Σας έχω τάξει το γιόλο της ημέρας. Κατηγορία δικιά μου, παιδιά. Την έχω φτιάξει εδώ πέρα στην εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και όπως λέει εδώ πέρα το γιόλο της ημέρας, πάντα κρύβουμε μία μερέντα, μία σοκολάτα και πατατάκια για μία δύσκολη στιγμή. Συνήθως αυτή έρχεται το ίδιο βράδυ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το αλμυρό και το γλυκό είναι πλέον ένα trend στις μέρες μας, όπως και πολλά άλλα φαγητά που βλέπω στο TikTok, παιδιά, εδώ πέρα από κόσμο. Και ένα από αυτά είναι τα σίκα που μου έκανε εμένα πολύ εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Έχει πέσει συνταγή σίκο στο TikTok, παιδιά, όσο δεν πάει. Πραγματικά, να το δοκιμάσουμε και σπίτι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για 45 λεπτάκια ακόμα. Δεν θέλω να μου πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

καφεδάκι, ακόμα και αυτήν εδώ πέρα την ώρα. Παιδιά, το χρειαζόμαστε, θα πω εγώ. Τουλάχιστον εγώ που είμαι coffee lover. Αν είστε κι εσείς λοιπόν, εδώ πέρα παραμείνετε στην εκπομπή μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Να πω λοιπόν ένα γεια στην MJ που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Φίλη μου, αρχισυντάκτρια της καρδιάς μου, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πιστή φαν της εκπομπής. Και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, σας θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μαζεύω και τα throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου ένα Γιώργο Μαζονάκη, είναι το καλύτερό μου να ακούω αυτές τις μέρες. Κάπου λίγο ξεχνάω αυτό που μας έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά δεν είναι άλλο από το χαμό του.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
11: Ακούτε Ionion FM.
13: Be Viral Radio Show.

λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Εδώ πέρα είμαστε, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το trend, παιδιά, είναι ένα αυτές τις μέρες. Βασικά το συγκεκριμένο trend είναι trend χρόνου, αλλά το βλέπω πάρα πολύ γιατί πρέπει περισσότεροι από εμάς να πήραμε μία έτσι film cam το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο βλέπω πάρα πολλά έτσι posts και TikToks με ανθρώπους όπου έχουν εκτυπώσει τις φωτογραφίες τους από film, δεν ξέρανε τι βγάζανε και είδαν τα αποκαλυπτήρια. Τα δάχτυλα πάνω στην κάμερα εντωμεταξύ είναι το must, να ξέρετε. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει που μερικά πράγματα από το παρελθόν έχουν επιστρέψει. Φαίνεται λοιπόν ότι θέλουμε αυτό το cult που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ζήσει όταν ήμασταν μικροί. Αυτά έτσι τα απλά πράγματα που πλέον με την τεχνολογία έχουν εξαφανιστεί. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας με νοσταλγική διάθεση, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Και μέχρι αύριο λοιπόν, μέσα εβδομάδας, θέλω διάθεση και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η Βάερα Λιλένια. Είμαι εδώ.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και καινούργιες μεταδόσεις, φυσικά αποκλειστικότητες η εκπομπή, αλλά και πλούσια θεματολογία.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ορτές και επέτη. Φυσικά, εννοείται, απαραίτητη για να ενημερωνόμαστε. Έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας και viral ειδήσεις όταν υπάρχουν, με ψυχαγωγική πάντα ματιά. Φυσικά, κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας περιμένει μια πρόταση ταινίας. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά καινούργιες μεταδόσεις.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Φτιάχνει φρεσκάδα για το τραπέζι σου. Φρουτεμπορική Βεσκούκη. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετική ποιότητα από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλίνη. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκη.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ακούτε Ionion FM.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Φώκα. Ευρωπαϊκή σήμερα ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπόριου, ημέρα των Hobbit. Θεέ μου, μικρή παύση εδώ. Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια μέρα ρινόκερου και παγκόσμια μέρα χρόνιας μυολογενούς λευχαιμίας. Τώρα, σαν σήμερα, το 1000, πότε ήταν αυτό ρε παιδιά εδώ, μου κάνετε πλάκα, το 1789, τίποτα ρε, πρόσφατα, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς, μα καλά τους κάνανε, ενώ σαν σήμερα το 1912 καταπλέει στον ναυσταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το 1912, καλά ήμασταν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Εντάξει, ωραία. Τι έχει απογίνει αυτό, μουσείο?

κενό. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Αργύρη, Αγγελική και Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας γράφει: χαιρετισμούς σε όλη την βαρδιά μου. Το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Έχεις και το όνομα του μπαμπά μου.

είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι.
3: Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι.

0: Έως αργά το βράδυ βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Τι κάνεις?
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και κακό και σύντομο. Με ρώτησαν αν βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ θέλω να μάθω ποιος ήπιε το υπόλοιπο.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αγαπημένη σου συχνότητα παίζει δυνατά. Η μουσική δυναμώνει και εμείς εδώ συνεχίζουμε να σε κρατάμε πραγματικά στην καλύτερη παρέα της πόλης.

0: όλες τις πίκρες.
1: Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

0: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στο αναφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

από τα μάτια σου σαν διαμαντένιες στάλες, στις μοναξιά σου τις στιγμές και στου λιγμού τις στάλες. Αργά κυλούν και χάνονται στα τάρταρα του Άδη, νεράκι που αναζητά του πόνου το πηγάδι. Απόσπασμα από τα δάκρυα του έρωτα του Φωκά Κανονίδη.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Κλείνει τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνει τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνει τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

0: Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα. Μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες, σαν κι αυτές που μας βασανίζουν τόσο.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.

Την έλεγαν Μελίνα. Όταν ήταν παιδί, γυρνούσε μέσα στους δρόμους της Αθήνας και έπαιζε στις αλάνες. Το σπίτι της ήταν πάντα ανοιχτό. Όταν είχανε χρήματα, ταΐζανε 100 ανθρώπους. Όταν δεν είχανε, σερβίρανε φασολάδα. Οι δικοί της δεν ήθελαν με τίποτε να γίνει θεατρίνα. Εκείνη

Καλώς σας μου, καλώς ήλθατε. Έτσι ξεκινήσαμε ταξιδιάρικα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και την αγάπη που γίνεται δίκοπο μαχαίρι. Και όπως μας κόβει, πονάει η καρδιά μας, αλλά μετά μας ταξιδεύει κιόλας. Και με τις αβίνεα γιανά του, σε ένα ιδιότυπο ερμηνευτικό σύνολο. Αναστασόπουλος, Μπάμπης Γεωργόπουλος, στο κουτί της Πανδώρας. Η Όνιον FM πάντοτε συντονισμένος στους δέκτες σας. Έτσι θα πάμε απόψε, από καρδιά. Έρχεται αυτό ακριβώς που πραγματευτήκαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας, ότι ο πόνος είναι μέσα στη χαρά και η χαρά είναι μέσα στον πόνο. Ένα τραγούδι που έχουμε να το μοιραστούμε καιρό, Μανώλης Λιδάκης.

και λαμβάνω τα μηνύματά σας. Οπότε να είστε καλά. Να κάνουμε παρεάκι και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και μακριά από εμάς και κοντά από εμάς. 2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή για να επικοινωνείτε για τους πιο άμεσους. youngfm.gr το διαδικτυακό μας σπίτι για να κρυφοκοιτάτε. Ανασταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook για να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε διάφορα. Μια πριγκίπεσα της καρδιάς μου σας φέρνω τώρα κοντά σας.

Και το Στέλ. Μπάμπης πατάει τα κουμπάκια και τα υπόλοιπα, γιατί εγώ με αυτά δεν τα πάω καλά, ξέρετε. Οπότε, έτσι, να το στείλουμε σε όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε και δεν μπορούμε να τα πούμε. Είτε γιατί ντρεπόμαστε, είτε γιατί γίνεται φιλιά και μας πνίγει, είτε γιατί είναι μυστικά που εμπλέκουν και άλλους. Καμιά φορά, ξέρετε, τα μυστικά δεν είναι μόνο απαραίτητα κακά ή... Είναι για να γλιτώσουμε καταστάσεις, για να αποφύγουμε καταστάσεις. Έχετε θυμάστε αυτές τις κοινές ελληνικές ταινίες που μερικοί άνθρωποι τα έπαιρναν μαζί τους, έλεγαν ότι αυτό το πάρω μαζί μου. Οπότε η ψυχή του ανθρώπου είναι πραγματικά σαν ένας μικρό κόσμος, σαν ένα μικρό μεγάλο σύμπαν.

αυτά τα καθημερινά συναισθήματα, οι ανάγκες μας που μας κάνουν να δημιουργούμε μουσική και λέξεις και φωνές και όλο αυτό να γίνεται ένα ντόμινο και να φτάνει μέχρι εμάς, αυτό που οφείλουμε και χρωστάμε στον εαυτό μας είναι να καταλάβουμε τελικά τι πραγματικά έχουμε ανάγκη, τι βγαίνει από μέσα μας και τι είναι εισαγόμενο, που λέει και ένας φίλος, τι μας το... μας περνούν να θέλουμε. Είναι πολύ διαφορετικό, είναι πολύ μικρή η διάκριση για να την καταλάβει κανείς. Ξελισμονήστρα του Ζεύντα, αυτός είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς.

Φυσικά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό τον με συγχωρείτε, αυτό τον αλήτη τύπο που τα δημιουργεί όλα αυτά και μας κάνει ένα κάτω. Και καμιά φορά πρέπει να του τραβάτε και το αυτάκι. Δημήτρης Μητροπάνος.

Αυτός όμως ο αλήτης τύπος που είπαμε και πριν έχει και καλά στοιχεία. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Οπότε

Αναζητώντας την αγάπη του ο Φίβος Δελιβοριάς και στέλνοντας τις καλησπέρες του στη Μαρία, τη Διονυσία, τον Γιώργο και τον Νικήτα, θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό μας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Εδώ επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα και το τραγούδι του έρωτα του Θοδωρή του Κοτονιά από έναν παλιότερο δίσκο του με τα μακρινά ξαδέλφια. Θα φέρω τώρα στους δέκτες σας να δω πώς το έλεγε ένας φίλος ο οποίος είναι νέος αλλά μιλάει παλαιϊκά. Γλυκολάλια, έτσι το έλεγε. Το εδώ είναι γλυκολάλια και

Περισσότεροι από εμάς έχουν έρθει σε αυτή τη θέση. Σε αυτή τη θέση που θα φέρει κοντά σας το τραγούδι που ακολουθεί και το φέρνουν οι χαΐνιδες. Να τραπαλίζονται επάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή και να μην ξέρουν αν θα πέσουν, αν θα σταθούν και πού πρέπει να πάνε. Εκεί όμως αυτές είναι στιγμές που πρέπει να παίρνουμε ό,τι δύναμη έχει απομείνει στην ψυχή μας και να προχωράμε. Γιατί πίσω, καμιά φορά,

Χθες ήμουν με έναν φίλο αγαπημένο, τον Χρήστο Σολωμό, στο κάστρο και έπιασε την κιθάρα του δίπλα από τη σόμπα με κρασί βαραλίσιο. Και το μαγικό αυτό είναι με τα μουσικά όργανα και την παρέα, ότι κλείνοντας τα μάτια του κανείς μπορεί να βρεθεί πίσω στον χρόνο, σε άλλες εποχές.

είναι οικονομικός μετανάστης στην Αμερική. Και επειδή έχω προσωπική άποψη, γιατί η μητέρα μου ήταν μετανάστρια στην Αυστραλία και το ξέρω από πρώτο χέρι, έψαχνα να δω τελικά τι είναι βαρύ και τι δεν είναι και πού ξεκινάει η πατρίδα, πού τελειώνει η ανάγκη και όλα αυτά, και κατέληξα για την ώρα ότι είναι ένας πολλά πράγματα μαζί τα οποία αναγκάζεσαι να τα δεχτείς και να τα υιοθετήσεις για να προχωρήσεις όπως μπορείς καλύτερα. Για όλους αυτούς τους φίλους μου, λοιπόν, με αφορμή το φίλο μου του Σωτήρη.

πήρα το γράμμα σας. Ένα συγκινητικό μήνυμα από τη φίλη μου την Ευτυχία στην Κύπρο. Στην Κύπρο που για μένα είναι η δεύτερη οικογένεια. Έχω πολλούς αγαπημένους ανθρώπους να σκέφτομαι και να νοιάζομαι. Στην Κύπρο που τώρα πάλι περνάει δύσκολα με αυτά που κάνουν οι Τούρκοι και που η σκέψη μας και η προσευχή μας είναι κοντά σας και σε όλους τους ανθρώπους που αδικούνται. Παρολίγο να είμαι για όλη μου τη ζωή στην Κύπρο πριν κάποια χρόνια, αλλά τα πράγματα πήγαν διαφορετικά, οπότε ένα κομμάτι της ψυχής μου βρίσκεται εκεί. Ετούτο στέλνω στο νησί Ευτυχία, τούτο στέλνω και σε σένα. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η Χάρης Αλεξίου για το Μαρμαρωμένο Βασιλιά.

Θέλω και την καλησπέρα μου στην Κατερίνα την Μπουραντά, στην Αγγλία, το δικό μας άνθρωπο που μας λείπει και την αγαπάμε πολύ, αλλά και στη Ζάκυνθο, που σύντομα θα τα πούμε από κοντά. Πάμε μέχρι το επόμενο διαφημιστικό μας με τον Αύγουστο, τον Γιώργο Νταλάρα, από τον Γιώργο Νταλάρα ερμηνεύουμε.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς σας μου, εδώ επιστρέψαμε και αφήσαμε τη μουσική να πάρει τα όνειρά μας. Εδώ εδώ που έπαιξε τώρα είναι ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι, η Φωτοβολίδα του Ορφέα Περίδη. Και τώρα θέλω να σας πω για εσάς που δεν το ξέρετε, όσοι τουλάχιστον είστε από την περιοχή, ότι εδώ στην Ηλία, σε ένα έτσι, σε ένα λόφο, σε ένα ύψωμα, υπάρχει ένα χωριό το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα. Γιατί, θα μου πει τώρα κάποιος. Όχι, δεν είναι γαλάτες, δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα, γιατί εκείνο το χωριό οι άνθρωποι ακόμα πίνουν, τρώνε, ξέρουν να μαζεύονται στο τραπέζι, να τραγουδάνε, να κερνάν ο ένας τον άλλον και να είναι ειλικρινείς παρότι τις διαφορές τους. Και μιλάω για το Μαρκόπουλο, επάνω από το Τραγανό. Και στο φίλο μου τον Κώστα στέλνω ετούτο εδώ το καπηλιό.

Αυτό πάει για αυτούς που δεν θέλουν να φεύγουν από το όνειρο, θέλουν να μένουν για πάντα εκεί και να ακροβατούν και να βρίσκονται στο δικό τους μικρό παράδεισο. Αλλά

μέσα ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα δεν το έχουν και αγαπημένο παιδί. Ο Βασίλης Ολέκας είναι από αυτούς τους οποίους θα μπορούσε να έχει διεθνή καριέρα και οι φωνητικές του δυνατότητες νομίζω αυτή τη στιγμή ξεπερνούν ή είναι στις κορυφές του ελληνικού πενταγράμμου. Βασίλης Ολέκας είναι η μαγιά που παντρεύει την παράδοση και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και θα πρέπει να γίνει ολόκληρη σχολή επάνω στην ερμηνευτική του δυνότητα. Το τραγούδι είναι ανάθεμα την ώρα.

τελικό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε μια παρέα όταν αγαπάει το ραδιόφωνο ή όταν πάει κάπου είναι να είναι στο αυτοκίνητο, να είναι ο καιρός έτσι βροχερός, μια βρέχει και μια να σταματά και να ακούει μουσική. Νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι μερικές στιγμές και το λέω χαριτολογώντας με σεβασμό, μπορεί να τζιλεύει και ο Θεός. Αυτή είναι μια τέτοια στιγμή. Στην οικογένεια που είναι μαζεμένη, της φίλης μου της ευτυχίας, στέλνω τούτο εδώ που έρχεται. Τα κλειδιά της στέγης που θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Και να σταυρώ. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: ήταν η Δίρκη του Χρήστου Θηλαίου που ξεκίνησε το τελευταίο μας ημίωρο. Και τούτος είναι ένας χαμηλός σκοπός από το Χάρη του Πανόπουλου.
1: Κρύη μου ήρθες και κάτσες σαν ήλιος, σαν φεγγάρι γέλαμα.

αφήσουμε τη μουσική να σας πάει έως και τις 10 ακριβώς. Την αγάπη μας έχετε και μια μεγάλη αγκαλιά από το Πάπη το Γεωργόπουλο και από το Θανάση το Σταθόπουλο, το κουτί της Πανδώρας και το Ιόνιον FM που σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Έτσι κλείνω με Μιλτό Πασχαλίδη και ένα συγκινητικό τραγούδι.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Με ένα βάλς ξεκινήσαμε, με ένα βάλς των ονείρων πλέον και όχι των χαμένων ονείρων, αφού άλλαξε ο τίτλος του τραγουδιού με την Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτό το βάριλα τραγούδι με τους ανέκδοτους στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης, θα είναι κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, πάντα με τα τραγούδια αλλιώς. Αλλιώτικο τραγούδι και το επόμενο που έρχεται, η Μαρία Παπαγεωργίου με το δικό της τρόπο, τραγουδάει αντίθετα πια και Νίκο Μωραΐτη.

Για τη συνέχεια έρχεται άλλο ένα τραγούδι με την υπογραφή του Ορέστη Ντάτου και αυτή τη φορά για γυναίκα τραγουδίστρια. Είναι η Μελίνα Κανά από την πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, εδώ με αυτό το «Δίκαιο με το μέρος σου».

Συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα και μετά το Πάσχα η Φωτεινή Βελεσιότου, ενώ πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε σε βινήλιο και η περσινή της δισκογραφική δουλειά, τα ρεμπέτικα της Φωτεινής. Μπορείτε να το βρείτε τώρα και στη μορφή του βινήλιου. Εδώ πάμε να τη θυμηθούμε σε αυτό το υπέροχο βαλσάκι της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, «Ας μη τελείωνε η βραδιά».

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα υπέροχο remix, σε αυτό το ζω του Γιώργου Χατζινάσιου, από το Pixel, εκείνη τη δισκογραφική δουλειά που είχε κάνει με υπέροχες διασκευές.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή με ψυχές και σώματα, Χάρης Αλεξίου σε αυτή την πρόσφατη εκδοχή αυτού του τραγουδιού. Χάρης Αλεξίου, η οποία ετοιμάζεται μετά το Πάσχα να επιστρέψει στο θεατρικό Σανίδι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μάλιστα, στη θεατρική μεταφορά του Τζένι Τζένι, στη σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Από εκεί και το επόμενο τραγούδι που έρχεται, Το Μεγάλο Μυστικό Μου, ακουγόταν σε αυτή την υπέροχη ελληνική ταινία, εδώ από μια πρόσφατη διασκευή που έκανε η Ρόζι Μπλου.

Μια από τις πολλά υποσχόμενες νεαρές φωνές είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Μαρία Λαμανή, για όσους δεν τη γνωρίζουν, η οποία εδώ τραγουδάει με το δικό της τρόπο αυτό το «Ζήτα μου ό,τι θες», που είχε γράψει Χάρης Αλεξίου για την άλκηση του πρωτοψάλτη.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και πάμε εδώ να συναντήσουμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη για άλλη μια φορά παρέα με τη Λίνα Νικολακοπούλου, οι οποίοι παρέα ετοιμάζουν μια πολύ ωραία παράσταση για τη Μεγάλη Δευτέρα, μια παράσταση αφιερωμένη στην ποιήση. Η σκάλα του ουρανού είναι ο τίτλος της παράστασης και εμείς εδώ τον ακούμε να λέει «Ναι, θα πω» σε μουσική του Νίκου Αντίπα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και ανανεώσουμε έτσι το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει κάτι Ελλάδες σε μουσική του Νίκου Μαρτζάνου και στίχους του Νίκου Μωραϊτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα τραγούδια αλλιώς διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.